0: Μη τολμηθείς να έρθεις, δεν σε θέλω. Δεν γουστάρω πια να υποφέρω. Κάποτε σ' αγάπησα, μα τώρα πια.
1: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Flash 99,4.
2: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
3: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος Νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
0: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4. Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Plus 99,4.
2: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
0: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Με ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η φωνή της υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με το Γιώργο Δίμπαλα.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί, στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Plus 99,4.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη

Ζει τη σκληρή στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

0: Flash 99,4.
1: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους. Συνεργάσου με το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας. Συνεργάσου με το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια. Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι. Ομοσπονδιακή Θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
2: Εθελοντισμός. Ανιδιοτέλεια. Προσφορά. Αυταπάρνηση. Αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Flash 99,4.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
3: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
4: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
5: Εθελοντισμός. Ανιδιοτέλεια.

0: Βίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί, στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.
1: Θυμάμαι ούτε το βλέμμα των ματιών σου.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής. Στον Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
2: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα.
3: Από Δευτέρα έως Παρασκευή
4: 8 με 9 το πρωί
3: στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.

Καλημέρα φίλες και φίλοι, είσαστε συντονισμένοι στο Flash 99 και 4 και άλλη μια πρωινή παρέμβαση θα είναι μαζί σας παρέα μέχρι και τις 9. Στο μικρόφωνο Γιάννης Καραβίδας, στην ηχοληψία ο Χρήστος Νάκος. Θα είμαστε εδώ όπως είπαμε για την επόμενη ώρα μαζί σας να σχολιάσουμε, να αναλύσουμε τις ειδήσεις και ό,τι άλλο αφορά την επικαιρότητα.

Μαζί μας προσκεκλημένο στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής θα είναι ο κύριος Γιώργος Ρούντας, νομικός, αντιπρόεδρος της Νίκης. Έχουμε να σχολιάσουμε πολύ σημαντικά θέματα. Τον από αυτά αφορά και το νομοσχέδιο, το οποίο είναι ακόμα σε εξέλιξη και αφορά την λεγόμενη αξιοκρατία, αξιολόγηση. Αξιοκρατία καλό θα ήταν να υπήρχε, μακάρι. Αφορά λοιπόν την αξιολόγηση, το πώς θα γίνεται η αξιολόγηση όσων τέλος πάντων έχουν να κάνουν με το δημόσιο.

Πάμε να δούμε πώς θα είναι ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Έθριος είναι αυτή τη στιγμή, λίγα συννεφάκια μόνο στον ουρανό. Στους 17 βαθμούς είναι το θερμόμετρο αυτή τη στιγμή και δεν θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς η θερμοκρασία, με λίγα σύννεφα να κάνουν την εμφάνισή τους στη διάρκεια της ημέρας.

ρίξουμε και μία ματιά στο εορτολόγιο. Αγίας Εφημίας σήμερα, Αγίας Λουτμίλας, Αγίας Μελιτίνης Μάρτυρος. Γιορτάζουν λοιπόν η Εφημία, Εφημούλα, Εφούλα, Λουτμίλα, Μελιτίνη και Μελίνα και τους ευχόμαστε ό,τι καλύτερο.

Πάμε να ρίξουμε μία ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την Καθημερινή. Οι μαθητές βάζουν κάτω από τη βάση στους καθηγητές. Ενδιαφέρον το πρωτοσέλιδο αυτό. Τώρα δεν ξέρω ποιος πρέπει να πάρει κάτω από τη βάση. Η διδασκαλία είναι διεκπαιρωτική, λένε σε έρευνα του PISA. Θυμόμαστε την έρευνα του PISA και πριν από λίγες μέρες που είχαν βγει κάποια αποτελέσματα τα οποία δεν ήταν καθόλου καλά για την νεολαία μας, για τους μαθητές μας, και προφανώς δεν φταίνει οι μαθητές μας όταν λοιπόν ο χώρος της παιδείας υπολειτουργεί. Και αυτό φαίνεται και στα αποτελέσματα λοιπόν, τα οποία αξιολογούσαν τις επιδόσεις των μαθητών σε συγκεκριμένα μαθήματα. Υστερούσαν λοιπόν οι Έλληνες μαθητές, και μάλιστα δεν είναι ότι υστερούσαν απλώς, αλλά ότι είχαν πτωτική πορεία σε σχέση με προηγούμενος, ας το πούμε, ελέγχους παύλα έρευνες της PISA. Κάθε πέρσι λοιπόν και καλύτερα για τους Έλληνες μαθητές, και αυτό φαίνεται ότι δεν προβληματίζει κανέναν. Αλλά πώς είναι δυνατόν να μην υπάρχει το κάθε πέρσι και καλύτερα, όταν το κύριο μέλημά τους στο τι θα διδαχτούν οι μαθητές μας στα σχολεία είναι πώς θα εξυπηρετήσουν τη woke agenda, όταν προσπαθούν να αποκόψουν τελείως τα παιδιά από κείμενα με τα οποία έχουμε μεγαλώσει και τα οποία δίνουν αξίες στους Έλληνες, στους μικρούς μας μαθητές, τα οποία θα τα κάνουν να αγαπήσουν το σχολείο, και αν αγαπήσεις λοιπόν τη μάθηση και το σχολείο θα γίνεις καλός, θα έχεις ενδιαφέρον κλπ. Αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή στις περισσότερες τάξεις, εκτός και αν έχουν το φιλότιμο κάποιοι δάσκαλοι και καθηγητές, είναι ότι οι μαθητές δεν αγαπάνε τη μάθηση, το θεωρούν κάτι διεκπαιρωτικό, και σε αυτό φταίνε όσοι είναι υπεύθυνοι για την κατάρτιση αυτού του προγράμματος σπουδών, τα οποία όπως είπαμε κάνει μαθητές οι οποίοι δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον για την μάθηση. Σε μια άλλη είδηση της Καθημερινής που έχει στο πρώτο σέλιδο, μας λέει ότι στο Πατρικό μέχρι τα 31 τους οι Έλληνες, στα 26,3 έτη η μέση ηλικία αποχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όλο και πιο αργά εγκαταλείπουν το Πατρικό τους οι νέοι στην Ελλάδα. Λοιπόν, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το 2025 η μέση ηλικία αποχώρηση από το σπίτι των γονιών τους ήταν τα 30,9 έτη, έναντι των 26,3 ετών κατά μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακόμα και στη διάρκεια της κρίσης, οι νέοι στην Ελλάδα αποφάσισαν να αποκτήσουν δικό τους νοικοκυριό σε μικρότερη ηλικία. Σημαντικότερο εμπόδιο αποτελεί το υψηλό κόστος στέγασης, αφού το μέσο ενίκιο για διαμέρισμα με ένα υπνοδωμάτιο στην Αθήνα είναι πλέον στο 70,2% του μέσου μηνιαίου μισθού. Ας μην αναρωτιέστε λοιπόν για ποιο λόγο μένουν στο Πατρικό τους οι Έλληνες, γιατί τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα οικονομικά, σε αντίθεση, ξαναλέω, λέω και ξαναλέω, με το κυβερνητικό αφήγημα, με αυτά που μας λένε, στο 70%. Λοιπόν, κάποιος πρέπει να πληρώσει το 70% του μισθού του μόνο και μόνο για να νοικιάσει ένα διαμέρισμα με υπνοδωμάτιο στην Αθήνα. Και με το υπόλοιπο 30% θα πρέπει να περάσει το μήνα, να βγάλει όλα τα έξοδα, τα πάγια έξοδα. Δεν μιλάμε τώρα για να κάνει αγορές σε ένδυση, σε υπόδεις κλπ. Αυτό λοιπόν είναι το οικονομικό θαύμα που ζει ο μέσος Έλληνας στην καθημερινότητά του, έτσι, για την πλειοψηφία μιλάμε, ανεξέλεγκτα όλα, ανεξέλεγκτο το κόστος της στέγασης. Πάρα πολλά σπίτια έχουν κλείσει λόγω των funds, τα οποία έχουν πάρει σε εξευτελιστικές τιμές τα δάνεια και τις περιουσίες των Ελλήνων. Με αυτό λοιπόν το αποτέλεσμα, άρα λοιπόν μικρότερη προσφορά στην κατοικία,
Μεγάλη ζήτηση, αυξάνονται λοιπόν τα ενίκια με αυτό το αποτέλεσμα. Και από την άλλη ο μέσος Έλληνας έχει να αντιμετωπίσει και την ακρίβεια στο σούπερ μάρκετ, την ακρίβεια των καυσίμων, την ακρίβεια στο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας. Και άκουγα χθες, επειδή βλέπετε όλοι τι γίνεται με την, επειδή αναφερθήκαμε στα καύσιμα, βλέπετε όλοι τι γίνεται λοιπόν με το κόστος που έχει εκτοξευθεί η τιμή της βενζίνης πάνω από τα 2,15 μέσα σε λίγες μέρες. Στην Κύπρο, κυρίες και κύριοι, γιατί είναι στο 1,65 η τιμή? Και αναφέρουμε την Κύπρο γιατί η Κύπρος παίρνει από τα ίδια δηληστήρια, προμηθεύεται, δεν έχει δικά της δηληστήρια. Από τα ίδια δηληστήρια λοιπόν προμηθεύεται καύσιμο η Κύπρος. Έχει ιδρωτηθεί ποτέ κανείς? Αλήθεια. Λοιπόν, τα έχουμε πει, τα ξαναλέμε, η ακρίβεια μαστίζει τον μέσο Έλληνα και γι' αυτό λοιπόν δυσκολεύεται και να φύγει από το πατρικό, τώρα πώς ακριβώς να κάνει και οικογένεια μετά. Πώς λοιπόν να μην έχουμε και το δημογραφικό το πρόβλημα. 130.000 θάνατοι και 60.000 περίπου οι γεννήσεις, εκ των οποίων υπολογίζονται περίπου 48-50.000 οι γεννήσεις των Ελλήνων. Οδηγούμαστε με μαθηματική ακρίβεια στον αφανισμό. Και κάποιοι επιχαίρουν για αυτή την κατάσταση και την παρουσιάζουν ως μια παραδεισένια κατάσταση. Έχουμε εκεί το λαλίστατο κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος έχει πει τις απίστευτες ατάκες. Όλη η Ευρώπη λέει είναι τέλος πάντων καθυλωμένη και η Ελλάδα καλπάζει με ρυθμούς ανάπτυξης, λέει, απίστευτους κλπ. Ζούμε λοιπόν ένα οικονομικό θαύμα, δεν το ξέρετε? Αν δεν το ξέρετε μάλλον, ρωτήστε τον κύριο Γεωργιάδη να σας εξηγήσει το τι ακριβώς εννοεί. Εμείς άλλα βλέπουμε βέβαια στην καθημερινότητα και απέχουν παρασάγκας από αυτά τα οποία θέλουν να μας πείσουν ότι ισχύουν.

Πάμε στο πρωτοσέλιδο των νέων. Αναδρομικά, Γολγοθάς για δικαιούχους αλλά και κληρονόμους, ο γρίφος με τα χρωστούμενα του Εντεκάμινου και το βουνό των δικαιολογητικών. Είπαμε, παρά την υποτιθέμενη ψηφιοποίηση, αντί να έχουμε αντιμετωπίσει τη γραφειοκρατία, ζούμε πλέον μια ψηφιακή γραφειοκρατία. Και δεν έχει αλλάξει σχεδόν τίποτα για τις περισσότερες των περιπτώσεων στον κόπο τον οποίο πρέπει να καταβάλεις για να κάνεις, να μαζέψεις κάποια δικαιολογητικά και να διεκπαιρώσεις μια απλή υπόθεση. Επειδή μιλούσαμε και για τα ακίνητα, αναφέρονται τα νέα στο πρωτοσέλιδό τους. Το Σπίτι Μου 3, το πρόγραμμα το οποίο θα ανοίξει, άνοιξε, ουδής γνωρίζει. Ακίνητα λοιπόν, Σπίτι Μου 3, ένας παράγων κλειδί που αυξάνει τις τιμές. Η Τράπεζα της Ελλάδος διαπιστώνει μέση ετήσια αύξηση 5,5% σε όλη τη χώρα κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026. Η ενεργοποίηση του νέου προγράμματος θα οθήσει σε ακόμα υψηλότερα επίπεδα λόγω μη αλλαγής του ορίου παλαιότητας σύμφωνα με την αγορά. Αναλυτικός πίνακας με τιμές σε παλιά και νέα κίνητα.

Περνάμε στην απογευματινή, η οποία είναι στον συμπολιτευόμενο τύπο και μέρα παραμέρα μοιράζει δισεκατομμύρια. Μας λέει λοιπόν για χρηματοδοτήσεις 2027-2034, 100 δισευρώ για επενδύσεις στην οκταετία, ΕΣΠΑ, Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και νέες ευρωπαϊκές δράσεις, οι δεξαμενές για έξτρα δύναμη πυρός μετά το Ταμείο Ανάκαμψης. Να θυμίσουμε λοιπόν εδώ στους αγαπητούς φίλους της απογευματινής και το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο το αναφέρουν. Το Ταμείο Ανάκαμψης ήταν ένας φάκελος, θα λέγαμε, ένας κορβανάς, ο οποίος μοίρασε 35,5 δις ευρώ, είναι το θέμα. Από αυτά τα σχεδόν 36 δις ευρώ, περίπου τα μισά είναι ευρωπαϊκά κονδύλια, μας τα δώσαν έτσι. Τα υπόλοιπα, τα μισά σχεδόν λοιπόν, θα πρέπει να τα επιστρέψουμε πίσω. Λοιπόν, από αυτά τα 36 δις ευρώ, εκ των οποίων τα μισά είναι δάνειο και θα πρέπει κάποια στιγμή η Ελλάδα να τα επιστρέψει πίσω, τα 20 δις ευρώ και πώς αναλύονται, τα 12 δις δόθησαν με απευθείας αναθέσεις, μπορείτε να φανταστείτε σε ποιους δόθησαν με απευθείας αναθέσεις, και τα 8 δις δόθησαν σε διαγωνισμούς με έναν διαγωνιζόμενο, μεταμφιεσμένη απευθείας ανάθεση. Λοιπόν, 20 δις από τα 36 τα δώσανε λοιπόν οι άξιοι αυτοί, οι άριστοι, τα δώσανε σε ημετέρους. Έτσι, αυτά είναι τα δισεκατομμύρια που μοιράζονται. Σε κάτι τέτοιο προσβλέπουν προφανώς αυτοί οι οποίοι συνεργάζονται και στηρίζουν και υποστηρίζουν και αυτή την κυβέρνηση. 100 δις ευρώ, άλλη μια ευκαιρία να ροκανίσουμε χρήμα.

Κάτω στο πρωτοσέλιδο της Απογευματινής υπάρχει μια φωτογραφία του κύριου Μητσοτάκη με την κυρία Μενδώνη και μας λέει ο υπότιτλος «Η στρατηγική για την ανάδειξη του πολιτιστικού πλούτου μας». Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα εγγένεια των έργων αναβάθμισης των υποδομών στον αρχαιολογικό χώρο του Κεραμικού. Αφού λοιπόν ψηφίσατε το νομοσχέδιο στο οποίο θα περιέλθουν όλα τα μνημεία της ιστορικής κληρονομιάς, όλα τα αρχαιολογικά μνημεία, αρχαιολογικοί χώροι σε ιδιώτες εν τέλει, μας λέτε τώρα για την ανάδειξη του πολιτιστικού πλούτου μας. Έχετε ξεπουλήσει όλη την Ελλάδα.

Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Ενό σκανδάλου μοίρια έπονται. Τροπολογία για τα μη κρατικά πανεπιστήμια παρακάμπτει την ανώτατη δικαιοσύνη. Είναι το κράτος δικαίου εδώ του κύριου Μητσοτάκη. Λοιπόν, η νέα ρύθμιση του Υπουργείου Παιδείας αναγνωρίζει χρόνο σπουδών και πιστωτικές μονάδες των φοιτητών που ακύρωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Προκαταλαμβάνει την επαναδιοδότησή τους, η οποία έχει ξεκινήσει άρον-άρον, τρίβουν τα χέρια τους στα κολέγια, καθώς τώρα θα διεκδικήσουν ακαδημαϊκή αναγνώριση. Είπαμε, το Συμβούλιο της Επικρατείας καταρχάς εδώ να τονίσουμε ότι έκρινε συνταγματικό το νομοσχέδιο, το οποίο επέτρεπε σε ιδιώτες να ιδρύσουν ιδιωτικά πανεπιστήμια, κατά παράβαση του άρθρου 16 του συντάγματος, έτσι, ας βγει κάποιος εδώ από το Συμβούλιο της Επικρατείας να μας ενημερώσει αν το Ευρωπαϊκό Δίκαιο είναι πάνω από το Σύνταγμά μας, και εφόσον είναι πάνω από το Σύνταγμά μας, γιατί πάνω σε αυτό στηρίχτηκε η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για να δώσει το OK για να βγάλει συνταγματικό το νομοσχέδιο για τα μη κρατικά, για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Εφόσον λοιπόν το Σύνταγμα είναι κουρελόχαρτο κατά το Συμβούλιο της Επικρατείας, επικρατεί το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, ας το καταργήσουμε. Ας βγούμε να το καταργήσουμε. Λοιπόν, το Συμβούλιο της Επικρατείας, ξαναλέω, σε πλήρη αντίθεση με το άρθρο 16 του συντάγματος, το οποίο λέει απαγορεύεται η ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων, έβγαλε λοιπόν αυτή την απόφαση ότι το νομοσχέδιο ήταν συνταγματικό. Και μετά έρχεται τώρα να πει ότι τα τρία, νομίζω, από τα ιδιωτικά πανεπιστήμια δεν πληρώνουν τις προϋποθέσεις κλπ. Το καπελώνει, βέβαια, καπελώνει την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας η κυβέρνηση με τροπολογία για τα μη κρατικά πανεπιστήμια και παρακάμπτει την ανώτατη δικαιοσύνη. Έτσι είναι, αγαπητοί φίλοι ανώτατοι δικαστές, θα γίνεται αυτό που θέλει η κυβέρνηση. Είτε στη μία περίπτωση είτε στην άλλη. Είτε βγάζετε αποφάσεις οι οποίες ευνοούν και συνηγορούν στα όσα έχουν κάνει, είτε πράτετε το αντίθετο. Θα γίνεται αυτό που θέλουν αυτοί.

Εφημερίδα Ριζοσπάστης, αέρος κοπανιστός στις συμφωνίες κυρίων και τα κοστολογημένα μέτρα της κυβέρνησης, νέες πολεμικές ανατιμήσεις σε καύσιμα και πετρέλαιο θέρμανσης και προφανώς αναφέρεται για την συμφωνία κυρίων. Στην συμφωνία κυρίων υποτίθεται η οποία έγινε μεταξύ κυβέρνησης και εκπροσώπων των σούπερ μάρκετ, σύμφωνα με την οποία θα ρίχνανε για 3-4 μήνες τις τιμές οι ιδιοκτήτες των σούπερ μάρκετ. Έτσι γίνεται λοιπόν η πολιτική, δεν υπάρχουν ελεκτικοί μηχανισμοί, με συμφωνίες κυρίων προσπαθούν να ελέγξουν τις τιμές. Ό,τι λοιπόν θέλει κάνει το σούπερ μάρκετ είναι πλήρως ασίδωτο στο να βγάλει όσο κέρδος θέλει. Και απλώς θα κάνει μια συμφωνία κυρίων ώστε για λίγους μήνες να ρίξει τη τιμή, που στην ουσία δεν έπεσαν οι τιμές, γιατί για όποιον παρακολουθεί, λίγο πριν την ανακοίνωση αυτή αυξήθηκαν υπέρμετρα οι τιμές και ουσιαστικά αυτή τη στιγμή στους 1.700 και κωδικούς, τους οποίους λέει η κυβέρνηση ότι έριξε τις τιμές, έως 30%, αυτή είναι η χρήση, έως 30%, μπορεί τα περισσότερα ας πούμε να είναι 0,5%, αλλά το και ένα είναι το 30%, αλλά μένει καλύτερα το 30% στο αυτή και στο μάτι, αυτού που ακούει και διαβάζει. Λοιπόν, και παρατηρούν οι περισσότεροι, όσοι τουλάχιστον ψωνίζουν στα σούπερ μάρκετ, ότι, όχι αυτοί που μας κυβερνούν, ότι οι τιμές είναι ακόμα μεγαλύτερες από το πριν. Πριν ας πούμε από τον Αύγουστο, από τον Ιούλιο. Έγινε λοιπόν μια τρύπα στο νερό. Αλλά ξαναλέω ότι το μεγάλο ερώτημα δεν είναι αυτό. Το μεγάλο ερώτημα είναι ότι κανονικά θα πρέπει να υπάρχουν ελεκτικοί μηχανισμοί και να υπάρχει ένα συγκεκριμένο όριο στο πόσο μπορεί να κερδίζει ο καθένας. Και τα καρτέλ υπάρχουν. Ας μπουν λοιπόν όποιος θέλει στην εφαρμογή πόσο κάνει, την οποία με τόσο χαρά είχαν παρουσιάσει οι κυβερνητικοί, και να δουν και να συγκρίνουν τιμές προϊόντων. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν ένα προϊόν να έχει την ίδια τιμή μέχρι το τελευταίο σεντ σε 10, 15, 20 σούπερ μάρκετ ανά την Ελλάδα? Είναι τυχαίο αυτό? Δηλαδή είπαν ας πούμε ότι ναι, εμείς τόσο θέλουμε και συνέπεπτε η τιμή να είναι ίδια σε 15-20 σούπερ μάρκετ. Όχι, και μιλάμε για πάρα πολλά προϊόντα τα οποία έχουν ελεγχθεί. Λοιπόν, ξεκάθαρα υπάρχει καρτέλ και η κυβέρνηση κλείνει το μάτι, δεν κάνει τίποτα απολύτως για να αντιταχθεί, για να τους πολεμήσει. Και αυτό άλλωστε φαίνεται, το καταλαβαίνετε και το βλέπετε στους τζίρους και στα κέρδη που κάνουν τα σούπερ μάρκετ, έτσι. Έχετε δει καμία μεγάλη αλυσίδα να κλείνει? Όχι, συνεχώς ξεφυτρώνουν καινούργια και καινούργια σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, είπαμε, όσο έχουμε αυτούς τους ανθρώπους στην κυβέρνηση, αυτά θα αντιμετωπίζουμε, στο χέρι μας είναι να φύγουν, εκλογές έρχονται, ας τα σκεφτούμε αυτά και ας μην τα ξεχνάμε όταν θα έρθει η ώρα.

Εφημερίδα Δημοκρατία. Διπλό ένταλμα πληρωμής και ύποπτες αποκλήσεις. Νέα βόμβα για το μπάζωμα των Ντεμπών. Έγγραφο ντοκουμέντου της δικογραφίας διαψεύδει τον κύριο αγοραστό που αντιμετωπίζει αναβάθμιση των κατηγοριών σε κακούργημα. Η κρίσιμη διαφορά των 27.100 ευρώ και τα ερωτήματα για παραποίηση και πλαστογραφία. Η εξηγήση που καλείται να δώσει ο πρώην Περιφερειάρχης λίγο πριν το δικαστικό συμβούλιο αποφασίσει για την ποινική του τύχη.

Σε άλλη είδη στη Δημοκρατία, ανατριχιαστικά στοιχεία από έκθεση γροθιάς στο στομάχι, ευημερούσα Ευρώπη των 1,4 εκατομμυρίων αστέγων αυξήθηκαν κατά 100.000 από πέρυσι. Πάνω από 170.000 είναι άνω των 65 ετών. Οι ανισότητες βγάζουν πλέον μάτι, μας λέει η Δημοκρατία. Σε άλλη είδηση στο πρώτο σέλιδο της Δημοκρατίας, μετά την αποκάλυψη της Δημοκρατίας, ομολογεί ανοχής από τον Γεωργιάδη για την κατάργηση των επιθεωρητών υγείας. Αδειάζει ανοιχτά το επιτελικό κράτος του 2019. Τώρα δηλώνει ότι θα ξαναφτιάξει αυτό που διέλυσαν.

Και να σχολιάσουμε και μία είδηση, μία άλλη είδηση που έχει στο πρωτοσέλιδο της Δημοκρατία, το πραγματικό δεκανίκι. Χέρι-χέρι ο Βελόπουλος με τη Νέα Δημοκρατία ψήφισε κατά της Λατινοπούλου για την άρση της ασυλία της στην Ευρωβουλή. Και δεν θέλω να σχολιάσω, δεν με ενδιαφέρει το ποιος είναι, βλέπουμε ότι η Δημοκρατία προωθεί σταθερά την κυρία Λατινοπούλου. Ποιος ξέρει γιατί. Μας λέει λοιπόν εδώ ότι χέρι-χέρι ο Βελόπουλος με τη Νέα Δημοκρατία ψήφισε κατά της Λατινοπούλου και είναι πραγματικό δεκανίκι. Ψήφισαν, από όσο γνωρίζω, για την άρση της ασυλίας της, γιατί για κάποιες πλαστές υπογραφές. Δεν θα έπρεπε εδώ, κύριοι της Δημοκρατίας, να το ψηφίσουνε? Δεν ξέρω, διερωτώ με. Εφόσον είναι καθαρή, ας αρθεί η ασυλία της και ας αποδείξει ότι όλα έγιναν καλά. Γιατί τέτοια προστασία για την κυρία Λατινοπούλου, αφού ο καθαρός ουρανός, συγγνώμη, αστραπές δεν φοβάται? Ποιο το θέμα λοιπόν να αποκαλυφθεί ότι υπήρχε μια σκευωρία ή είναι ψευδής αυτής η κατηγορία κλπ. Μεγάλη στήριξη στην κυρία Λατινοπούλου από την Δημοκρατία και από το site της.

Να κλείσουμε και με την political, να κλείσουμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής, η οποία έχει μια φωτογραφία του κύριου Κασιδιάρη, φρένο στον Κασιδιάρη, στον Άριο Πάγο το κλειδί της συμμετοχής του στις εκλογές, τι υποστηρίζουν οι συνταγματολόγοι Αλιβιζάτος, Παπασπύρου και Κοντιάδης, μάλιστα. Μήνυμα αεροπορικής ισχύως σε άλλη είδηση τώρα της political, μήνυμα αεροπορικής ισχύως στην Τουρκία, τρέχει το σχέδιο για 120 οχές. Οχές είναι τα F-16 Viper, τα αναβαθμισμένα, όταν θα αναβαθμιστούν, πως τα F-16 Viper μαζί με τα Rafale και τα F-35 θα θωροκίσουν τους ουρανούς μας απέναντι στις απειλές της Άγκυρας. Τώρα εδώ να σχολιάσω, είναι λίγο προκλητικό. Εφόσον κύριε έχουμε αυτή την υπεροχή, καταρχάς εδώ μιλάτε για τα F-35, όταν θα έρθουν τα 35 να τα δούμε και όταν θα αναβαθμιστούν όλα τα F-16 σε έκδοση Viper, τότε να μιλήσουμε. Εφόσον λοιπόν είμαστε τόσο δυνατοί, έτσι, όπως θέλετε να λέτε κλπ. Κλπ. Γιατί δεν βγαίνουμε αύριο λοιπόν να ανακηρύξουμε 12 ναυτικά μίλια, να μιλήσουμε με την Κύπρο για το πώς θα οριοθετήσουμε την ΑΟΣ κλπ. Κλπ. Και να τελειώνει το θέμα και να μην μας κουνιέται η Άγκυρα, για να το πω λαϊκιστή. Τα όπλα, τα αεροπλάνα, τους πυράβλους, τις φρεγάτες κλπ. Κλπ. Τις παίρνεις για κάποιο λόγο, όχι για να κάνουν παρελάσεις. Τις παίρνεις για κάποιο λόγο. Πρέπει λοιπόν να κάνεις αυτό που πρέπει. 12 ναυτικά μίλια παντού, όπως προβλέπει το διεθνές δίκαιο. Και εφόσον είσαι τόσο ισχυρός, η Τουρκία θα καθίσει στα αυγά της και δεν θα κάνει απολύτως τίποτα. Αλλά εμείς φοβόμαστε το κάζους μπέλι, το οποίο έχει ψηφίσει η Τουρκία από το 1995, αν θυμάμαι καλά, το οποίο λέει ότι αν η Ελλάδα επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα σε 12 ναυτικά μίλια, αν δηλαδή εφαρμόσει το διεθνές δίκαιο, είναι αιτία πολέμου, είναι κάζους μπέλι και θα μας επιτεθεί η Τουρκία. Και εμείς για όλα αυτά τα χρόνια, για 30 σχεδόν χρόνια, έχουμε μαζευτεί στη γωνιά μας και δεν κάνουμε τίποτα. Φοβόμαστε και ακούμε από τους μεγάλους ηγέτες, οι οποίες έχουν περάσει κατά καιρούς, έτσι, από τους πρωθυπουργικούς θόκους ή από τους υπουργικούς και όχι μόνο, ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή εμείς μπορούμε να επεκτείνουμε στα 12 ναυτικά μίλια, αλλά δεν θέλουμε, βρε αδερφέ, αυτή τη στιγμή να το κάνουμε, γιατί έτσι, τώρα βαριόμαστε, πίνουμε το φραπέ μας. Λοιπόν, φτάσαμε σε 8.30, περνάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε, όπως σας είχαμε πει και πριν, με τον κύριο Γιώργο Ρούντα, τον αντιπρόεδρο της Νίκης.

0: 310-517-176.
1: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε.
2: Πλαστικά.
1: Ναι.
2: Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
1: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
3: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
4: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
6: Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.

0: Επιστρέψαμε μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Είσαστε εδώ συντονισμένοι στο Flash 9 και 4. Είναι εκπομπή πρωινή παρέμβασή σας. Στο μικρόφωνο Γιάννης Καραβίδας, στην ηχοληψία Χρήστος Νάκος. Και έχουμε μαζί μας, καλημερίζουμε τον αγαπητό κύριο Γιώργο Ρούντα, αντιπρόεδρο της Νίκης. Κύριε Ρούντα, καλώς ήρθατε στην πρωινή παρέμβαση.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους τους ακροατές. Εύχομαι δύναμη να έχουν, υγεία, αγάπη, χαρά και κουράγια για να αντιμετωπίσουν τις αντικσότητες της καθημερινότητας.
0: Μου άρεσαν οι ευχές. Πιάσατε το τι πρέπει να έχουμε για να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε και ειδικά για το κουράγιο στο οποίο αναφερθήκατε.
1: Έτσι,
0: πραγματικά πρέπει να έχει κουράγιο κανείς, κύριε Ρούντα, όταν διαβάζει ειδήσεις όπως αυτή που αφορά τον Πακιστανό Ιμράν Ατάρι, Μουλάνα, Μουχμάτ κλπ. Ο οποίος αναμένεται να έρθει στην... Ο οποίος είναι ένας ιεροκήρυκας, έτσι, και είναι να έρθει στην Ελλάδα. Θέλω να μας δώσετε μερικά στοιχεία, γιατί εδώ η Ελλάδα, η χώρα μας, έχει γίνει ξέφραγκο αμπέλι.
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Είναι, πώς να σας πω, διαπιστωμένο πλέον ότι οι αρμόδιοι της χώρας είναι αδιάφοροι γενικώς για την ασφάλεια της χώρας. Τους ενδιαφέρει οτιδήποτε άλλο παρά η ασφάλεια της χώρας. Μέσα σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο, τον τελευταίο καιρό μάθαμε ότι πρόκειται να έρθει και ένας Πακιστανός ημάμης, ιεροκήρυκας για την ακρίβεια, και δεν έχει υπάρχει μια φύσα, να το πω έτσι, στις 27 Σεπτεμβρίου, αν δεν κάνω λάθος, θα έρθει, όπως διαβάσαμε από σχετικά δημοσιεύματα. Ο ακριβής χώρος, εντωμεταξύ, το πρόγραμμα και ο επίσημος διοργανωτής δεν έχουν δημοσιοποιηθεί.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν είναι ένας οποιοδήποτε έτσι τυχαίος ιεροκήρυκας. Είναι ένα πρόσωπο που γενικώς η παρουσία του και η δραστηριότητά του έχει συνδεθεί με την διεθνή, να το πω έτσι, η κηρυγματική δραστηριότητα του σουνιτικού κινήματος. Γιατί εντάσσεται σε ένα τέτοιο κίνημα, καταγωγή από το Πακιστάν, και ουδής γνωρίζει, υπάρχει και μάλιστα και μια μελέτη για τον εξτρεμισμό, που θυμάστε τότε την επίθεση στα πρώην γραφεία του Τσάρλι Χάμπλο στο Παρίσι.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Λοιπόν, ένας από τους βασικούς κατηγορούμενους είχε επισκεφτεί τις εγκαταστάσεις αυτής της συγκεκριμένης οργάνωσης, στην οποία υποτίθεται ανήκει ο συγκεκριμένος ημάμης. Λοιπόν, η Ελλάδα σέβεται προφανώς την θρησκευτική ελευθερία του οποιοδήποτε. Ωραία. Και το γεγονός του να έχει κάποιος την οποιαδήποτε πίστη προφανώς δεν μπορεί να ποινικοποιηθεί. Όμως, την ίδια ώρα η πολιτεία έχει μια τεράστια ευθύνη να προστατεύσει τη δημόσια τάξη, την κοινωνική ειρήνη, την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών. Οπότε εγώ θεώρησα σωστό, και ως Νίκη θεώρησα σωστό, να κατατεθεί μια ερώτηση, να μας πούν οι αρμόδιοι από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη προφανώς και από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, γιατί θεωρούμε ότι αυτά τα δύο συνέχονται, δηλαδή αφενός μένει η παρουσία του συγκεκριμένου προσώπου εγείρει ζητήματα δημόσιας τάξης ασφάλειας, και αφετέρου υπάγεται σε ένα πλαίσιο ότι οι άνθρωποι που έρχονται εδώ αρχίζουν και

0: έτσι εκφράζουν απόψεις κάνοντας προπαγάνδα υπέρ του σουνιτικού κινήματος και ουδής γνωρίζει τι άλλο. Γιατί εφόσον δεν ξέρουν ποιος είναι αυτός και τι ακριβώς θα πει, μπορεί να υποθέσει οποιοδήποτε ότι λέει το οτιδήποτε. Και σε εξτρεμιστικά στοιχεία ενδεχομένως, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
1: Προφανώς.
0: Του μουσουλμανικού τόξου, έτσι.
1: Προφανώς.
0: Λοιπόν, εμείς θέλουμε να μάθουμε με ποιο καθεστώς θα έλθει ο συγκεκριμένος ημάμης, που θα γίνει, αν χρειάζεται θεώρηση εισόδου, ποιο κράτος και αν οι αρμόδιες υπηρεσίες στην Ελλάδα έχουν αξιολογήσει δηλαδή τις πληροφορίες που υπάρχουν στο διεθνές προσκήνιο για τις περιπτώσεις δραστών βιοπράξεων που είχαν δηλώσει ιδεολογικές επιρροές από το συγκεκριμένο κίνημα. Δηλαδή αν είναι να έρθει αυτός ο άνθρωπος εδώ και να αρχίσει να κάνει ένα κήρυγμα και να εξεγείρει το θυμοειδές των ανθρώπων, των συμπατριωτών του που θα τον ακούσουν και θα μπορεί ενδεχομένως να έχουμε εδώ μετά τρομοκρατικές πράξεις, ενέργειες, νομίζω καταλαβαίνετε ότι το γεγονός αυτό από μόνο το και μόνο γύρει ζητήματα ασφάλειας.
1: Και νομίζω κύριε Ρούντα, αυτά που λέτε δεν είναι στη σφαίρα της φαντασίας, γιατί όχι, ακριβώς αυτά που λέτε τα έχουμε δει να συμβαίνουν σε Γερμανία, σε Νορβηγία, σε χώρες οι οποίες φιλοξενούν μουσουλμάνους, τόσα τρομοκρατικά χτυπήματα. Να θυμηθούμε στο Μπατακλάν, όπως λεγόταν στη Γαλλία, την έκρηξη είναι τη μεγάλη. Αυτά συμβαίνουν. Δεν ξέρω γιατί κάποιοι θέλουν να κλείνουν τα μάτια τους όλα αυτά.
0: Εθελοτυφλούν. Συμβαίνουν, κανονικότερα συμβαίνουν όταν μιλάμε για θρησκείες οι οποίες εξεγείρουν το θυμοειδές. Το ξαναλέω και είναι μάλιστα άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν να αφομοιωθούν. Δεν πρόκειται αυτοί οι άνθρωποι να αφομοιωθούν
1: έτσι,
0: ποτέ
1: έτσι.
0: Από την ελληνική κοινωνία. Η ίδια η πίστη τους, να το πω έτσι, το δόγμα τους, δεν ξέρω πώς τα λένε, γιατί δεν έχω. Ξέρετε και εμείς, εγώ είμαι να φανταστείτε, ανήκω στη γενιά η οποία ξαφνικά έζησε τα μνημόνια, έζησε την καταστροφή την οικονομική και ξαφνικά βλέπει να αλώνεται η πατρίδα της από ανθρούπους οι οποίοι έρχονται από το πουθενά και διεκδικούν όλο και περισσότερα χωρίς να θέλουν όμως να αναλάβουν υποχρεώσεις. Θέλουν ένα σωρό φορολογικές ελαφρύσεις και επιδόματα, αλλά δεν αναλαμβάνουν υποχρεώσεις.
1: Καμία υποχρέωση και είπατε πολύ σωστά ότι δεν αφομοιώνονται. Εμείς τι περιμένουμε να γίνουμε, ότι θα γίνει η πρώτη χώρα που θα αφομοιωθούν? Ξαναλέω, η επίθεση τότε στη Γαλλία έγινε από μουσουλμάνο η δεύτερη ή τρίτη γενιά, αν θυμάμαι καλά. Ο οποίος δεν είχε και κάποιο περιορισμό.
0: Όχι, όχι.
1: Και ξέρετε πολύ καλά πώς τους φέρονται εκεί πέρα. Να πεις ότι υπήρχε πίεση κλπ. Κλπ. Δεν πρόκειται να αφομοιωθούν ποτέ.
0: Τίποτα. Και ξέρετε, είναι περιπτώσεις ανθρώπων που δεν φαίνονται. Γιατί δεν δίνουν στόχο. Αλλά από μέσα τους υφέρπει αυτό. Υφέρπει επιθυμία ή πώς να σου πω, κάποια στιγμή να ομολογήσουν, σε εισαγωγικά το βάζω, το δικό τους θρήσκευμα με όποιο τρόπο αυτό συνεπάγεται, που συνήθως είναι βίαιος.
1: Έτσι. Έτσι.
0: Άρα υπάρχουν πολλά ζητήματα ασφάλειας των Ελλήνων πολιτών με την παρουσία αυτού του ανθρώπου εδώ.
1: Δεν ξέρω τι να πω, κύριε Ρούντα. Νομίζω ο Θεός μας φυλάσσει μέχρι στιγμής. Θεωρώ ότι είμαστε ξέφραγα μπέλ. Και αν θυμάμαι καλά, τώρα μου έρχεται στο μυαλό μια περίπτωση κάποιου που είχε περάσει από εδώ και ήταν υπεύθυνος για μια τρομοκρατική ενέργεια στη Γερμανία. Τώρα δεν θυμάμαι το όνομά του. Αλλά είχε περάσει από εδώ. Ήταν ιδίωτος.
0: Αφού είναι πέρασμα η Ελλάδα, έχουν ανοίξει τα πάντα. Εδώ να θυμηθώ κάτι. Πέρσι, πρόπερσι, είχα πάει με τον αξιότιμο κύριο Νασιό, τον πρόεδρο της Νίκης, στην Κρήτη. Είχαμε επισκεφθεί το Ηράκλειο. Σκοπός μας ήταν να πάμε στη Γάβδο, αλλά δεν δοκίμησε προσπάθεια γιατί είχε βγάλει καιρό και δεν μπορέσαμε να περάσουμε το σκάφος απέναντι. Παρ' όλα αυτά πήγαμε στην Αγία Χανίων. Αλλάξαμε νομό, πήγαμε μετά από τη Ράκλειο στα Χανία και πήγαμε στην Αγία Χανίων που ήταν ένας χώρος κράτησης λάθρομεταναστών που ερχόταν από τη Λιβύη, από τον Μπρουκ. Εκεί έντρομος σας λέω, είδα την κατάσταση με τα μάτια μου και το λέω για να τα ακούσουν οι ακροατές αυτή τη στιγμή. Ήταν περίπου σε 700 άτομα με αστυνομική δύναμη 10 άτομα. Δηλαδή οι Έλληνες αστυνομικοί ήταν περίπου 10 άτομα. Και μάλιστα στην αστυνομική δύναμη 3 ήταν γυναίκες. Έπρεπε να βλέπατε όλα αυτά τα άτομα που ερχόντουσαν από κάτω από τη Λιβύη από τον Μπρουκ. Αυτού τον Μπρουκ, λάθος μετανάστες. Ήταν όλοι άντρες. Μάξιμουμ να ήταν 30-35 χρονών. Οι οποίοι μας επεδείχνυαν, μας κάνανε και κινήσεις προκλητικές δηλαδή μόλις μας είδαν. Σκεφτείτε τώρα λοιπόν να γινόταν κάτι και μάλιστα δεν θέλω να το πω αυτό δημοσίως. Η δύναμη, η φρουρά που υπήρχε, η ελληνική δύναμη που υπήρχε εκεί δεν συνοδευόταν ούτε καν από κλούβα των ΜΑΤ. Η ίδια πολιτεία τους αστυνομικούς τους είχε αφήσει εκτεθειμένους σε ένα σωρό κινδύνους.
1: Είπαμε στο έλεος του Θεού. Αυτή, ναι, πάμε και όπου βγει. Αυτή η χώρα είναι σε αυτόματο πιλότο. Πάμε όπου βγει, τη θυμόμαστε την ατάκα από το έγκλημα, από την τραγωδία των Ντεμπών. Και δεν ξέρω πώς θα συνεχιστεί αυτό, κύριε Ρούντα, γιατί πολλοί μιλάνε για δίθεν ανθρωπισμό, αλλά εδώ κρύβονται business τεράστιες με τις ΜΚΟ, οι οποίοι αποκομίζουν εκατομμύρια πολλά, και βλέπουμε ότι εξελίσσεται ένα σχέδιο το οποίο πολλοί το είχαν πει αρκετά χρόνια πριν, ισλαμοποίησης της Ευρώπης.
0: Πολύ
1: και,
0: σωστά.
1: Και εμείς είμαστε η πύλη και η δίωδος από την οποία εισέρχονται. Και δεν ξέρω τι θα γίνει τώρα και αν μας τους επιστρέψουν, γιατί έχουμε και κάτι τέτοιο από την Γερμανία, ότι πρόκειται να επιστρέψουν.
0: Ακριβώς. Και ξέρετε, δυστυχώς το όραμα του Πρωθυπουργού ήταν να καταστήσει την Ελλάδα αφενός με ενεργειακή μπαταρία, άξον-άξον. Δηλαδή αυτή τη χώρα, με τέτοιο πολιτισμό, με τέτοια ιστορία, θα μπορούσα να πω κι άλλα κι άλλα κι άλλα κι άλλα για την Ελλάδα να λες και να μην τελειώνει, να θες να πεις το όραμά σου να την κάνεις μπαταρία. Και συγχρόνως όμως, εκτός από μπαταρία, θέλει να την κάνει και μια αποθήκη ανθρώπων, ακραίων στοιχείων.
1: Βέβαια. Μιλήσατε τώρα για όραμα, μιλήσατε για το τι θα έπρεπε να είναι η Ελλάδα, και επειδή αναφέρθηκα και στην αρχή για τους μαθητές με τις εκθέσεις της Πίζα, που φαίνεται ότι οι μαθητές, οι Έλληνες, χρόνο με το χρόνο γίνονται όλο και χειρότεροι, αποκτούν χειρότερες επιδόσεις, συγγνώμη. Να σας μεταφέρω σε ένα άλλο ζήτημα με το οποίο ασχοληθήκατε και αφορά το κλείσιμο 39 δημόσιων σχολείων στη Θράκη.
0: Ναι.
1: Τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί είναι και τα μειονοτικά εκεί πέρα, και πώς βλέπουμε ότι υπάρχουν διαφορές και διαφορετική αντιμετώπιση στα μεν και στα δε.
0: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Αφορά σε μια περίπτωση 39 δημόσια σχολείων στη Θράκη. Λοιπόν, έχω καταθέσει μια επίκαιρη ερώτηση προς την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Ζαχαράκη, θέλοντας να καταγγείλω ότι υπάρχει ένα καθεστώς δύο ταχυτήτων σε βάρος των δημόσιων σχολείων της Θράκης. Βγήκε μια ανακοίνωση από το ίδιο το Υπουργείο, το οποίο ήταν, αν δεν κάνω λάθος, από μια ανακοίνωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας, Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Εκεί κλείσαν 39 δημόσια δημοτικά σχολεία. Κλείνουν για να στέλνουν τη λειτουργία τους. Ένα δημόλις 8 μειονοτικών, 8 μειονοτικών. Και ρωτώ εγώ τώρα. Τα δημόσια σχολεία, να το πω αυτό, να τα ακούσουν οι ακροατές, οι Έλληνες πολλοί. Τα δημόσια ελληνικά δημοτικά σχολεία αναστέλνουν τη λειτουργία τους, προσέξτε, όταν ο αριθμός των μαθητών πέσει κάτω από 15.
1: Μάλιστα.
0: Ενώ για τα μειονοτικά, το όριο αυτό υποχωρεί όταν φτάσουμε κάτω από 9 μαθητές.
1: Για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η διαφορά, δεν κατάλαβα.
0: Έχω κάνει αυτή την επίκαιρη ερώτηση στο Υπουργείο Παιδείας για να μου το εξηγήσει. Και μάλιστα, χορηγούνται δύο δάσκαλοι στα μειονοτικά με λιγότερους μαθητές και ένας δάσκαλος στο ελληνικό δημόσιο δημοτικό σχολείο. Πραγματικά, θα ήθελα να μου εξηγήσει ο Υπουργός Παιδείας ποια συνταγματική αρχή ισότητας επιβάλλει αυτή την αδικαιολόγητη διάκριση. Και το συνταγματική αρχή ισότητας το βάζω σε εισαγωγικά.
1: Σε εισαγωγικά προφανώς, ναι, ειρωνικά θα λέγαμε.
0: Δηλαδή έχουμε δημογραφικό. Η χώρα σβήνει χρόνο με τον χρόνο. Ωραία. Βλέπουμε τι γίνεται με το πρόγραμμα σπουδών με τα σχολεία. Βλέπουμε τι γίνεται με τη λάθρα μετανάστευση. Βλέπουμε τι γίνεται με έναν υπουργό, τον κύριο Δένδη, ο οποίος έλεγε και πολλούς άλλα κυβερνητικά στελέχη, να λένε ότι θα λύσουμε το δημογραφικό και προφανώς και τις θέσεις εργασίας με εισαγωγή ανθρώπων από την Ειδική Υποήπειρο.
1: Έτσι, να μας τα θυμίζετε αυτά, κύριε Ρούντα, γιατί τα ξεχνάμε. Πολύ εύκολα τα ξεχνάμε.
0: Να μην τα ξεχνάμε. Και διαπιστώνουμε, και αυτό προσέξτε, το διαβάσαμε στους συνεργάτες μου, από ανακοίνωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δηλαδή, οι ίδιοι το λέγανε. Απαντώντας, μάλιστα, σε μια ερώτηση που είχε γίνει από πολίτες. Για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η αδικαιολόγητη, θα του πω, ρατσιστική διάκριση εις βάρος του ελληνικού δημόσιου σχολείου? Γιατί δεν το κάνουνε 9 και στα δημόσια σχολεία, δεν κατάλαβα. Και 3 παιδιά, να σας πω κάτι, να είναι σε ένα σχολείο, σε ένα χωριό, πρέπει να λειτουργεί. Εδώ δεν έχουμε γεννήσεις, δεν έχουμε παιδιά.
1: Έτσι,
0: και αυτή είναι τα σχολεία, τα ελληνικά δημόσια σχολεία.
1: Για ένα κράτος το οποίο υποτίθεται θέλει να αντιμετωπίσει το δημογραφικό και την έλλειψη γεννήσεων, θα έπρεπε να κάνει το οτιδήποτε ώστε να στηριχτεί η ελληνική οικογένεια. Και όχι να...
0: Και δύο παιδιά να έχεις. Και ένα παιδί να έχεις. Τιμής ένεκε.
1: Τιμής ένεκε.
0: Είναι δυνατόν.
1: Πολύ σωστά, και εδώ θα μεταφέρω, ας μου επιτρέψουν και οι ακροατές, είχαμε ζήσει ένα τέτοιο σκηνικό όταν είχαμε πάει με ένα ταξίδι με κάτι φίλοι στην Νορβηγία. Περάσαμε λοιπόν, μας έκανε μια ξενάγηση και ο οδηγός του λεωφορείου, περάσαμε λοιπόν από ένα χωριό και λέει αυτά τα... Ήτανε δύο μαθητές που περίμεναν στη στάση. Εδώ, ναι, για δύο μαθητές λοιπόν υπήρχε, έτσι, είχαν φροντίσει να έχουν λοιπόν το σχολείο τους μόνο για δύο μαθητές.
0: Υποθέτω, και σκεφτείτε, είχαν όχι απλά το σχολείο, το θεωρούσαν δεδομένο. Φροντίσαν να βρουν, από ό,τι καταλαβαίνω, και μέσω μεταφοράς το δύο μαθητές στο σχολείο.
1: Εννοείται. Αυτό μας είπε, ναι. Εννοείται.
0: Όχι να σκεφτούμε αν θα ανοίξουμε το σχολείο. Το άνοιγμα του σχολείου και τη διατήρηση του σχολείου για δύο παιδιά εκεί τη θεωρούσαν δεδομένη. Εκεί βρήκανε και τρόπο μεταφοράς.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Που εδώ δεν έχουμε όχι απλά ζητήματα, λύσεις, ζητήματα μεταφοράς των παιδιών στα σχολεία. Δεν έχουμε λύσει τα ζητήματα με τις κτηριακές υποδομές. Στο 2026 που σφυρίζουν εκατομμύρια και δις σε σκάνδαλα χοπεκεπέ και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστείτε.
1: Και κατασπατάλησε, αυτό έλεγα και στο πρώτο μέρος της εκπομπής, κατασπατάλησε και την τεράστια ευκαιρία που είχαμε με το Ταμείο Ανάκασης με τα 36 δις, που τα 20 δις τα δώσανε σε ημετέρους, είτε με απευθείας αναθέσεις, ή με διαγωνισμούς, με έναν διαγωνιζόμενο, δηλαδή συγκεκαλυμμένη απευθείας ανάθεση. Και όλα αυτά, ενώ η κυβέρνηση μας μιλάει για αξιοκρατία, κύριε Ρούντα, και κατεβάζει τώρα ένα νέο νομοσχέδιο, το οποίο εσείς το παρακολουθείτε. Και θέλω να μας πείτε λοιπόν τι ακριβώς ισχύει, τι ακριβώς προβλέπει αυτό το νέο νομοσχέδιο, το οποίο θα ελέγχει και θα αξιολογεί τους υπαλλήλους. Δώστε μας λοιπόν κάποια στοιχεία, γιατί αυτά τα κρύβουμε, ασχολούμαστε με άλλα πράγματα εδώ πέρα. Ναι, τέλος πάντων.
0: Θα σας πω, είναι η συζήτηση αυτού του νομοσχεδίου. Διεξήχθηκε και ολοκληρώθηκε χθες το βράδυ στην Ολομέλεια της Ελληνικής Βουλής. Ήταν ένα σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών. Και εισήχθη στην αρμόδια Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης για επεξεργασία. Πριν πω στον τίτλο, θα σας πω κάτι που αφορά στην νομοθέτηση. Και θέλω να το μοιραστώ πραγματικά με τους ακροατές και με εσάς, για να καταλάβει ο κόσμος την αθλειότητα που συμβαίνει με την νομοθετική διαδικασία στη Βουλή. Η Βουλή έχει δύο βασικές λειτουργίες. Πρώτα είναι η νομοθετική λειτουργία και η δεύτερη το κοινοβουλευτικός έλεγχος, το κοινοβουλευτικό έργο. Δύο πυλώνες. Ο πρώτος λοιπόν πυλώνας που αφορά στην νομοθετική διαδικασία όχι απλά πάσχει, όχι απλά γίνεται με στρεβλό τρόπο, είναι επικώς απαράδεκτος. Ας σας πω, να το μοιραστώ να καταλάβετε. Και αυτό που θα σας πω τώρα είναι η συνήθεια, είναι το σύνηθες, είναι ο κανόνας. Λοιπόν, αυτό το νομοσχέδιο λοιπόν κατατέθηκε στη Βουλή για συζήτηση στις αρχές Σεπτεμβρίου.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία, αρχές Σεπτεμβρίου. Σε κάθε νομοσχέδιο που κατατίθεται για συζήτηση προηγουμένως προηγείται μια διαβούλευση. Αυτή που αναρτάται σε μια ιστοσελίδα του εκάστοτε Υπουργείου. Αυτή η διαβούλευση λοιπόν έγινε μέσα στις θερινές διακοπές του Αυγούστου. Που ας πούμε οι πολίτες, όπως καταλάβαινε τον Αύγουστο, προσπαθούν οι άνθρωποι να ξεκουραστούν από την ταλαιπωρία όλης της χρονιάς.
1: Όσοι τέλος πάντων τα καταφέρουν, μάλιστα.
0: Ορίστε, όσοι τα καταφέρουν.
1: Όσοι τα καταφέρουν.
0: Γιατί και οι υπόλοιποι, ένας εργαζόμενος τον Αύγουστο, όπως καταλαβαίνετε, δυσκολεύεται να σκεφτεί, ποιο νομοσχέδιο είναι σε διαβούλευση να κάτσω να το μελετήσω. Παρ' όλα αυτά τηρείται η αρχή της δημοσιότητας. Αλλά δεν τηρείται επί της ουσίας. Λάβατε εσείς ποτέ, ή ακροατές που μας ακούνε αυτή τη στιγμή, κάποια ενημέρωση ότι τον Αύγουστο ήταν σε διαβούλευση, ή μάλλον ποια νομοσχέδια ήταν σε διαβούλευση τους θερινούς μήνες?
1: Πρετορικό ερώτημα, ποτέ.
0: Έτσι. Ή ακόμα το και τώρα που να ξέρει ο κόσμος ποια νομοσχέδια θα είναι σε διαβούλευση. Μπορεί να τα αναβάζουν στις πλατφόρμες, αλλά δεν έχει υποχρέωση η πολιτεία να ενημερώσει με κάποιο τρόπο τους Έλληνες πολίτες, να τους πει. Και μετά η ευθύνη ασπάσει στους Έλληνες πολίτες. Αλλά να σου πει η πολιτεία, ξέρεις, τις επόμενες μέρες έχει το τάδε νομοσχέδιο στη διαβουλευτή. Το τάδε. Μπες να δεις, μπες να ενημερωθείς, μπες να σχολιάσεις.
1: Είναι πανεύκολο, κύριε Ρούντα, να στείλουν μέσω οργανισμών.
0: Να στέλνουν μηνύματα για τις φορολογικές υποχρεώσεις.
1: Έτσι,
0: ξέρουν.
1: Έτσι.
0: Να στείλουν μηνύματα στους πολίτες για το νομοθετικό έργο της Βουλής, δεν ξέρουν. Έτσι. Ούτε επίσης να κάνουν και διαφημίσεις και σποτάκια στη τηλεόραση. Όταν είναι προεκλογικές περίοδοι όμως, ξέρουν μια χαρά να διαφημίζουν το κυβερνητικό έργο και να χαλάνε χρήματα.
1: Πολύ λοιπόν, σωστά.
0: Παρ' όλα αυτά όμως η κοινωνία των πολιτών, γιατί το είδαμε και μου έκανε εντύπωση, είχαν γύρω στα 1.700 σχόλια, δηλαδή αρμόδιοι επιστημονικοί φορείς, οι οποίοι σχετίζονται με αυτό το νομοσχέδιο. Κοιτάξτε τώρα την πονηριά. Ενώ είχε περίπου 100 κάτι άρθρα στη διαβούλευση, αφού έκλεισε η διαβούλευση και δεν μπορούσε ο πολίτης πλέον να έχει πρόσβαση, προσέθεσαν, προσέξτε τώρα, προσέθεσαν άλλη μια σειρά άρθρων. Νύχτα. Προσέθεσαν μετά, νύχτα, ξαναλέω.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Το οποίο προφανώς αυτό ποτέ δεν το είδαν οι πολίτες και μας ήρθαν αυτά τα επιπλέον άρθρα στις επιτροπές.
1: Μάλιστα.
0: Το νομοσχέδιο αυτό αφορά, να το πω έτσι, σε μια βαθμολογική διάρθρωση του συστήματος των βαθμολογικών προαγωγών. Δηλαδή αλλάξανε τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι βαθμολογικές προαγωγές στην διαδικασία επιλογής των προϊσταμένων των σχετικών οργανικών μονάδων του Δημοσίου. Και έγινε ένα από τα κεφάλαια αφορούσε στον εξυγχρονισμό του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Είναι λίγο τεχνικό, αλλά έχει σημασία να ακουστεί. Εχθές το βράδυ εντωμεταξύ, προχθές το βράδυ, γιατί χθες το πρωί ξεκίνησε η συζήτηση, προχθές το βράδυ, 10 και 48, 11 παρά 10, ήρθε και μια τροπολογία. Νυχτερινή. Λοιπόν, 48 σελίδες η τροπολογία, 15 υπουργοί την έχουν υπογράψει, την κατέθεσαν 10 και 42, 10 και 48 αν δεν κάνω λάθος το βράδυ, είχε 6 άρθρα, εξ των οποίων τα μισά είναι εντελώς άσχετα μεταξύ τους, το δε πρώτο άρθρο της τροπολογίας αφορούσε στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Δηλαδή, δεν έχει ακόμα καθαρογραφεί η απόφαση του ΣΤΕ που έρει την αδειοδότηση από 3 ιδιωτικά πανεπιστήμια. Δεν έχει καθαρογραφεί ακόμα. Και αυτοί τι κάνανε. Για να καλύψουν το κενό των παιδιών. Τα ταλέπορα παιδιά, τα ταλαιπωρούν γιατί τους δίνουν φρούδες ελπίδες. Θα τα στείλουν σε αυτά τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Επειδή θα αναστείλει το ΣΤΕ την άδεια λειτουργίας και για να μην χάσουν τον χρόνο, τον πρώτο χρόνο σπουδών, βγάλουν μια τροπολογία που λέει ότι να καλυφθεί αυτός ο χρόνος σπουδών. Να λογίζεται δηλαδή ως χρόνος σπουδών. Και ρωτάμε τώρα εμείς οι πόλοι. Φέρνει στην τροπολογία νύχτα το προηγούμενο βράδυ. Είναι από άσχετο υπουργείο. Δεν έχεις ενημερώσει. Και παραβιάζεις την αρχή της νομιμότητας, την αρχή του κράτους δικαίου που σημαίνει ότι κάθε εξουσία πρέπει να εφαρμόζει τις επιταγές του νόμου, γιατί το Συμβούλιο της Επικρατείας είναι από τα ανώτατα δικαστήρια της χώρας. Οπότε είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόσουν αυτά που τους λένε οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Αλλά αυτοί διασχέθηκαν να το παρακάψουν. Εδώ παρέκαψαν το Σύνταγμα. Και το απαγορεύεται, το επανεπιτρέπεται με το άρθρο 16.
1: Έτσι.
0: Και όχι μόνο αυτό, να το πω να το ακούσει ο κόσμος. Τις τροπολογίες ξέρετε πώς φέρουν για ψήφιση. Είτε ψηφίσεις όλα τα άρθρα, είτε καταψηφίσεις. Δεν μπορείς να διαλέξεις ένα άρθρο. Δηλαδή αν έχει παράδειγμα όπως τώρα 6 άρθρα, έχει και κάποια άρθρα θετικά για τους παιδικούς σταθμούς.
1: Μάλιστα.
0: Σου βάζει 2 θετικά άρθρα και 4 άρθρα για να ικανοποιήσουν προσωπικά κομματικά συμφέροντα. Και σου λέει ή θα το ψηφίσεις ολόκληρο ή δεν θα το ψηφίσεις. Και μετά βγαίνουν δημοσιογραφικά με δελτία τύπου και λένε «Α, το τάδε κόμμα δεν ψήφισε μια θετική διάταξη ας πούμε, για τους ψαράδες.
1: Έτσι.
0: Δεν ψήφισε μια θετική διάταξη για ένα επίδομα για τις μητέρες. Ναι, αλλά δεν είπαν ότι μέσα κάνανε κρυφούς διαγωνισμούς ή προσπάθησαν να εξυπηρετήσουν οι μητέρους».
1: Και ούτε λένε αυτό που λέτε κύριε Ρούντε για να το γνωρίζει ο κόσμος, για να το γνωρίζει για να το βάλει καλά στο κεφάλι του, ότι πρέπει να πας σούμα, όλα μαζί, να ψηφίσει ναι ή όχι.
0: Ακριβώς.
1: Και κάνουν αυτή την αισχρή προπαγάνδα μετά.
0: Πολύ σωστά. Και μετά το χρησιμοποιήσουν προφανώς για επικοινωνιακούς λόγους, για να χτυπήσουν τα υπόλοιπα κόμματα.
1: Έτσι.
0: Αυτό λοιπόν είναι μια αθλειότητα. Λοιπόν, εμείς σε αυτό το νομοσχέδιο το καταψηφίσαμε. Υπήρχαν κάποια, το νομοσχέδιο, προσέξτε, στο νομοσχέδιο μπορείς να ψηφίσεις κάποια επιμέρους άντρα. Στην τροπολογία μας την απαγόρευσαν. Υπήρχαν λοιπόν κάποια θετικά άρθρα, όπως υπήρχαν ζητήματα διαβούλευσης. Τώρα ξαναγυρίζω στο νομοσχέδιο. Το χειρότερο ποιο είναι σε αυτό το νομοσχέδιο? Να τα ακούσει ο κόσμος. Ξαναλέω. Ότι ενώ βάζουν δήθεν και άλλους δικλείδες ασφαλείας και άλλες εξετάσεις και άλλα και άλλα και άλλα φίλτρα φίλτρα, να το πω χοντρικά τώρα, να μην πιάσω τα νομικήστικα πρωί-πρωί, στην επιλογή των προϊσταμένων, τον τελικό λόγο τον έχει η κυβέρνηση και όχι το αποτέλεσμα του διαγωνισμού. Δηλαδή, αν υπάρχουν κάποιοι που θα ισοβαθμίσουν, θα διαλέξει η κυβέρνηση.
1: Μάλιστα. Αυτή είναι η αντίληψή τους περί δημοκρατίας και προφανώς αυτό ήταν από αυτά που μπήκε μετά, αφού έγινε η δημόσια διαβούλευση, ο Θεός να την κάνει. Αφέραν λοιπόν μετά.
0: Δηλαδή, είναι άθλιο να αφήνεις τον Υπουργό και στο ανώτατο όργανο διοίκησης. Το οποίο και αυτό, όταν λέμε στον Υπουργό, εννοούμε στον Πρωθυπουργό, έτσι, Υπουργικό Συμβούλιο, άρα Πρωθυπουργός. Άρα κυβέρνηση. Να επιλέγει όποιον θέλει. Για ποιο λόγο?
1: Μάλιστα.
0: Ο λόγος είναι ένας, γιατί θέλουν πολύ απλά να δημιουργήσουν το δικό τους κομματικό γαλάζιο στρατό για να εξαγοράσουν ψήφους. Και υπάρχει και κάτι άλλο σε αυτό το νομοσχέδιο. Μοριοδοτούν την προηγούμενη άσκηση καθηκοντών, δηλαδή αν κάποιος ήταν ήδη όλα αυτά τα χρόνια σε μια θέση ευθύνης, να μοριοδοτείται με 20 έως 30%. Και πώς το υπολογίζουν? Ενιαία αυτό το χρόνο. Δηλαδή, δεν εξετάζουμε αν κάποιος έγινε προϊστάμενος μετά από τις φυσιολογικές, τις προβλεπόμενες κρίσεις ή αν τοποθετήθηκε με μια αυθαίρετη κομματική γραμμή.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, αν κάποιος μπήκε με κομματικά κριτήρια, που ξέρουμε πολύ καλά όλοι ότι γίνεται, τον μοριοδοτεί κιόλας έτσι ώστε να τον διατηρήσει στη θέση του. Αυτό τώρα είναι ότι την αναξιοκρατία των προηγουμένων ετών την κάνουμε νομιμότητα.
1: Την κάνουμε νόμιμη, αυτό, ναι.
0: Υπάρχει τώρα κι άλλο ένα. Ακόμα χειρότερο. Είναι ένα άρθρο σε αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο είναι από τα άρθρα, και τώρα επειδή το αναφέρατε πριν, είναι από αυτά που προσθέθηκαν κρυφά, που δεν υπήρχαν στη διαβούλευση. Λοιπόν, δίνει ειδική μοριοδότηση, και το λέει ως μοριοδότηση επιτελικής εμπειρίας, αποκλειστικά και μόνο για τους υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού της Προεδρίας Κυβέρνησης. Δηλαδή, για τους υπαλλήλους του Μεγάλου Μαξίμου.
1: Μάλιστα, δεν ξέρω ότι αν έχετε κάτι άλλο να συμπληρώσετε, κύριε Ρούντα. Πραγματικά,
0: τι να σας πω τώρα.
1: Μένω άναυδος με όλα αυτά που ακούω και με όλα αυτά που.
0: Είναι το άρθρο 99 του νομοσχεδίου.
1: Μάλιστα.
0: Άρθρο 99. Καλά, εκτός των άλλων, ρίξανε και τα μόρια για όσους έχουν μεταπτυχιακά και διδακτορικά. Δηλαδή, ρίξανε τα ποσοστά.
1: Μάλιστα. Η κυβέρνηση των Αρίστων, λοιπόν.
0: Ναι, η κυβέρνηση των Αρίστων, η οποία αρέσκεται να μιλάει συνέχεια για το κράτος δικαίου. Δηλαδή, και τώρα, ας πούμε, σήμερα στις 10 ώρα στην Ολομέλεια, θα διεξαχθεί η δεύτερη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Και θα έρθει τώρα και η κυβέρνηση σήμερα, τώρα στις 10 ώρα, σε μία ώρα, να μας μιλήσει για σύνταγμα, για οργανωτικές βάσεις του πολιτεύματος, για δημοκρατία. Δηλαδή, άξον-άξον.
1: Θα πρέπει να έχουμε άλλη μια επαφή μαζί σας, κύριε Ρούντα, για να εξηγήσουμε και το του συντάγματος. Είχαμε μιλήσει και πριν,
0: ναι,
1: πριν τις διακοπές του Αυγούστου. Είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά τα οποία γίνονται. Εγώ να σας ευχαριστήσω, να σας ευχηθώ καλή μέρα.
0: Εγώ σας ευχαριστώ από την καρδιά μου για το όμορφο βήμα που μου δίνετε. Την καλημέρα μου σε όλους τους ακροατές.
1: Ναι, και καλή δύναμη και καλό κουράγιο με όσα αντιμετωπίζετε.
0: Ακριβώς. Όλος ο κόσμος να έχει.
1: Να είστε καλά, κύριε Ρούντα. Καλή συνέχεια.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας.
1: Γεια σας. Και με τον κύριο Ρούντα φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής πρωινής παρέμβασης. 9 και 1 πρώτο λεπτό. Να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν μαζί μας, συντονισμένοι εδώ στον Flash 99 και 4. Μείνετε εδώ πέρα. Από εμένα, το Γιάννη Καραβίδα, που ήταν στο μικρόφωνο, και τον Χριστονάκο, ευχές για καλή ημέρα.

0: Flash 99,4.
1: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
2: Μπάζα.
1: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
2: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
3: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
4: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε από το Αθηναϊκό κοινό τώρα στη Θεσσαλονίκη από 18 Σεπτεμβρίου στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θέλω να σου κρατάω το χέρι με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίχα. Οι σχέσεις, τα διέξοδα, οι επιλογές, η συντροφικότητα. Μια παράσταση που πρέπει να δείτε. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίχα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Από 18 Σεπτεμβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Προπόληση more.com.
5: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
7: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4. Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με το Γιώργο Δίμπαλα.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Dani, désolé de te presser, mais il va faire 5 minutes pour la première.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε εδώ στον αέρα του Flash. Είμαι ο Θοδωρός Παπαδόπουλος, απέναντί μου ο Γιάννης Χαβιανίδης. Επί της ουσίας, σήμερα Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, στη μέση του Σεπτέμβρη είμαστε. Φθινοπορεινός καιρός, ωραίος.
2: Πότε ήρθε ο Σεπτέμβρης, πότε φτάσαμε στα μισά. Ξέρεις τώρα με την παρουσία της έκθεσης.
1: Της εκθέσεως, βεβαίως.
2: Ναι, έτσι με πολιτικές παρουσίες, με πυκνές, έτσι εξελίξεις.
1: Η πόλη στο επίκεντρο της κοινωνικής, πολιτικής, οικονομικής ζωής. Αλλά για μια εβδομάδα.
2: Και λυπάκλεισε.
1: Ναι, αλλά για μια εβδομάδα.
2: Έτσι, η συμπρωτεύουσα.
1: Τώρα κάτσαμε εδώ εμείς, μπισμπιζέ. Οι γνωστοί και άγνωστοι.
2: Έτσι, έτσι ακριβώς.
1: Είμαστε ξανά, ο κάθε κατεργάρη στον πάγκο του. Τα παιδιά πρώτα και καλύτερα στους πάγκους τους. Οι κατεργαρέοι, τα παιδιά, μικρά, μεγάλα.
2: Ακριβώς, από τη Δευτέρα, κανονικά από προχθές.
1: Ναι.
2: Τα παιδιά.
1: Με πρόγραμμα τώρα είναι.
2: Με πρόγραμμα, και αυτό,
1: το πρόγραμμα.
2: Και αυτό φαίνεται, νομίζω, και στην κίνηση στους δρόμους.
1: Όχι, αυτό φαίνεται, νόμιζα, θα έλεγε στα πρόσωπά τους. Το πρωί όταν πηγαίνουν σχολείο.
2: Εντάξει, στα πρόσωπα τους φάνηκε την Παρασκευή που ήταν αγιασμός και απλά πήγανε για μια βόλτα και ήταν φιλιού, τα αγκαλιάζονται.
1: Τώρα αρχίσανε,
2: Δευτέρα, αρχίσανε
1: τα
2: ζόρια.
1: Ναι. Λοιπόν, δεν πειράζει, έτσι είναι η ζωή. This is life.
2: Έτσι, μας ακούτε και διαδικτυακά μέσα από το www.flash994.gr. Επικοινωνείτε μαζί μας μέσα από τα social media, στο Facebook το προσωπικό προφίλ Θεόδωρος Παπαδόπουλος και το Γιάννης Χαβιανίδης, καθώς και την σελίδα Μιλάμε Πολιτικά. Στη διάθεσή σας το κανάλι του σταθμού στο Viber Flash 99,4. Το τηλέφωνο 2310-54801, εκεί οτιδήποτε θέλετε να αναφέρετε, να ρωτήσετε, να καταγγείλετε. Ο Χρήστος Νάκος, πιστός στρατιώτης, στη διάθεσή σας.
1: Βέβαια, βέβαια. Με στρατιωτική πειθαρχία, δηλαδή είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Λοιπόν, τι γίνεται, τι έχουμε η χώρα μέσα έξω στον αστερισμό της υπόθεσης Μαζονάκη εσωτερικά, αλλά παράλληλα και στον αστερισμό της βενζίνης που κάθε μέρα ανεβαίνει και μετά ο κόσμος λέει τι γίνεται, τι κάνουμε. Και έχει και σύσκεψη σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου, φυσικά λογικό μου ακούγεται, για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς εν όψει και τις, σε ένα μήνα είναι που ξεκινάει το πετρέλαιο θέρμανσης. Ας ελπίσουμε να υπάρξει αποκλιμάκωση, γιατί αν δεν υπάρξει αποκλιμάκωση τα πράγματα θα είναι πολύ ζόρικα για πάρα πολύ κόσμο.
2: Φυσικά δεν το συζητάμε, όταν η βενζίνη και το πετρέλαιο, γιατί κάποτε λέγαμε ότι το πετρέλαιο είναι πιο οικονομικό, ναι. Είχε μια απόσταση 30-40 λεπτών από την βενζίνη, τώρα είναι στα ίδια και σε κάποιες περιπτώσεις και πιο πάνω. Έχουν φτάσει λοιπόν οι βενζίνη στο 1.15-1.20. 2.15-2.20. Άμα ήταν στο 1.15. Λοιπόν, το πετρέλαιο θέρμανσης, αν έχουμε τιμές τώρα στο 1.80-1.90.
1: Ναι.
2: Όταν πέρσι ήμασταν λίγο πάνω από το 1 ευρώ, ναι. Πάμε σχεδόν σε διπλασιασμό. Εντάξει, νομίζω ότι θα υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα.
1: Ακριβώς.
2: Για όλα τα σπίτια, για τις πολυκατοικίες και να σου πω κάτι εκεί, ακόμη και για τον ίδιο τον προϋπολογισμό και των δήμων και άλλων φορέων.
1: Βέβαια, που επηρεάζονται και από φυσικά αυτά τα κόστη, και το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος θα επηρεαστεί προφανέστατα. Και επίσης θα επηρεαστεί και το κόστος της παραγωγής προϊόντων, επίσης ένα ακόμα απότοκο των υψηλών τιμών του πετρελαίου γενικότερα. Ήδη είμαστε το πετρέλαιο Brent ξεπέρασε τα $108 το βάρελι, ενώ το αμερικάνικο αργό κινείται ήδη πάνω από τα $105. Προεξοφλούν οι επενδυτές τον κίνδυνο, όπως γίνεται συνήθως άλλωστε σε χρηματιστηριακά προϊόντα. Είναι δεδομένο αυτό ότι πουλάς στη φήμη, αγοράζεις την είδηση, λένε χρηματιστηριακά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι τώρα, επειδή είναι αυτή η κατάσταση, οι τιμές με την όλη αυτή την αναταραχή φεύγουν πάνω. Όταν θα μπορέσουμε να δούμε τι θα, γιατί και τώρα μπήκαμε στη συζήτηση από το παράθυρο με τα καύσιμα, αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτό που βλέπουμε αυτές τις ημέρες με τους Χούθη, με τη Σαουδική Αραβία, να δοκιμάζεται από τις επιθέσεις των ανταρτών της Ιεμένης, είναι ότι θα δούμε και μια κάποιο είδους απάντηση προφανώς. Τώρα πώς θα είναι η κλιμάκωση, ποιος θα την κάνει, αν θα την κάνει η Αμερική, αν θα την κάνει μόνη η Σαουδική Αραβία. Πάντως νομίζω ότι είμαστε εν αναμονή κάποιων εξελίξεων, είναι το μόνο δεδομένο στη Μέση Ανατολή. Και από εκεί θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και όλη η κατάσταση. Είδα χθες στοιχεία για τα στενά του Ορμούζ, ότι το τελευταίο δεκαήμερο περνούσαν 17 πλοία κατά μέσο όρο και το Σαββατοκύριακο πέρασαν 7 κατά μέσο όρο και χθες μόλις 4. Που αυτό λέει πολλά.
2: Λέει πάρα πολλά.
1: Την ίδια ώρα έχει γίνει αναστολή της χρήσης του αγωγού, τον οποίο χρησιμοποιούσε τις τελευταίες ημέρες η Σαουδική Αραβία για να γλιτώνει τα προβλήματα που έχει στα στενά του Ορμούζ, και τώρα βλέπουμε ότι χτυπήθηκε και ο αγωγός από τους Χούθη σε επίθεση με ντρόουν, και έτσι η Σαουδική Αραβία και η Αράμκο συγκεκριμένα είπε ότι αναστέλλονται οι παραδόσεις πετρελαίου, οπότε οι αναλυτές δεν ξέρουν τι να υποθέσουν. Καθώς έχει κλείσει αυτός ο αγωγός που είπαμε, East-West, που είναι μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές αρτηρίες του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, τον οποίο ενεργοποιήσανε και δυναμώσανε πολύ, ενώ την χωρητικότητα δηλαδή περάσανε πολύ περισσότερο πετρέλαιο από ό,τι συνήθιζαν μέχρι πριν ξεκινήσει αυτή η κρίση, αυτός ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Τώρα δεν ξέρω πού να αναφερθώ στον Τραμπ, τις δηλώσεις του. Τέλος πάντων, θα τα δούμε αυτά και στην πορεία.
2: Ναι,
1: έχουμε
2: ναι.
1: Με τους καλεσμένους μας θα μιλήσουμε φυσικά για αυτά τα θέματα.
2: Πάντως, παρακολουθεί όλος ο πλανήτης με κομμένη την ανάσα για να δούμε τι email γενέστε.

0: Λοιπόν, είχαμε προφυλάκηση εδώ στην εσωτερική, στην εγχώρια επικαιρότητα, προφυλάκηση των δύο γιατρών του ζευγαριού, Γάκα Θεοδωρόπουλου.
1: Μετά από μια μαραθώνια διαδικασία απολογίας, κυρίως της γιατρού που κράτησε πάνω από 8 ώρες, 18 ώρες.
0: Σήμερα, Γιάννη, έχεις μια τάση να το μειώνεις το θέμα. Μία έβαλες την τιμή από... στο 1.15.
1: Είναι από την
0: ανάγκη.
1: Εκείνο
0: καλό ήταν.
1: Εντάξει, καλό.
0: Σαν ευχή. Βέβαια, 1.15 έχουμε να δούμε τιμή. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, θα το ρισκάρω και θα το πω, είναι εποχή ακόμα Κώστα Καραμαλή. Δηλαδή εκεί ανάμεσα στο 2005 με 2009 ήταν πρωθυπουργός ο Καραμαλής. Εκεί ήταν περί του 1 ευρώ η βενζίνη. Μετά άρχισε, πήρε το ξεπέρασε το ευρώ και πήγε μετά. Έχει περάσει και τα δύο. Άστο από τότε μέχρι σήμερα. Άστο.
1: Την εποχή της, της ευτυχίας.
0: Παχαίων αγελάδων.
1: Της ευμάρειας. Είχαμε τότε Ολυμπιακούς αγώνες. Ναι, είχαμε τέτοια έργα από εδώ.
0: Είχαμε σηκώσει το Eurovision.
1: Eurovision.
0: Με την Έλενα.
1: Το Euro. Σήκωσε
0: το Euro.
1: Το Euro.
0: Καλά, Eurovision είναι ανώτερο.
1: Εννοείται. Έκαμε σαρώσει.
0: Πολύ το είχε η Έλενα εκεί, είχε κάνει χαμό. Όλη η Ευρώπη υποκλήθηκε. Έχουμε και δεύτερη θέση, νομίζω, και Σάκη Ρουβά του Σακαρού. Σακατάκ. Κατέξε την Ευρώπη και ο Σάκη.
1: Μεγάλη
0: δεύτερη, δεν ξέρω τέλο πάντων. Άσε που ο Ρουβά νομίζω έχει πάει παραπάνω από μια φορά. Ή Παπαρίζου,
1: δύο φορέ. Δύο φορέ έχει πάει.
0: Δεν τα ξέρω πολύ καλά. Όταν έρθει εκείνη η εποχή.
1: Ήταν εκείνε όμω οι μεγάλε στιγμέ έτσι που ζούσαμε και λέγαμε τι γίνεται. Το ελληνικό έθνο επιτέλου. Ήρθε, βγήκε μπροστά.
0: Μα τότε είναι τα ρεκόρ.
1: Δείχνει την αξία του και τα λοιπά.
0: Τον Καγέν, τα ρεκόρ τότε είναι.
1: Τα Καγέν.
0: Κατά, πώς το λένε, στον κατά αναλογία το υψηλότερο ποσοστό αγοράς Καγέν στην Ευρώπη, η Ελλαδάρα.
1: Ήταν φοβερό. Έβλεπες πιο εύκολα Καγέν παρά ένα Fiat Punto.
0: Ήταν φοβερό αυτό. Τι να το κάνεις, μπορείς να έχεις ένα Καγέν. Λοιπόν,
1: ήταν φοβερό.
0: Είχε και εκείνη τη φανταστική διαφήμιση του Λευτέρη Πανταζή τότε στο Μουντιάλ της Βραζιλίας. Ελλαδάρα, τρελελέ, άστο στη χώρα του καφέ. Ήταν γενικά μια εποχή. Μετά είναι βέβαια, το Μουντιάλ της Βραζιλίας είναι μετά. Αλλά τι να σου πω, δεν ξέρεις. Εκεί πάντως η εποχή αυτή του Κώστα Καραμαλή, των υπερπαχαίων αγελάδων, θα μπορούσα να πούμε αυτές τις πώς το λένε ρε παιδί μου, τις κάνουν προγράμματα για να παχύνουν κι άλλο. Έτσι ζούσαμε τότε. Μετά βέβαια ξυπνήσαμε ένα πρωί.
1: Ήρθε το Καστελόριζο.
0: Άστο. Τώρα είχαμε και το Καστελόριζο που πήγε ο Μητσοτάκης τελευταίες ημέρες. Έγινε πολύ συζήτηση. Έκανε και μια σκληρή δήλωση, παρένθεση μικρή. Ο ΓΑΠ, ο Γιώργος Ανδρέα Παπανδρέου, γιατί είδε τον Μητσοτάκη που πήγε στο Καστελόριζο και έκανε, ξέρεις, λέει το Καστελόριζο δεν ήταν αυτό, είπε τα δικά του τέλος πάντων, κράζοντας Κυριάκο Μητσοτάκη. Αλλά ναι, το Καστελόριζο νομίζω έχει μείνει χαραγμένο στο μυαλό όλων των ενηλίκων συμπολιτών μας, συνελλήνων που βλέπαν εκείνη την ημέρα τον Γιώργο Παπανδρέου, πρωθυπουργό, με τη μοβ γραβάτα. Το καταλάβαμε, Γιώργο μου. Το καταλάβαμε ότι πάμε σε κηδεία. Το καταλάβαμε. Δεν χρειάζεται και η μοβ γραβάτα. Εντάξει, θα μπορείς να το ελαφρύνεις λίγο. Τέλος πάντων, πήγαμε μετά σε μια κηδεία. Άστο. Μιγάμε για πολλά χρόνια κιόλας. Τι να πω, άστα, μην την πιάσουμε στη συζήτηση.
1: Άστε, και
0: για πώς... τη μοναδική χώρα, τη δικιά μας που έκατσε τόσο πολύ καιρό στα μνημόνια. Άλλη εξαίρεση στην Ευρώπη. Όλα τα αρνητικές τις πρωτιές τις έχουμε. Μία δεν αφήσαμε, ρε παιδί μου, τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Εντάξει, ρε Θόδωρα, αφού σε αυτή τη χώρα το να ψηφίζουμε είτε μνημόνια είτε νόμους, σε αυτό δεν έχουμε θέμα. Το κάνουμε.
0: Ναι.
1: Στην εφαρμογή πάντα είναι το ζήτημα. Γιατί νόμους δεν έχουμε. Έχουμε.
0: Είχαμε, έχουμε παραπάνω, και τα έχουμε. Έχουμε παραπάνω, ναι. Δεν χρειαζόμαστε.
1: Ακριβώς. Στην εφαρμογή είναι το ζήτημα. Ούτως ή άλλως.
0: Εντάξει, όλες οι άλλες χώρες κάναν 3 χρόνια, 4 χρόνια προγράμματα προσαρμογής το ένα τ' άλλο. Η Ελλάδα 10 χρόνια.
1: Ναι. Και ό,τι αναβάλεις το πληρώνεις μετά πολύ, πολύ, πολύ πιο ακριβά.
0: Είχαμε θυμάσει τότε τη συνταγή του πρώτου μνημονίου. Δεν ήταν καλή. Ο ασθενής ήταν έτοιμος να πεθάνει. Του δώσανε δηλητήριο, έπρεπε να του δώσουν τέτοιο. Κινίνο, δεν ξέρω και εγώ τι.
1: Και στην πορεία μετά ήρθε εκείνο
0: το
1: Μέλ Χαρδούβελη.
0: Ναι, άστα και το Μέλ Χαρδούβελη και τα εκατομμύρια, πετούσε τα εκατομμύρια. Ο κόσμος δεν είχε να βάλει πετρέλαιο, άλλαξε όλη η μορφή της ελληνικής οικονομίας. Το πετρέλαιο καταργήθηκε σε πόσες πολυκατοικίες και έκτοτε δεν ξαναμπήκε ποτέ. Άλλαξαν τόσα πράγματα, ο κόσμος έψαχνε στα σκουπίδια και εμείς τότε είχαμε... Λέγαμε για τα εκατομμύρια και τέτοια και το mail και ο κόσμος πεινούσε. Αυτή είναι η αλήθεια. Δηλαδή πέρασε η χώρα. πάρα πολύ δύσκολα. Ενώ το 9 ποιος να το έλεγε, το 8, το 7, το 6 και το 5 που είχε ακόμα και κτημένη ταχύτητα από τα
1: ναι.
0: Πάρα πολλά χρήματα που δαπανήθηκαν στη χώρα σε κατασκευές και σε άλλα πράγματα την εποχή των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας.
1: Τώρα η πλάκα είναι ότι φτάσαμε εμείς σε όλη αυτή την κουβέντα εδώ και 5 λεπτά από την υπόθεση Μαζονάκη. Φτάσαμε από εκεί τώρα.
0: Ναι.
1: Όπου είχαμε την απολογία των δύο γιατρών.
0: 18 ώρες κράτησε, όπως είπαμε.
1: Ακριβώς, με τις αρχές τον ανακριτή να εξετάζει τι μεσολάβησε, τι έγινε από τότε που πήγε ο Γιώργος Μαζονάκης μέχρι την ώρα που κλήθηκε το ΕΚΑΒ. Με την γιατρό να αρνείται οποιαδήποτε ευθύνη.
0: Ναι.
1: Επί...
0: Ή τέλος πάντων παράληψη ότι έκανε αυτά που έπρεπε να κάνει. Παρά το γεγονός ότι έκανε αυτά που έπρεπε να κάνει, τουλάχιστον αυτό επικαλείται η ίδια.
1: Η ίδια υποστήριξε ότι τήρησε όλα τα πρωτόκολλα, ότι η ανακοπή έλαβε χώρα στις 4 και 4 και ότι στις 4 και 21 κλήθηκε το ΕΚΑΒ. Εκεί είναι πολύ μεγάλη κουβέντα τώρα, γιατί ναι. Ό,τι και να πεις... Τα μηχανήματα
0: έχουν τα δεδομένα,
1: καταγράφουν, και... έχουν δεδομένα και πάνω σε αυτά βασίστηκε και η απόφαση του ανακριτή για την προφυλάκησή τους. Ναι. Φαίνεται ότι τα όσα ισχυρίστηκαν δεν έπεισαν και εάν ισχύουν αυτά που είδανε το φως δημοσιότητας, η προσπάθεια δηλαδή αγωνιώδης να διαγράψουν δεδομένα, να διαγράψουν ευθύνες και πιστήρια, προφανώς και θα έπρεπε να προφυλακιστούν για να απεφευθεί ο κίνδυνος για περαιτέρω τέτοιου είδους ενέργειες.
0: Έχουμε και το θέμα, δεν ξέρω πόσο σοβαρό ή ασόβαρο είναι, με τη φωτογραφία που τράβηξε τον Γιώργο Μαζονάκη.
1: Τη φωτογραφία.
0: Πολύ λεπτομέρεια ναι, έχει υποθεί για αυτή τη φωτογραφία.
1: Αυτό, τη φωτογραφία για την, οποία, σημαντικό, για την οποία όλοι μιλάνε με την παραμικρή λεπτομέρεια, αλλά κανείς δεν την έχει δει.
0: Φοβερό.
1: Εμείς λέει δεν την έχουμε λάβει και δεν θα τη δείξουμε και ποτέ, αλλά ούτε την έχουμε λάβει. Ναι, κάναμε ρεπορτάζ και μας τη δείξαν. Τώρα κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας.
0: Λίγο. Έχουμε και αυτό το έχουμε. Το κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας είναι από τα. Είναι από τα στοιχεία που μας χαρακτηρίζουν, ειδικά στην ενημέρωση. Λοιπόν, έχουμε την προφυλάκηση των δύο γιατρών. Μάλιστα, ο Θεοδωρόπουλος λέει, εγώ δεν έχω εμπλακεί πουθενά. Έμπλεξα από σπόντα και μάλιστα είπε ότι θα ξεκινήσει απεργία πείνας για αυτή την απόφαση, άρνηση τροφής και νερού. Και ο ίδιος είπε ότι εγώ δεν είχα καμία εμπλοκή και με κάλεσε η γυναίκα μου όταν άρχισαν να υπάρχουν προβλήματα.
1: Και, μάλιστα ότι εκείνη την ώρα συνταγογραφούσε, ήταν αλλού και συνταγογραφούσε.
0: Ναι, και εκεί υπάρχουν κενά, είναι πάλι και εκεί υπάρχουν πολλά ερωτήματα, υπήρξαν πολλές ερωτήσεις από τον ανακριτή και για το δικό του ρόλο. Βέβαια, από ό,τι καταλαβαίνουμε όλοι, ο βασικός ρόλος, πρωταγωνιστικό ρόλο σε όλη αυτή την ιστορία έχει η κυρία Γάκα, η γιατρός, η γυναίκα του ζευγαριού τέλος πάντων. Αλλά από εκεί και μετά μένουν πολλά που πρέπει να αποσαφινιστούν. Ξέχωρα βέβαια και από όλο το μεγαλύτερο, το ευρύτερο πλαίσιο, γιατί οι δύο άνθρωποι αυτοί είπαν ότι εμείς τα μηχανήματα είχαμε δηλώσει, αδειοδοτήθηκαν. Τώρα εκεί πάμε και ανοίγουν και άλλοι κύκλοι ταυτόχρονα.
1: Ναι, ακριβώς. Εκεί ανοίγει μια άλλη πολύ μεγάλη κουβέντα.
0: Γιατί ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έχει πει ήδη ότι κάναμε έλεγχο, αλλά δεν βρήκαμε μηχανήματα. Τώρα, αν υπάρχει τέτοιου είδους αδειοδότηση, μετά γεννώνται και άλλα ερωτήματα. Πώς υπήρξε αδειοδότηση για μηχανήματα οποία δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται εκτός νοσοκομείου.
1: Ακριβώς.
0: Τι αδειοδότηση δίνεις, ότι είναι εντάξει, μπαίνει στην πρίζα και λειτουργεί, τι αδειοδότηση μπορείς να δώσεις. Το θέμα είναι αν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, αν πρέπει να χρησιμοποιηθεί τέλος πάντων, αν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί και όλα τα σχετικά. Τώρα, θα τα δούμε όλα αυτά τις επόμενες ημέρες. Θεωρώ ότι θα μάθουμε πολύ περισσότερα πράγματα, το τι έχει συμβεί. Πολλές καταγγελίες, έβλεπα χθες δελτία ειδήσεων από ασθενείς, είτε με τέτοιο ζήτημα πλασμαφαίρεσης, είτε με άλλα ζητήματα.
1: Με σοβαρές, ακριβώς, ναι. Με σοβαρές ασθένειες που
0: σε βάρος της κυρίας Γάκα, για σοβαρές ασθένειες όπως λέει ο Γιάννης εδώ και σκευάσματα πανάκριβα, επισκέψη των 300-400 ευρώ η επίσκεψη.
1: Καρκινοπαθής να λέει ότι εγώ έδωσα 10.000, πάνω από 10.000 ευρώ, 5.000 για κάποια σκευάσματα για τα οποία η γιατρός με έπεισε ότι μόνο αυτά μπορούν να με σώσουν και άλλα 5.000 για τις επισκέψεις.
0: Εκεί βέβαια, εντάξει, εγώ καταλαβαίνω ότι ένας άνθρωπος όταν είναι άρρωστος μπορεί, είναι πολύ ευάλωτος και μπορεί να κάνει απίστευτες γκέλες, λάθη, χοντράδες, τα οποία μάλιστα μερικά μπορεί να είναι και μοιραία, δηλαδή να κάνει και λάθη τα οποία θα βλάψουν, δεν είναι μόνο τα οικονομικά του λάθη και η εμπιστοσύνη σε λάθος ανθρώπους, είναι ότι μπορεί να βλάψει και την ίδια του την υγεία. Από εκεί και πέρα όμως, προφανώς πρέπει και όλοι μας να είμαστε και πιο υποψιασμένοι, να μην είναι αφελείς και ορισμένοι. Δηλαδή, εντάξει, τόσα πράγματα, ακόμα βέβαια σε αυτή τη χώρα συζητάμε για την απάτη αυτή με τα χρυσαφικά. Που σε παίρνουν τηλέφωνο και σου λένε βάλτα στο αλουμινόχαρτο γιατί θα τα κάψει η ΔΕΗ, λέει, τα χρυσάφια σου. Και εσύ τα βάζεις στο αλουμινόχαρτο, τα αφήνουν στην... πώς το λένε, στην κουζίνα, στο τραπέζι και ανοίγουν και την πόρτα. Εντάξει, ένα πράγμα δέχομαι εκεί, που γιατί και αυτοί οι απατεώνες, οι άθλοι, οι άνθρωποι που τα κάνουν αυτά, ότι προσπαθούν να βρουν, να εντοπίσουν ανθρώπους οι οποίοι έχουν και κάποιο πρόβλημα υγείας, είτε είναι κοντά στην άνοια, είτε υπάρχει τέτοιο ζήτημα, και σου λέει παίρνουν 500 τηλεφωνήματα. Αυτοί call center έχουν κάνει. Όσα βρίσκει αστυνομία, βλέπεις είναι call center. Παίρνουν αβέρτα τηλεφωνήματα μέχρι να καταλάβουν ότι κάποιος είναι, ξέρεις, εύπιστος για διάφορους λόγους, είτε ιατρικούς είτε οτιδήποτε. Τέλος πάντων, θέλει προσοχή. Έχει... και ειδικά όταν έχει να κάνει με την υγεία μας. Εντάξει, κάπου ήμαρτον. Πραγματικά. Δηλαδή, αυτές τις καταγγελίες χρυσινές που βγήκαν στο φως δημοσιότητας είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει. Είναι... πλάσμα αφαίρεση και άκουσα και για άλλες τεχνικές που δεν τις είχα υπόψη μου. Εμείς δηλαδή που δεν πάμε στα κολονάκια για να γίνουμε νεότεροι και πιο φρέσκοι. Λίγο να φρεσκαριστώ. Εντάξει, δεν τα είχα υπόψη μου αυτά ότι γίνουν τέτοια πραγματάκια. Γίνονται πραγματάκια σε αυτή τη χώρα. Τελικά. Λοιπόν, προφυλακισμένοι λοιπόν το ζευγάρι για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη με βαρύ κατηγορητήριο.
1: Ναι, ακριβώς, με αναβάθμιση των κατηγοριών. Κάποια στιγμή μάλιστα κατά την χθεσινή έτσι μαραθώνια διαδικασία αισθάνθηκε η κυρία Γάκα μια διαθεσία, κλήθηκε ασθενοφόρο αλλά η ίδια δεν θέλησε. Ναι. Να λάβει τη φροντίδα από το πλήρωμα του ΕΚΑΒ.
0: Καλά, προφανώς ήτανε σε άσχημη
1: σε κακή ψυχολογική κατάσταση. Εντάξει, εδώ βγήκαν πληροφορίες ότι προχθές στην αρχή δεν είχε αντιληφθεί τη σοβαρότητα της κατάστασης και μάλλον τους αστυνομικούς ότι αφήστε με να φύγω, πρέπει να πάω στο σπίτι μου να κάνω ντουζ, μυρίζω, κάνω ράνο.
0: Ναι, είναι εντάξει. Λογικό να είναι σε κακή ψυχολογική κατάσταση, είναι μια... υπόθεση η οποία βαραίνει πάρα πολύ και βαραίνει και εμάς η ώρα που είναι 9:30 και θα πρέπει να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε σε πολύ λίγο. Εσείς μένετε εδώ στον αέρα του Flash.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Flash 99,4.
2: Τρίτο φεστιβάλ ρυζιού. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στην περιοχή Λευκού Πύργου Θεσσαλονίκης.
3: Μοναδικές γεύσεις από καταξιωμένους σεφ βραβευμένων εστιατορίων.
2: Παιχνίδια, διαγωνισμοί, παιδικές, μουσικές εκδηλώσεις.
3: Ελάτε να γνωρίσουμε και να δοκιμάσουμε το ελληνικό ρύζι που καλλιεργείται δίπλα μας. Γιατί δεν είναι απλώς ένα προϊόν. Είναι παραγωγή, παράδοση, γεύση και ιστορία.
2: Τρίτο φεστιβάλ ρυζιού. Μια διοργάνωση του Συνδέσμου Ριζόμυλων Ελλάδας. Με τη σύμπραξη του Δήμου Δέλτα και την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
3: Από τις 4 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη.
4: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
5: Μπάζα.
4: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
5: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
6: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα

0: Επιστρέψαμε εδώ στον αέρα του Φλάσου 99 και 4. Είμαι ο Θόδωρος Παπαδόπουλος. Απέναντί μου ο κύριος Γιάννης Χαβιανίδης και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής
1: είναι ο κύριος Γιώργος Ρακάς, πολιτικός επιστήμων και αναλυτής. Καλημέρα σας, κύριε Ρακά.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα.
1: Μιλάμε τώρα αυτή την περίοδο πολύ ρευστό το τοπίο, με εξελίξεις δραματικές σχεδόν σε κάθε γωνιά του πλανήτη που επηρεάζουν όχι μόνο την ψυχική μας κατάσταση αλλά και την τσέπη μας, είναι η αλήθεια.
0: Την ψυχική μπορεί να την αντέχαμε μέχρι ένα σημείο, είναι η αλήθεια.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι ιδίως το τελευταίο τρίμηνο του 2026 αναμένεται σαρωτικό από εξελίξεις. Και αυτό θα επηρεάσει προφανώς και την εσωτερική πολιτική κατάσταση, αλλά και ευρύτερα την κατάσταση της Ευρώπης και ολόκληρου του κόσμου.
0: Κύριε Ρακά, εγώ βλέπω στην υπόθεση εκεί της Μέσης Ανατολής, πολλές φορές ακούσαμε τα περί εξομάλυνσης. Είχαμε και μια εύθραυστη εκεχηρία ένα διάστημα που κράτησε κάποιο καιρό. Ήταν οκ, ξέρετε, υπήρξε αυτή η κατάπαυση του πυρός. Τώρα βλέπουμε και καινούργια σενάρια, καινούριους παίκτες, όχι οι Χούθοι σαν συμμετέχοντες στην κρίση, γιατί είχαν μια συμμετοχή, ρίχνανε κανένα βαλιστικό τέλος πάντων, ρίχνανε κανένα πύραυλο προς Ισραήλ μεριά, αλλά τώρα αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ διαφορετικό.
2: Κοιτάξτε, καταρχάς είναι χαρακτηριστικό ότι κάθε φορά που η κατάσταση έβαινε προς εξομάλυνση,
0: ναι,
2: ο παράγοντας ο οποίος ανέτρεπε αυτή την πορεία ήταν η φρουρή της επανάστασης στο Ιράν.
0: Ναι.
2: Και αυτό και που σημαίνει ότι έχουμε ανακαλύψει έναν μηχανισμό που μεταφέρει την ένταση στο στρατόπεδο του αντιπάλου. Και αυτός ποιος είναι, ενεργοποιώντας τη δυνατότητά σου να μπλοκάρουν τα στενά είτε στην Ερυθρά είτε στο Ορμούζ, μπορούν και παίζουν με τις τιμές.

0: τις ενεργειακές και των καυσίμων και ούτω καθεξής. Και ο πληθωρισμός είναι ο βασικός μηχανισμός που η διεθνής αστάθεια μεταφράζεται σε πίεση στην καθημερινότητα στο εσωτερικό των ευρωπαϊκών κοινωνιών και της Αμερικάνικης.
1: Ναι.
0: Επομένως αυτό είναι ένας ασύμμετρος μηχανισμός πρόκλησης πληγμάτων στον αντίπαλο, στον οποίο είναι η αλήθεια ότι ο Τραμπ έτσι όπως τα έχει κάνει και όπως έχει μπλέξει, έχει χάσει τον έλεγχο, αλλά ούτε και η Ευρώπη έχει ανακαλύψει κάποια ασπίδα, κάποιο τρόπο να την αντιμετωπίσει.
1: Και κάποια εναλλακτική δεν βλέπουμε από πλευράς Ευρώπης. Τώρα ξεκίνησε νομίζω και κινείται το σύστημα για να βρει ένα τρόπο να αντιμετωπίσει είτε τις υψηλές τιμές, είτε την έλλειψη ορυκτών καυσίμων, είτε είναι αυτό φυσικό αέριο, είτε είναι πετρέλαιο. Αυτό. Έτσι, η σημερινή εικόνα είναι ότι υπάρχει αναστολή παραδόσεων πετρελαίου από την Σαουδική Αραβία και δεν ξέρουμε και πότε θα υπάρξει μια σχετική εξομάλυνση, σχετική πάλι.
0: Δεν είμαι αισιόδοξος πάντως και είδαμε τι συνέβη επίσης στη Σαξονία. Ναι. Ποια είναι, με την έννοια ότι όλη αυτή η πίεση της καθημερινότητας και κοινωνική μεταφράζεται και σε ανατροπές στην κάλπη.
1: Ναι.
0: Εκεί και άρα η Ευρώπη μπαίνει σε μια διαδικασία και η Ελλάδα αν θέλετε. Δηλαδή εδώ σήμερα ας πούμε, υπάρχουν δημοσιεύματα και αναλύσεις που λένε ότι ενδεχομένως το λεγόμενο πακέτο της ΔΕΘ να εξανεμιστεί τους επόμενους μήνες εξαιτίας της εκτόξευσης των τιμών των καυσίμων.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν αρκεί μόνο αν θέλετε κάποια προστατευτική δικλίδα η οποία είναι και αμφίβολα θα λειτουργήσει, αλλά ουσιαστικά θέλουμε ένα πολιτικό σχέδιο στο οποίο να υπάρξει μια κεντρική συμφωνία κοινωνίας και ηγεσιών για το να αντέξουμε μια κρίση η οποία ενδεχομένως να είναι αναπόφευκτη.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό είναι το στοιχείο που λείπει.
1: Καλά, βέβαια δεν μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι στη χώρα μας. Εδώ κατά την οικονομική κρίση δεν υπήρξε ιδιαίτερη ομοψυχία. Παρά το γεγονός ότι η χώρα βυθιζόταν σε πρωτόγνωρες καταστάσεις. Θα ήθελα επίσης να βάλω στη συζήτηση και το τι συμβαίνει στο Ηνωμένο Βασίλειο, που ναι μεν σήμερα είναι ηνωμένο, αλλά έτσι όπως εξελίσσεται η κατάσταση δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι ενωμένο Ηνωμένο Βασίλειο και τα επόμενα χρόνια. Και όλα αυτά, να βάλω και τη μικρή αυτή την παράμετρο, με το Φάραντζ, ο οποίος ήταν και ο άνθρωπος, ο οποίος επηρέασε τις εξελίξεις, έγραψε με τη στάση του, με το δικό του ρόλο, ιστορία στο κομβικό αυτό, στην τομή αυτή που είχαμε με το Brexit, να βρίσκεται σε μια καλή θέση σήμερα, μέσα στην Αγγλία. Εννοώ δημοσκοπικά πάντα.
0: Ναι, σε λίγο το Ηνωμένο Βασίλειο, το Ηνωμένο θα το γράφουμε με ερωτηματικό.
1: Ναι.
0: Το ζήτημα είναι τώρα ότι εδώ είναι και η ετερογωνία των σκοπών και το πώς το Brexit γύρισε boomerang, διότι η παρουσία του Ηνωμένου Βασιλείου μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδίως μέσα από τους μηχανισμούς της περιφερειακής στήριξης της Ευρώπης ουσιαστικά έκανε τη Σκωτία κυρίως και την Ουαλία, η Βόρεια Ιρλανδία είναι μια μάλλον ιδιάζουσα περίπτωση, να θέλουν και κυρίως η Σκωτία να παραμείνουν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Δηλαδή η παρουσία στην Ευρώπη ήταν και ένα εχέγγυο για τη δική του την ενότητα. Άπαξ και αυτή η παράμετρος έφυγε και βυθίζεται σε κρίση βαθιά η αγγλική οικονομία αλλά και το κράτος, έτσι, διότι για παράδειγμα αν θα δείτε το Brexit επειδή δημιούργησε αυτές τις ιδιότητες συνθήκες στο μεταναστευτικό, τι προκάλεσε. Προκάλεσε τη φυγή εξειδικευμένων επιστημόνων και μεταναστών από την Ευρώπη που ήταν στην Ηνωμένο Βασίλειο, την Ευρωπαϊκή Ένωση, και αύξησε τη μετανάστευση από το Πακιστάν, από
1: ναι,
0: τις χώρες.
1: Χωρίς εξειδίκευση και χαμηλότερου οικονομικού υποβάθρου, τέλος πάντων.
0: Αν κάπου έπληξε αυτό σοβαρά αυτή η διαδικασία, είναι στην υγεία.
1: Ναι.
0: Και γι' αυτό το περίφημο NHS, το σύστημα της υγείας, έχει καταρρεύσει πλέον. Έτσι. Δηλαδή, δεν μπορούν οι πολίτες, ακόμα και αυτοί που έχουν σοβαρές ασθένειες, να προγραμματίσουν κάποιο ραντεβού, είναι για μετά από 8 μήνες, ένα χρόνο και ούτω καθεξής. Επομένως όλη αυτή η διαδικασία έχει κάνει τη Σκωτία ιδίως, η οποία ναι, είχε και έτσι ένα υπόβαθρο, να θέλει να εγκαταλείψει το Ηνωμένο στο βασίλειο προκειμένου είτε να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση από μόνη της, είτε να διαμορφώσει μια άλλη πορεία διαφεύγοντας από την πτωτική τάση του Ηνωμένου Βασιλείου. Αφενός. Και αφετέρου υπάρχει και το τεράστιο ζήτημα της Βόρειας Ιρλανδίας, το οποίο είδατε το υποβάβλησε και Τραμπ για διάφορους.
1: Ναι, βέβαια. Και δεν θέλει και πολύ. Μιλάμε για μια διαιρεμένη κοινωνία και εκεί. Και επίσης μιλάμε και για μια προσπάθεια ένωσης με το Ιρλανδικό κράτος, η Βόρεια Ιρλανδία, η οποία ανήκει αυτή τη στιγμή στο Ηνωμένο Βασίλειο, να ενωθεί με την Ιρλανδία. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο είναι μια τεράστια πάλι έτσι, τομή, μια τεράστια αλλαγή.
0: Ναι, εκεί τώρα είναι δύο τα νέα δεδομένα. Αφενός το ότι η ένταση μεταξύ προσταγών και καθολικών δεν βρίσκεται στα επίπεδα που βρίσκεται τα προηγούμενα χρόνια, για δύο λόγους. Το ένα είναι ότι επειδή υπάρχει τεράστια διαφορά στην οικονομία, στην οικονομική πορεία και στην ποιότητα ζωής Αγγλίας και Ιρλανδίας, ολοένα και μεγαλύτερη μερίδα των πολιτών και στη Βόρεια Ιρλανδία καλοσκέφτεται το ενδεχόμενο ενσωμάτωση στη Βόρεια Ιρλανδία. Αφενός. Και αφετέρου είναι και το δημογραφικό, δηλαδή οι καθολικοί αυξάνονται πολύ ταχύτερα, οι προτεστάτες μειώνονται και αυτό έχει αλλάξει λίγο τους συσχετισμούς.
1: Μάλιστα.
0: Σε οποιαδήποτε περίπτωση δεν μιλάμε ότι σε δύο ή τρία χρόνια ή τέσσερα υπάρχει πιθανότητα, δεν πιστεύω ότι υπάρχει πιθανότητα να διαλυθεί το Ηνωμένο Βασίλειο.
1: Ναι.
0: Αλλά έχει μια τεράστια κρίση συνοχής.
1: Ναι. Υπάρχει, ναι, δημιουργείται εσωτερικά και μια κατάσταση την οποία δεν ξέρουμε τι θα φέρει την επόμενη ημέρα. Όταν και μιλάμε για επόμενη ημέρα, μιλάμε για τα επόμενα χρόνια. Κύριε Ρακά, θα επανέλθω εγώ λίγο στα ενεργειακά και στο τι συμβαίνει στη Μέση Ανατολή και το τι θα πρέπει να κάνει και η δική μας χώρα σε συνάρτηση με τα όσα γίνονται τα τελευταία χρόνια με την Κύπρο, με τα ενεργειακά κοιτάσματα που υπάρχουν στη δική μας χώρα, τους αγωγούς, το ρόλο της Ελλάδας μέσα από τη συμμαχία με το Ισραήλ. Τι βλέπετε εσείς, η δική μας θέση σε αυτήν όλη τη σκακέρα, ποια είναι, πού οδεύουμε, πού πρέπει να πάμε?
0: Κοιτάξτε, από ένα σημείο και μετά είναι σαφές ότι καταρχάς, ακόμα και πέρα από την ιστορική αντιπαλότητα ή θα έλεγα εξαιτίας αυτής, έχουμε ανταγωνιστικά συμφέροντα με την Τουρκία. Και οι εξελίξεις μας τοποθετούν σε μια συμμαχία, όχι μόνο με το Ισραήλ, μια συμμαχία που φτάνει μέχρι την Ινδία, στον άξονα αυτόν τον περίφημο τον ΙΜΕΚ, τον ΑΕΜΙΚ.
1: Ναι.
0: Δεν είναι τυχαίο ότι η Τουρκία είναι στρατηγικός αντίπαλος και της Ινδίας και του Ισραήλ και της Ελλάδος. Και τα συμφέροντά της που είναι, στη συμφωνία της ΜΕΚΑ, στη σχέση με το Πακιστάν, η οποία είναι και εναλλακτική, ενεργειακή και εμπορική οδός. Δεν είναι μόνο τα γεωπολιτικά. Επομένως, εμείς καλώς κάνουμε ό,τι κάνουμε σε σχέση και με τον κάθετο διάδρομο, ο οποίος μας δίνει μια δυνατότητα να αποκτήσουμε μια άλλη παρουσία στην Ανατολική Ευρώπη, που δεν την είχαμε χάσει μέχρι στις δεκαετίες των μνημονίων. Το ζήτημα εδώ είναι, ένα, ότι ο τρόπος με τον οποίο η κυβέρνηση Νετανιάχου συμπεριφέρεται και στους Παλαιστίνους και γενικώς δεν μας διευκολύνει. Μας βάζει ένα τεράστιο πρόβλημα, δηλαδή εκθέτει και την Ελλάδα με την στενή σχέση που έχει με το Ισραήλ. Το συμφέρον της Ελλάδας είναι οι Άραβες και οι Ισραηλοί να μπουν σε μια διαδικασία
1: εξομάλυνση σχέσεων, ναι, βέβαια. Και να συζητηθεί τέλος πάντων και το κομμάτι αν θα πρέπει να υπάρξει κράτος Παλαιστίνης, με τι μορφή, με αυτόνομο ή τέλος πάντων οτιδήποτε.
0: Εγώ
1: άλλο
0: πιστεύω ότι θα έπρεπε.
1: Ναι. Θα πρέπει να μπει μια διαδικασία. Στο κομμάτι αυτό, μιας και αναφερθήκατε στην Τουρκία, και με αυτό θα πάμε να κλείσουμε, γιατί έχουμε και τα υπόλοιπα μας θέματα. Στη συμφωνία, στη σύνοδο αυτή της ΜΕΚΑΣ, που είδαμε το προηγούμενο διάστημα, και ο ρόλος της Σαουδικής Αραβίας εκεί, πώς επηρεάζει τη σχέση της με τις Ηνωμένες Πολιτείες και πώς επηρεάζει και την κατάσταση αυτή η οποία είναι σε εξέλιξη με τους Χούθη?
0: Αφενός, εδώ και χρόνια η Σαουδική Αραβία μετεωρίζεται, δηλαδή δεν είναι πια δεδομένος σύμμαχος για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
1: Μάλιστα.
0: Από την προσέγγιση που έχει κάνει όχι με το Πακιστάν, με την Τουρκία, αλλά με την Κίνα. Δηλαδή αυξάνεται διαρκώς οι οικονομικές και εμπορικές σχέσεις με την Κίνα, τα τελευταία χρόνια και οι γεωπολιτικές. Θυμίζω ότι πριν από την ανάφλεξη η Κίνα είχε παίξει αποφασιστικό ρόλο στο να έρθει το Ιράν και η Σαουδική Αραβία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να κάτσουν για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια. Επομένως, θα πρέπει να δούμε την εξέλιξη με τη συμφωνία της ΜΕΚΑΣ, κυρίως σε σχέση και με την Κίνα. Από την άλλη, επειδή από την αρχή που συνάφηκε αυτή η συμφωνία όλοι έλεγαν ότι δεν ξέρουμε το πραγματικό του περιεχόμενο και τι από αυτά θα μπορούν να μπουν σε ισχύ, είναι γεγονός ότι η επίθεση των Χούθη στη Σαουδική Αραβία
1: δεν σας ακούσαμε.
0: Λέω, ναι. Δεν προκάλεσε την ενεργοποίηση αυτή τη συμφωνία.
1: Ναι.
0: Το Τραμπ πήρε τηλέφωνο.
1: Ναι, ακριβώς. Αυτό είδαμε. Ναι. Και βλέπουμε ότι είναι Αμερική να τους έχει λίγο στον πάγο. Είναι όντως έτσι.
0: Αφενός και αφετέρου δεν μπορεί να κάνει και πολλά πράγματα. Δηλαδή το πρόβλημα με την Αμερική και τις χώρες του κόλπου είναι η αδυναμία της να απαντήσει στις ασύμμετρες επιθέσεις του Ιράν. Και αυτό εκθέτει την Αμερική στα μάτια όλων των συμμάχων της ευρύτερης περιοχής. Και θα τελειώσω με μια φήμη που κυκλοφορεί, επαναλαμβάνω είναι φήμη η οποία κάνει ακόμη πιο πολύπλοκο το παιχνίδι, μεταδίδουν τα διεθνή μέσα, μια φήμη ότι ο ηγέτης της Κίνας έπαθε εγκεφαλικό στο ταξίδι στην Ινδία. Μάλιστα. Αυτό είναι πολύ... εάν όντως ισχύει αυτό...
1: Σε ένα τέτοιο σύστημα όπως είναι της Κίνας, έτσι. Επίσης, να βάλουμε και αυτή την παράμετρο, γιατί δεν είναι κάτι απλό, είναι κάτι σύνθετο σε μια χανή χώρα και σε μια χώρα η οποία αποτελεί την ατμομηχανή της παγκόσμιας οικονομίας, το μεγαλύτερο καταναλωτή πετρελαίου και διάφορα άλλα, τέλος πάντων, μπορεί να πούμε για την Κίνα.
0: Η κατάσταση στο επόμενο τρίμηνο θα είναι δύσκολη.
1: Μάλιστα. Θα τα ξαναπούμε, κύριε Ρακά.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά κι εσείς.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σας.
1: Λοιπόν, άκουσαμε και τον κύριο Ρακά. Είναι πολλά τώρα που συμβαίνουν τριγύρω μας. Δυστυχώς είναι και κοντά στη γειτονιά μας. Εντάξει, όσο και να πεις, η Μέση Ανατολή σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη είμαστε κοντά. Βέβαια, όλη η Ευρώπη νιώθει τις επιπτώσεις και αναμένεται να τις νιώσει ακόμα περισσότερο τις κρίσεις στη Μέση Ανατολή σε σχέση με το πετρέλαιο πάντα, με τις τιμές των καυσίμων. Από την άλλη έχουμε και την αναμέτρηση, την εισβολή τη ρωσική στην Ουκρανία, η οποία πάμε τώρα 4 χρόνια, Γιάννη.
2: 5
1: θα είναι νομίζω το Φλεβάρι ξεκίνησε, τέλος Φλεβάρι, οπότε είμαστε 4,5 ας πούμε χρόνια. Και εκείνο έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο στα ορυκτά καύσιμα, ας μην το ξεχνάμε, οι κυρώσεις, το φυσικό αέριο το ρωσικό που το κόψαν οι Ευρωπαίοι και διάφορα άλλα. Και τώρα εκεί που κόψαν και το ρωσικό, τώρα έχουμε πάθει μπλοκή και πάω από την άλλη πλευρά. Λοιπόν,
2: ακριβώς,
1: εδώ είμαστε.
2: Πάντως βλέπω από αυτό με το εγκεφαλικό ότι υπάρχουν και από παλιότερα έτσι δημοσιεύματα, όχι διαψεύσου και έπαθε εγκεφαλικό, γιατί σε τέτοιες περιπτώσεις τώρα όπως στην Κίνα δεν μπορείς να ελέγξεις και την πληροφορία, είναι πολύ πιο δύσκολη η κατάσταση. Ναι, ο Σι Τζινπίνγκ, και βλέπω ένα δημοσίευμα τον Ιούλιο του 24, ότι από τα hoaxes, ότι η φωτογραφία που τον δείχνει να παθαίνει εγκεφαλικό δεν είναι αληθινή, είναι 4 μήνες πιο πριν και είναι διαφορετική και τα λοιπά. Αλλά αυτό που λέει τώρα ο Γιώργος, ο Γιώργος Ορακάς, είναι πολύ ανησυχητικό.
1: Μάλιστα.
2: Πολύ σημαντικό. Δεν έχω βρει κάτι για την
1: ώρα. Θα δούμε.
2: Αλλά θα το δούμε.
1: Αυτά δεν μένουν κρυφά.
2: Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Λοιπόν, σήμερα επίσης έχουμε τη δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Να τα λέμε και αυτά. Θα μιλήσουν οι αρχηγοί και οι Μητσοτάκης και θα δούμε τώρα το τι θα πούνε, έτσι. Γιατί τα θέματα είναι λίγο πολύ γνωστά. Δηλαδή θα έχουμε το χαμούλι που θα γίνει για τα όσα είπε ο Παύλος Μαρινάκης για το επίδομα ανεργίας. Είναι δεδομένο αυτό, είναι στα σως. Διαβάστε το, θα πέσει.
2: Αυτό δεν το συζητάμε.
1: Διαβάστε το, θα πέσει. Θα πει ο Μητσοτάκης αυτά ότι ετοιμάζεστε για συνεργασία με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, κύριε Ανδρουλάκη, βάσει αυτά που είπε ο Απόστολος Πάνας, που βέβαια η Χαριλάου Τρικούπη τα διέψευσε. Γιατί βέβαια και αυτά που είπε και ο Παύλος Μαρινάκης τα διέψευσε και ραμαίως, ότι δεν υπάρχουν να γίνουν. Αλλά θέλω να πω ότι αυτά θα κυριαρχήσουν σήμερα. Τώρα σε σχέση με τη διαδικασία αυτή καθ' αυτή της αναθεώρησης συντάγματος, δεν φαίνεται να έχουμε κάτι το συγκλονιστικό. Είναι η δεύτερη ψηφοφορία, στην πρώτη που προηγήθηκε τον περασμένο Ιούλιο. Το ΠΑΣΟΚ αλλά και τη ίσομη αντιπολίτευση δεν υπερψήφισε καμία πρόταση. Οπότε, όπως καταλαβαίνουμε, στην επόμενη Βουλή θα πρέπει να έχει ακόμα περισσότερη συνένεση να υπάρχει για να περάσει κάποιο από τα άρθρα που θα προταθούν για αναθεώρηση, το οποίο δεν βλέπω να έχουμε τέτοιο κλίμα. Οπότε το θα είναι δύσκολη και η αναθεώρηση, είναι το μόνο σίγουρο, αυτό φαίνεται. Λοιπόν, στην επόμενη Βουλή θα δούμε το πότε τα υπόλοιπα. Σήμερα το ΠΑΣΟΚ θέλει να κρατήσει, τουλάχιστον έτσι λένε οι πληροφορίες, ότι θα έχει μία στάση, θα προσπαθήσει να διαφοροποιηθεί το ΠΑΣΟΚ, ούτως ή άλλως προτάσει το κομμάτι της υπεύθυνης και σοβαρής αντιπολίτευσης. Το είδαμε και στη ΔΕΘ και από την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη.
2: Και από το πώς ήταν η ομιλία και το πώς προσπάθησε να το περάσει στη συνέχεια και τα στελέχη του κόμματος προς τα έξω.
1: Ναι.
2: Για τα χαρακτηριστικά.
1: Και αναμένεται να ψηφίσει παρόν, τέλος πάντων. Το ΠΑΣΟΚ δεν θα υπερψηφίσει κάποιο άρθρο, γιατί δεν θέλει και να αφήσει στην επόμενη Βουλή την απλή πλειοψηφία να γίνουν αναθεωρήσεις. Οπότε θα δούμε τώρα τι και πώς. Υπάρχει φυσικά η τροποποίηση του άρθρου 86, το οποίο πολλή συζήτηση έχει γίνει. Δεν ξέρω αν θα το δούμε να αλλάζει. Εκεί θα μιλάμε για αλλαγή, είναι η τροποποίηση 33 άρθρων σήμερα η πρόταση. Μέσα σε αυτά είναι η αλλαγή του 86 για την απεμπλοκή της Βουλής από τις προανακριτικές επιτροπές. Την τροποποίηση μέσα, θα σας λέω και τα υπόλοιπα, η τροποποίηση του άρθρου 16 για να επιτραπεί η λειτουργία των μη κρατικών ΑΕΗ, αν και το ξεπέρασε, είδαμε αυτό το εμπόδιο η κυβέρνηση δίνοντας άδειες, αλλά θέλει να εγγραφεί και ακόμα πιο με μεγαλύτερη σαφήνεια στο σύνταγμα της χώρας. Και επίσης η θεσμική κατοχύρωση της αξιολόγησης στο δημόσιο που θα οδηγεί σε επιβράβευση υπαλλήλων ή σε απομάκρυνσή τους. Εδώ στο απομάκρυνσή τους να μείνω. Υπάρχει σήμερα κινητοποίηση και της ΑΔΔ, η οποία θεωρεί ότι με αυτόν τον τρόπο ανοίγει ο δρόμος για απολύση στο δημόσιο. Βέβαια να πω ότι για ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας μας αυτό είναι υπέρ της κυβέρνησης. Δεν είναι κατά.
2: Αλήθεια.
1: Για ένα άλλο μέρος της κοινωνίας, προφανέστατα, είναι κατά της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά δεν έχει εδώ άσπρο μαύρο, παιδιά, να ξέρετε, καλό κακό. Υπάρχουν διάφορες θεωρήσεις, έχουμε κακά παραδείγματα υπαλλήλων οι οποίοι δεν φεύγουν από το δημόσιο ή από την όποια δουλειά κάνουν επιτελούν, οι οποίοι αν ήταν σε οποιαδήποτε άλλη δουλειά, προφανώς θα ήταν σπίτι τους με τις παντόφλες τους. Αυτή είναι η αλήθεια.
2: Αλλά εκεί υπάρχει και μια μεγάλη κουβέντα για διάφορες άλλες παραμέτρους. Δηλαδή, αξιολόγηση. Ποιος αξιολόγηση. Πώς αξιολόγηση.
1: Ναι, βέβαια αυτό έχουμε το εξής θέμα με το ποιος. Οπότε κανένας.
2: Ναι. Δηλαδή, ποιος θα αξιολογήσει τον υπάλληλο. Κάποιος συνάδελφός του, κάποιος άλλος προϊστάμενος.
1: Κατά τη γνώμη μου, σε αυτή τη συζήτηση θα πρέπει το ελληνικό κράτος, το ελληνικό δημόσιο, να ακολουθήσει παραδείγματα από το εξωτερικό. Γιατί η αξιολόγηση δεν την ανακαλύψαμε εμείς στην Ελλάδα το 2026.
2: Προφανώς.
1: Έχει ανακαλυφθεί εδώ και δεκαετίες. Και λειτουργεί επίσης. Θα πρέπει να υπάρχει αξιολόγηση. Με κάποιο τρόπο. Δεν ξέρω αν μπορεί να βρεθεί η τομή και η σύνθεση μεταξύ των εργαζομένων και των διοικήσεων του κράτους, των κυβερνήσεων, αλλά θα πρέπει να βρεθεί. Είναι ανάγκη σε αυτή τη χώρα. Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που δουλεύουν πραγματικά και σκίζονται στο δημόσιο για να εξυπηρετήσουν, να βοηθήσουν, να προχωρήσουν το έργο της δημόσιας διοίκησης, και υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι είτε απουσιάζουν με ακραίο τρόπο, είτε δουλεύουν λιγότερο, είτε δουλεύουν, κοροϊδεύουν, δηλαδή κρύβονται ή δεν κάνουν πράγματα ή μπορούμε να βάλουμε. Και πρέπει κάπου με αυτό πρέπει να υπάρχει, ρε παιδί μου, είτε μία επίπτωση, είτε επιβράβευση.
2: Ακριβώς.
1: Του ανθρώπου που διεκπαιρέωσε 20 υποθέσεις ένα μήνα, ή θα υπάρχει και ποια επίπτωση για τον άνθρωπο ο οποίος δεν διεκπαιρέωσε καμία. Υπάρχουν δηλαδή μερικά πράγματα, είναι εξόφθαλμα στο ίδιο τμήμα κάποιοι άνθρωποι να είναι και ο ένας να τελειώνει 20 φακέλους και ο άλλος να τελειώνει 3.
2: Εννοείται. Για να μην φτάνουμε μετά στο σημείο και κοντά στα ξερά να καίγονται και τα χλώρα.
1: Έτσι είναι.
2: και να και σε έναν άνθρωπο που θέλει να δουλέψει, θέλει να βοηθήσει, θέλει να προσφέρει και να υπάρχουν τέτοιες ανισορροπίες. Αλλά ξαναλέω ότι πρέπει να δούμε το πώς θα γίνει αυτό και το ποιος θα τους αξιολογεί. Γιατί όταν βλέπουμε π.χ. να μην μιλάνε μεταξύ τους υπηρεσίες, να μην μιλάνε οι υπάλληλοι μεταξύ τους ή προϊστάμενοι υπηρεσιών, μετά ποιος θα μπορεί μια υπηρεσία να αξιολογήσει κάποια άλλη, μπορεί ο προϊστάμενος να αξιολογήσει τους άλλους υπαλλήλους όταν μπορεί να έχουν προσωπικά ζητήματα τέτοιου είδους θέματα. Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα.
1: Ναι, αλλά θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να αξιολογείται και το δημόσιο. Κατά, ναι, όλοι μας αξιολογούμαστε κάθε μέρα.
2: Και κατά το δυνατόν πιο αντικειμενικά. Όλοι θα είναι με νούμερα, όπως είπες, με διεκπεριωθέντα.
1: Υπάρχουν και αντικειμενικά στοιχεία.
2: Υπάρχουν και εργαλεία AI που μπορούν να βοηθήσουν και υπάρχουν χίλια δυο.
1: Βέβαια.
2: Δόξα τω Θεώ.
1: Αλλά επειδή όλοι μας αξιολογούμαστε κάθε μέρα και σκληρά από την κοινωνία, από ο καθένας τη δουλειά του, ο καθένας όπου είναι, δεν μπορεί να μην ισχύει το ίδιο στους εργαζόμενους του δημοσίου. Έβλεπα ένα βίντεο χθες από τον Στέφανο Μάνο, τότε με το μνημόνιο. Και είχε πάρει μαζί του κάτι στήλες από τουβλάκια. Και εξηγούσε, ρε παιδί μου, ότι αυτή η στήλη, που είναι πολύ μεγάλη, είναι εργαζόμενη στο δημόσιο και δει στις πρώην δέκο. Και αυτός είναι, λέει, ο μισθός του εργαζόμενου στο ιδιωτικό τομέα. Που ήταν, είχαν μεγάλο, το ένα ήταν ουρανοξύσεις, το άλλο ήταν, να μην πω χαμόσπιτο, θα πω μεζονέτα μόνο διόροφη. Αλλά ο άλλος ουρανοξύστης.
2: Ναι.
1: Και λέει τώρα γίνεται, έλεγε τότε, ήταν εποχή μνημονίων, να κόβεις οριζόντια 10%. Γίνεται. Πόσο μεγάλη αδικία είναι αυτό. Και τέτοιες αδικίες έχουμε πολλές. Δηλαδή, παλαιότερα έλεγα συνέχεια το παράδειγμα με τις εγγύους. Γίνεται η έγκυος στον ιδιωτικό τομέα να έχει λιγότερα προνόμια από την έγκυο στον δημόσιο τομέα? Δεν μπορεί να γίνεται αυτό. Πρέπει να εξισωθεί. Απόλυτα. Στον απόλυτο βαθμό. Δηλαδή τέτοια πράγματα έχει πάρα πολλά.
2: Έτσι, έτσι είναι. Έτσι.
1: Περάσαμε από τα μνημόνια, αλλά κοιτάξαμε πώς να τα ξεγελάσουμε και εκεί σε μερικούς τομείς. Αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, 10 η ώρα. Πάμε. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Σε πολύ λίγο επιστρέφουμε. Εσείς μένετε εδώ στον αέρα του Φλάσου 99 και 4 με Θόδωρο Παπαδόπουλο και Γιάννη Χαβιανίδη.

0: Plus 99,4.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Τρίτο φεστιβάλ ρύζιου. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στην περιοχή Λευκού Πύργου Θεσσαλονίκης.
3: Μοναδικές γεύσεις από καταξιωμένους σεφ βραβευμένων εστιατορίων.
2: Παιχνίδια, διαγωνισμοί, παιδικές, μουσικές εκδηλώσεις.
3: Έλατε να γνωρίσουμε και να δοκιμάσουμε το ελληνικό ρύζι που καλλιεργείται δίπλα μας. Γιατί δεν είναι απλώς ένα προϊόν. Είναι παραγωγή, παράδοση, γεύση και ιστορία.
2: Τρίτο φεστιβάλ ρύζιου. Μια διοργάνωση του Συνδέσμου Ριζόμιλων Ελλάδας. Με τη σύμπραξη του Δήμου Δέλτα και την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
3: Από τις 4 το απόγευμα, είσοδος ελεύθερη.
4: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι, μπορώ να έχω μια βοήθεια.
6: Μπάζα.
5: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
7: Μπάζα βέβαια, τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
8: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
9: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
10: Από Δευτέρα έως Παρασκευή,
11: 8 με 9 το πρωί.
10: Στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
12: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Επιστρέψαμε εδώ στον αέρα του Flash 99 και 4. Είμαι ο Θόδωρος Παπαδόπουλος. Απέναντί μου είναι ο Γιάννης Χαβιανίδης. Εσείς είστε εδώ στον Flash 99 και 4. Μας ακούτε και διαδικτυακά μέσα από το flash994.gr. Στην ομάδα μας στο Viber. Να πω και τα χαιρετίσματά μου στη Βαρβάρα που από εκεί από το Viber μας έστειλε το μήνυμα. Και σε όλους εσάς, καλά, κάποιους συχνάω κάθε μέρα, κάτι κάνω, εντάξει. Η αγάπη άρχισε μια μέρα, που λέγει το γνωστό βιβλίο.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν, πάμε
1: να καλημερίσουμε τον κύριο Άγγελο Γραφιώτη. Είναι σύμβουλος διαχείρισης κινδύνων. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές στο παρελθόν και τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά. Να συζητήσουμε λίγο για την επικαιρότητα και κυρίως και για αυτή την υπόθεση της απώλειας του Γιώργου Μαζονάκη και όλες τις προεκτάσεις, όλα όσα ακούμε καθημερινά έτσι να βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας. Καλημέρα κύριε Γραφιώτη.
2: Καλημέρα και στους δυο σας, καλημέρα στη Θεσσαλονίκη.
0: Κύριε Γραφιώτη, τι γίνεται εκεί στα Κολωνάκια τέλος πάντων? Ακούμε τώρα πράγματα τα οποία είναι πράγματα και θάματα. Δηλαδή θεραπείες, κάτι επισκέψεις σε γιατρούς, 300-400 ευρώ. Τα ακούει ο άνθρωπος που πάει να βάλει 15 ευρώ βενζίνη και λέει τι γίνεται σε αυτή τη χώρα τελικά.
2: Κοιτάξτε, το ότι ανθεί η απατηρία στην Ελλάδα δεν είναι κάτι το σημερινό.
0: Ναι.
2: Εντάξει. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που υπόσχονται εναλλακτική θεραπεία, ολιστική προσέγγιση,
0: ναι.
2: Χρησιμοποιούν λέξεις πομπόδης προκειμένου να προσελκύσουν κόσμο. Το θέμα σε όλο αυτό δεν είναι τι κάνει ο απατεώνας.
0: Ναι.
2: Ο απατεώνας κάνει τη δουλειά του, ψάχνει για εύκολα θύματα και τα βρίσκει, όπως παρουσιάζεται τελικά. Το θέμα είναι η πολιτεία δια των οργάνων της που είναι αρμόδια για τον έλεγχο, γιατί αυτά όλα τα ανέχεται. Γιατί όπως είπε και ο αρμόδιος υπουργός Άδωνης Γεωργιάδης, όλοι το γνωρίζαμε. Και ζήτησε συγγνώμη, σε εισαγωγικά, διότι το σύστημα δεν προστάτεψε τον πολίτη Γιώργο Μαζονάκη.
0: Ναι. Εκεί βέβαια.
2: Κοινό μυστικό.
0: Ναι, κύριε Γραφιώτη, εκεί έχουμε και κάτι έτσι περίεργα πράγματα. Δηλαδή, λένε οι δύο γιατροί, οι οποίοι είναι ήδη προφυλακισμένοι, ότι εμείς τα μηχανήματα πήραμε αδειοδότηση από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Ο Ιατρικός Σύλλογος λέει τα δικά του.
2: Ναι, ακούστε λίγο, ακούστε. Επειδή στη διαχείριση κρίσεων που κάνω, και αυτό είναι μια κρίση. Έχω λοιπόν από το εξής. Το μαχαίρι θεωρείται πληροφορία.
0: Ναι.
2: Όμως μπορεί να τα αγοράσεις. Απαγορεύουν την πώληση, απαγορεύουν. Έτσι γίνεται και με τα μηχανήματα. Οι εταιρείες που πουλάνε τα μηχανήματα δεν θα σε ρωτήσουν αν είσαι γιατρός για να σου το δώσουν. Στο δίνουν. Μηχανήματα πουλάνε.
0: Ναι.
2: Από εκεί και μετά έγκυται στο πόσο κάποιος είναι γιατρός που το χρησιμοποίησε. Και εδώ για να καταλάβετε, μιλάμε για ένα μηχάνημα στην ουσία αιμοκάθαρσης, το οποίο τι κάνει. Γιατί βάλαν δύο φλεβοκαθετήρες. Από τη μία παίρνουν το αίμα, το περνάνε μέσα από το μηχάνημα και από την άλλη το επιστρέφουν πίσω, αφού έχει υποστεί μια επεξεργασία θυγοκέντρησης και αφαιρούν το πλάσμα.
0: Ναι.
2: Έξω από το κορμί του ανθρώπου είναι γύρω στα 200 ml αίμα. Εδώ λοιπόν έχει συμβεί κάτι άλλο. Την ώρα που γινόταν αυτή η επεξεργασία του αίματος και η επιστροφή μέσα στον οργανισμό του, κάπως αντέδρασε ο οργανισμός του ασθενούς. Εκ των υστέρων, και για ποιον λόγο θα φανεί στην ιατροδικαστική, έτσι που γίνεται στην ανάλυση. Και ειδικά στις τοξικολογικές. Γιατί η ιατροδικαστική έχει βγει ήδη το τι έχει συμβεί. Παρότι προσπαθήσαν να αποκρύψουν στοιχεία, το μηχάνημα έχει μνήμη, φάνηκε πόση ώρα λειτουργήσε, φάνηκε πόση ώρα ήταν, έδωσε 3 αλάρμ το μηχάνημα. Όμως δεν μπορούσε να ερμηνεύσει η κυρία αυτή που ήταν υπεύθυνη γιατί το αλάρμ χτυπούσε και το ξανά βάζει λειτουργία.
0: Ναι, το προσπερνούσε.
2: Μπράβο, έκανε bypass και σταματούσε ο συρριγμός, αλλά ο συρριγμός επανέρχονταν μετά από ένα λεπτό. Καταλάβατε. Λοιπόν, εδώ λοιπόν φαίνεται ότι δεν υπάρχει έλεγχος στην πολιτεία. Και ο καθένας στείλει ένα μαγαζί στην επόμενη γωνία.
0: Και πουλάει ό,τι μπορεί να πουλήσει.
2: Μπράβο.
0: Και είπε ο Γεωργιάδης, πάντως, μιας και τον αναφέρατε, ο Άδωνης Γεωργιάδης, Υπουργός Υγείας, είπε ότι θα επανασυστήσουμε το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας, αν είδα καλά από τις δηλώσεις που διάβασα. Ναι. Είναι η λύση αυτή, δηλαδή, και γιατί έχω και κάποια άλλα ερωτήματα. Λένε ότι αδειοδοτεί ο Πανελλήνιος ή ο Πανελλήνιος, λέω, ο Σύλλογος, ο Ιατρικός Σύλλογος ή Κατατόπους Ιατρική Σύλλογη.
2: Ας πάμε λίγο σε αυτό.
0: Με ποιο τρόπο δηλαδή αδειοδοτούν, τι ελέγχουν, προσέξτε, γιατί λένε δεν τα βρήκαμε μέσα.
2: Ναι, προσέξτε λίγο. Βρέθηκε λοιπόν ένας δημοσιογράφος που έγραψε,
0: ναι,
2: ή μάλλον ψέματα. Ο κύριος Τζαβάρας, που ήταν, είναι πολιτικός της Νέας Δημοκρατίας, γύρισε και είπε ότι εμφανίζονται οι ιατροί του Ιατρικού Συλλόγου ως αυτοφοράκηδες της κυβέρνησης. Προσέξτε. Αυτό που δεν έχετε καταλάβει όλοι σας και οι δημοσιογράφοι είναι ότι ο ρόλος των ελεκτών του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών,
0: ναι,
2: των γιατρών τελεστών του Συλλόγου, δεν είναι ρόλος της πολιτείας ελεκτικός.
0: Ναι.
2: Είναι πειθαρχικός έλεγχος, προσέξτε, για τα μέλη του. Δηλαδή, αν κάποιος γιατρός δεν είναι γραμμένος σύλλογο των ιατρικών των Αθηνών,
0: ναι,
2: δεν έχει κανένα δικαίωμα να πάει να τον ελέγξουν.
0: Ναι.
2: Καταλάβατε. Λοιπόν, άρα ελέγχει τα μέλη του, αν προσαρμόζονται σύμφωνα με τον κώδικα διοντολογίας των ιατρών και επιβάλλει τις ανάλογες κυρώσεις. Χωρίς στο σύλλογο αυτό να προείσταται εισαγγελέας, όπως είναι στο σύλλογο των φαρμακοποιών. Στο σύλλογο των φαρμακοποιών προείσταται εισαγγελέας, όπου έχει τη δυνατότητα να επιβάλλει και πρόστιμο.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, εδώ λοιπόν τι έχουμε.
0: Και είναι και πιο είναι αναβαθμισμένη η έρευνα εκεί προφανώς, γιατί ο έλεγχος είναι αναβαθμισμένος με την παρουσία ενός εισαγγελέα. Γιατί ό,τι και να βγάλει μπορεί να πάει και παρακάτω.
2: Μα δεν το συζητάμε.
0: Ναι.
2: Και εδώ τώρα αρχίζουν. Σας ανοίξανε, τους ενημερώσατε. Βέβαια και θα τους ενημερώσουν. Δεν είναι καφενείο του καθενός στο σπίτι ή του ιατρείου. Καταλάβατε. Πρέπει να ενημερώσει, ξέρετε κάτι, εγώ θα έρθω να σε ελέγξω. Και λένε ότι αυτή η κυρία τα βγάζει στον μπαλκόνι τα μηχανήματα.
0: Ναι.
2: Όπως και να έχει, κύριε Παδόπουλε,
0: ναι,
2: κύριε Χαβιανίδη, ο άνθρωπος πέθανε. Και πέθανε γιατί μια πολιτεία για ακόμη μια φορά φάνηκε ανέτοιμη. Και προσέξτε, πάντα έχουμε ένα story από αυτή την κυβέρνηση. Στους 57 νεκρούς στα Τέμπη έφυγε ο Σταθμάρχης. Τώρα με το νεκρό Μαζονάκι φταίει το σύστημα, είπε ο υπουργός. Έτσι. Όλοι φταίνουν εκτός από την κυβέρνηση.
1: Πάντα έτσι δεν γινόταν, κυρία Γραφιώτη, σε αυτή τη χώρα. Δηλαδή, συγγνώμη αν το λέω τόσο κοινικά, αλλά νομίζω ότι εγώ 46
0: χρόνια
1: φουρνάρης. Αυτό το πράγμα θυμάμαι μια ζωή.
2: Εγώ αυτό που έχω να σας πω όμως, ναι, είναι ένα πράγμα. Ότι δεν θα γίναμε πάντα τι γινόταν στο παρελθόν. Να συμφωνήσω μαζί σας. Γινόταν στο παρελθόν. Εδώ και 7 χρόνια ο κόσμος ψήφισε μια κυβέρνηση που υποσχέθηκε αριστεία, επιτελικό κράτος, και μόνο αυτό δεν βλέπουμε. Αν λοιπόν λέμε κάθε φορά φταίει το Πασόκ, φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν προχωράμε, παιδιά, μπροστά.
0: Και κάτι ακόμα θέλω, μιας και το πιάσαμε και την πολιτική του διάσταση.
2: Μα
0: και ορθώς.
2: Είναι πολιτικό.
0: Μα είναι, ναι, προφανώς.
1: Ναι, ναι, ναι, φυσικά.
0: Γιατί κάθε κυβέρνηση νομοθετεί. Έχει αυτό το προνόμιο. Με αυτές τις υποθέσεις, κύριε Γραφιώτη, και επικαλούμε τη γνώση σας και την εμπειρία σας σε τέτοια θέματα, και έχει να κάνει πάλι προφανώς και με τον τρόπο που το χειρίζεται η κυβέρνηση και η αρμόδια ή η πολιτεία. Με τους Τούρκους υπηκόους, με τα όπλα που συνέχεια βρίσκουμε, με πρόσωπα τα οποία εκτελούν συμβόλαια εδώ στη χώρα μας, τι γίνεται τελικά, πόσοι είναι αυτοί οι Τούρκοι που έχουν βρεθεί στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια? Οι περιπτώσεις είναι πάρα πολλές.
2: Η άποψη δική μου είναι πάρα πολύ σοβαρή και την έχω γράψει και σε άρθρο. Δεν έχει καμία σχέση να κάνει με όλα αυτά που μας πουλάνε τα παραμύθια και ό,τι δίνουν ως μαθημένη τροφή σε δημοσιογράφους για να τα παρουσιάζουν.
0: Ναι.
2: Γιατί πλέον οι δημοσιογράφοι δεν είναι δημοσιογράφοι. Δεν υπάρχει ερευνητική δημοσιογραφία στην Ελλάδα. Εκτός ορισμένων εξαιρέσεων, ελαχίστων εξαιρέσεων. Όλοι άλλοι είναι γραφεία τύπου. Ό,τι τους δίνουν αμάσιτο, μας το σερβίρουν. Έχουν βρεθεί λοιπόν επανειλημμένα καινούργια πιστόλια, καινούργια,
0: ναι,
2: 45, 170, τα οποία είναι σίγουρο ότι δεν έχουν περάσει από το ποτάμι, διότι δεν έχουν περάσει από το ποτάμι, διότι είναι ολοκένουργια και δεν είναι καθόλου λερωμένα. Έτσι λοιπόν, φαίνεται ότι μπαίνουν σταθερά, με ένα σταθερό ρυθμό στην Ελλάδα, στη χώρα μας. Δεν έχουν βρεθεί μέχρι σήμερα πυρομαχικά.
0: Ναι.
2: Ούτε μια σφαίρα δεν έχει βρεθεί. Λοιπόν, και θέλω να μας πούνε τώρα ότι αυτά τα όπλα προορίζονται για την Τούρκη μαφία, για τη μαύρη αγορά. Στη μαύρη αγορά θέλω να πω ότι όταν πας να αγοράσεις ένα πιστόλι, σου δίνουν και 50 σφαίρες.
0: Ναι.
2: Σου δίνουν το πιστόλι και 50 σφαίρες, γιατί έτσι ήθιστε. Ένας που θέλει ένα πιστόλι παράνομο, πώς θα το πάρει χωρίς σφαίρες, θα το κάνει τι? Τι είναι, σφεντόνα?
0: Γιατί, λοιπόν, πώς το εξηγείτε εσείς, πώς το αξιολογείτε?
2: Ακούστε και το υπόλοιπο λοιπόν.
0: Ναι.
2: Κατασχεθήκαν και βρεθήκαν 13.000 κινητά τηλέφωνα στοιχείο. Εκεί τι μας είπανε, προσέξτε, κινητά τηλέφωνα τα οποία ήταν μιας χρήσης, ήταν εκτός κουτιών, δεν υπήρχαν κουτιά.
0: Ναι.
2: Έτσι, και εκεί μας είπαν ότι ήταν για εξαγωγή προς την Τουρκία. Είχαν έρθει από τη Γερμανία, προσέξτε τώρα τι παραμύθι πουλάνε στον κόσμο. Ήρθανε από την Γερμανία. Άρα περάσαν από σύνορα ή από το αεροδρόμιο. Από τελωνιακούς. Βρεθήκαν στοιχείο και θα τα περνούσαν απέναντι στην Τουρκία, γιατί λένε φτηνά και τα αγοράζουν οι Τούρκοι στρατιώτες για να έχουν τις επικοινωνίες με τις κοπέλες τους.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, αυτά όλα είναι παραμύθια για γρίους. Κοροϊδεύουν τον κόσμο. Έχουμε σημαντικό πρόβλημα στην Ελλάδα. Εύχομαι να μην σκάσει. Γιατί αν σκάσει κάποιοι, όχι κάποιοι, εμείς θα τρέχουμε. Οι πολίτες θα τρέχουν, γιατί οι πολίτες είναι απροστάτευτοι. Έτσι, έχουμε μία ΕΕΠ η οποία διαλύεται καθημερινά. Καθημερινά βγαίνει στα μανταλάκια. Είτε έχουν προβλήματα συνδικαλιστικά, είτε έχουν προβλήματα διαρροών. Έτσι, και έχουμε απέναντι μία ΜΙΤ πανίσχυρη, η οποία ΜΙΤ στα 15 χρόνια άλλαξε έναν διοικητή και στην Ελλάδα στα 15 χρόνια αλλάξαμε 7.
0: Καλά, αυτό είναι το πρόβλημα του έθνους μας.
2: Είναι οι κυβερνήσεις για τα πανηγύρια. Κανείς από αυτούς που κυβερνούν τον τόπο, και αυτοί και οι προηγούμενοι και οι πιο προηγούμενοι, δεν ενδιαφέρονται για την εθνική ασφάλεια. Ενδιαφέρονται μόνο πώς θα ελέγξουν την ΕΕΠ για να παρακολουθούν τον αντίπαλο, τις σχέσεις τους ή τους πολιτικούς τους, οι οποίοι συμμετέχουν στο ίδιο τους το κόμμα.
0: Ναι.
2: Όπως φάνηκε από το σκάνδαλο
0: πριν. Τις υποκλοπές, ναι, βέβαια. Ναι.
2: Εντάξει, το οποίο τι λέει η κυβέρνηση, δεν είναι σκάνδαλο.
0: Ναι. Ήταν ιδιώτες, λέει.
2: Ναι, καταδικαστήκαν πρωτόδικα σε 126 χρόνια φυλακή. Τώρα το Νοέμβριο είναι το εφετείο.
0: Ναι. Μπορεί να μάθουμε και κάτι ακόμα εκεί, φαντάζομαι.
2: Ο Ντίλιαν από χθες απειλεί εμέσως την κυβέρνηση. Γιατί αυτές οι εταιρείες, θέλω να ξέρετε, και εγώ ίδιος εμπορεύουμε τέτοια συστήματα, απευθυνόμαστε μόνο σε κράτη, σε κυβερνήσεις και σε υπηρεσίες επιβολής του νόμου. Άρα, όπως είπε πολύ σωστά ο Ντίλιαν, είπε ότι εγώ αυτά τα έδωσα σε κρατική υπηρεσία.
0: Μάλιστα.
2: Και να είστε σίγουροι ότι έχει αποδείξεις.
0: Ναι, έφερε ούτως ή άλλως τώρα στο εφετείο, μας θα δούμε τι θα φέρει το...
2: Αυτά τα συστήματα για να εξαχθούν σε οποιαδήποτε χώρα εξάγονται με τιμολόγια. Ξέρουμε τον τελικό χρήστη, τον end user. Δεν το δίνουμε που να είναι. Καταλάβατε. Άρα λοιπόν, τώρα αρχίζουν τα δύσκολα για την κυβέρνηση.
0: Μάλιστα.
2: Εκτός αν έχουν σκεφτεί κάτι άλλο, να του δώσουν χάρη, να πάρουν αναβολή πάλι για να τραβήξουν, να επιμηκύνουν το χώρο πριν το χρόνο.
0: Μήπως να πάμε μετά τις εκλογές.
1: Ναι, γιατί έχουμε και τις εκλογές που έρχονται.
0: Είναι η χρονιά, φέτος η σεζόν, τέλος πάντων, συνέχεια το λέω.
2: Για να γυρίσουμε,
0: μέχρι το τέλος μέχρι την άνοιξη θα έχουμε εκλογές, όπως και να έχει.
2: Σωστά.
0: Οπότε...
2: Για να γυρίσουμε λοιπόν πίσω λίγο στο θέμα των όπλων που είπατε. Στην Ελλάδα για μένα έχουν στηθεί πυρήνες. Περιμένουν το έναυσμα, το πότε θα πάρουν το σύνθημα για να γίνει της τρελής. Και τότε δεν χρειάζεται να καταλάβουν το Καστελόριζο, που εκεί αν πάνε Τούρκοι ψαράδες και μπουν 200 άτομα και καθίσουν το Καστελόριζο, έχει τελειώσει η ιστορία. Άντε βγάλτους. Εδώ έχουμε μια αστυνομία η οποία είναι, τι να πω τώρα, απιστευμένη, η οποία δεν είναι εξειδικευμένη αστυνομία να συμμετέχει σε μάχη μέσα στις πόλεις. Και όταν θα δείτε λοιπόν αυτά τα πιστόλια που έρχονται, συνεχίζουν και έρχονται στη χώρα μας, θα τα δείτε να ενεργοποιηθούν, γιατί δεν χρειάζεται πολλά. Το καθένα βρίσκεται με μία γεμιστήρα, όχι με δύο. Από το εργοστάσιο βγαίνουν με δύο. Βρίσκεται μία γεμιστήρα. Άρα τι σημαίνει αυτό? Πάρε 13 σφαίρες, βάλτε μέσα, ρίξε 13 σφαίρες και μη είσαι μια χαρά. Έχεις κάνει το έργο σου.
0: Ναι. Να γυρίσουμε πίσω και στο Μαζονάκι.
2: Πείτε μου, ό,τι θέλετε.
0: Εκεί έχουμε την προφυλάκηση.
2: Ναι.
0: Των δύο γιατρών.
2: Είναι απόλυτα λογικό, διότι ο κόσμος, η κοινή γνώμη είναι ξεσηκωμένη.
0: Ναι. Θα μπορούσε να γίνει και διαφορετικά.
2: Ναι, είναι και επικοινωνιακό τώρα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, η κυβέρνηση λοιπόν, αν τους προφυλάξει, οι δικαστές τους προφυλακίσανε, όμως εγώ δεν είμαι σίγουρος ότι αυτό πρέπει να καταλήξει κάπου.
0: Ναι.
2: Αν τους πάνε ότι ναι, δεν ξέραμε τα μηχανήματα αυτά, κοιτάξτε, δεν θέλω να δώσω υπερασπιστικά
0: όχι, όχι, όχι, δεν είναι
2: όπλα.
0: Θέμας, ναι.
2: Μπράβο, να ξέρετε.
0: Χάθηκε μια ζωή, είναι πολύ βαρύ αυτό που συνέβη από εκεί και μετά.
2: Μα εκ των πραγμάτων έχει χαθεί μια ζωή.
0: Ναι.
2: Τώρα η τοξικολογία στο τι θα δείξουν και τι πατήματα θα έχουν και τα λοιπά στην ιατροδικαστική, αυτό το δούμε στο δικαστήριο. Αυτή τη στιγμή πάντως η κυβέρνηση είναι ικανοποιημένη ότι έκανε τη δουλειά της.
0: Ναι.
2: Έτσι, με αυτό που είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης, ότι το σύστημα αυτό που δεν τον προστατέψαμε, τι κάνει, έδωσε επιχείρημα στην οικογένεια του Μαζονάκη να σταθεί δικαστικά εναντίον του κράτους. Γιατί το κράτος, κύριε, πρέπει να προφυλάσει τους πολίτες του, να τους προστατεύει.
0: Εγώ άκουσα και τον κύριο Χρυσοχοίδη πάντως, κύριε Γραφιώτη, να λέει.
2: Ο οποίος τι είπε.
0: Είπε εκεί, δηλαδή, με ξέρανε λίγο, είναι η αλήθεια.
2: Ναι, είπε
0: κάτι ότι... το οποίο όσοι έχουμε βρεθεί στην Αθήνα, εσείς το ξέρετε πολύ καλά, Στην Κηφισίας, λέει, εκεί κοντά στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, άμα δείτε, λέει, παντού διαφημίσεις έχει, παντού κέντρα έχει. Mm. Δηλαδή, και δεν ο κύριος Ρουσοχοίδης, ναι, τι ρόλο έχει? Όχι, να μας πει αν έχει ταμπέλες εκεί. Δηλαδή, αυτό σκεφτόμουν εκείνη την ώρα. Λέω, προφανώς έχει ταμπέλες. Το θέμα είναι τι κάνουμε με αυτές τις ταμπέλες και άμα αυτά είναι νόμιμα ή πρέπει να ελεγχθούν, άμα πρέπει να υπάρχουν αυτές τις ταμπέλες.
2: Ξέρετε κάτι, εγώ με την πολιτική ασχολούμαι τα τελευταία 9 χρόνια. Μέχρι τότε δεν ασχολούμουν, δεν ήθελα. Λοιπόν, εγώ αυτό που βλέπω, ξέρετε, είναι ότι είναι η μοναδική κυβέρνηση αυτή τη στιγμή που μετατρέπει την κάθε τραγωδία σε ευκαιρία. Στα Τέμπη, με 57 νεκρούς στα χωράφια πεταμένους, τι κάνανε, βρήκαν 600 χιλιάρικα για να δώσουν σε μια εταιρεία μεταφορική να μεταφέρει τα κορμιά τους και τα χώματα 12 χιλιόμετρα μακριά.
0: Ναι, αλλά τώρα ο αγοραστός έχει ξανά πρόβλημα. Βλέπουμε στα πρωτοσέλιδα. Κάποιος θα πληρώσει. Θα μου πείτε, ο αγοραστός είναι μόνο να πληρώσει.
2: Τι να πληρώσει, το πλημέλημα?
0: Τι να πληρώσει. Όχι, πάει για αναβάθμιση σε κακούργημα. Αυτό είναι το. Θα το δούμε βέβαια, να γίνει πρώτα.
2: Όμως να ξέρετε κάτι. Κακούργημα θα ήταν αν ο τόπος του εγκλήματος ήταν αναλύωτος και κατόρθωναν οι υπηρεσίες να συλλέξουν όλα τα στοιχεία ώστε να οδηγηθεί σε μια δίκη. Σωστή.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα καλείται ένα δικαστήριο να αποφασίσει με λυπή στοιχεία. Άρα ο αγοραστός ή ο κάθε αγοραστός πηγαίνει για πλημέλημα, δεν ξέραμε, μας ξέφυγε, τα μεταφέραμε. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι και εδώ βγαίνουν οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι, τι είπε ο Γεωργιάδης, να ιδρύσουμε καινούργιο σώμα ελεκτών επιθεωρητών. Μάλιστα. Το ερώτημα δεν είναι αυτό, γιατί τώρα πάλι μιλάει για διορισμούς, αν το καταλαβαίνετε. Έτσι. Λοιπόν, το ερώτημα είναι γιατί το κατήργησε. Υπήρχε τέτοιο σώμα. Γιατί το καταργήσαν? Γιατί το απορροφήσαν στην αρχή διαφάνειας? Καταλάβατε. Λοιπόν, καταστρέφουν ότι σωστά λειτουργεί και πάνε να χτίσουν πάλι κάτι άλλο, βολεύοντας πάλι δικά τους παιδιά.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι η χώρα δεν προχωράει όμως. Δεν προχωράμε, κύριοι. Αυτό πρέπει να καταλάβετε. Έχουμε μια χώρα που παράγει χρέη μόνιμα. Χρέη και προβλήματα παράγει η Ελλάδα. Η Τουρκία παράγει όπλα, αυτοκίνητα, πολιτική. Έτσι, εδώ τίποτα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να αλλάξει το πολιτικό σύστημα στη χώρα μας. Έχουμε πρόβλημα ως χώρα. Βγαίνουν, μας δίνουν 500 ευρώ επίδομα και λέμε ότι ξαφνικά είμαστε μια χαρά.
0: Βρέχει λεφτά.
1: Ναι.
0: Βρέχει λεφτά.
2: Ναι, δεν είμαστε μια χαρά.
0: Και θα βρέξει και άλλο στις εκλογές.
2: Τι είπανε, να κόψουμε το επίδομα ανεργίας, γιατί λέει ο Έλληνας πλέον βρίσκει δουλειά.
0: Ναι.
2: Έτσι, μα αυτό είναι. Βρίσκει δουλειά, για βγαίνει έξω στην αγορά. Αυτοί που τα λένε αυτά εντωμεταξύ δεν έχουν δουλέψει μέχρι σήμερα, έτσι. Οι ίδιοι δεν έχουν ένα μεροκάμα, δεν ένα ένσημο.
0: Έτσι είναι.
1: Ναι.
0: Αφήστε το, κύριε Γραφείο, θα τα ξανακάνουμε αυτή τη συζήτηση πιο αναλυτικά όταν θα πηγαίνουμε για τις εκλογές. Γιατί έχω και εγώ πολλά να πω εκεί σε σχέση με ανθρώπους οι οποίοι ναι, μεν υποβάλλουν υπόθεν έσχες και βλέπουμε όμως μέσα στα χρόνια της παντοκρατορίας να μεγαλώνουν τα ακίνητα, να μεγαλώνουν τα εισοδήματα και ο κόσμος να κάθεται να κοιτάει. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
2: Είχαν να υποβάλλουν δήλωση υπόθεν έσχες οι πολιτικοί μας
0: 5
2: χρόνια.
0: Ναι. Φοβερό και αυτό. Φοβερό και αυτό.
2: Και τι νόμο φέρανε, να μην μπορεί ο πολιτικός να ελεγχθεί αν βρεθούν μετρητά στο σπίτι του έργα τέχνης και κοσμήματα.
0: Ναι. Δηλαδή φέρανε. Του δίνει και τον τρόπο άμα υπάρχει κάτι που είναι, δεν μπορεί
2: αυτό
0: να δικαιολογηθεί.
2: Αυτό δεν ισχύει σε εμάς. Σε εμάς αν μας βρούνε πάνω μας 5 εκατομμύρια, όχι 5 εκατομμύρια, 100.000 τώρα περπατούν στον δρόμο, θα τα κατασχέσουν. Πού τα βρήκες?
0: Έτσι είναι. Και εκεί χάνεται η έννοια της ισότητας του πολίτη,
2: της ισονομίας
0: απέναντι στον νόμο. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Λοιπόν, όταν οι ίδιοι αποφασίζουν αν θα ελεγχτούν, κυρία Γραφείο, τι συζητάμε τώρα για οτιδήποτε, αν θα πάει κάτι στη δικαιοσύνη.
2: Κάνανε την καθυστέρηση αυτή της υπόθεσης έσχες για να δώσουν το δικαίωμα στη γυναίκα του Πρωθυπουργού, του Έλληνα Πρωθυπουργού, να διατηρεί εταιρεία offshore. Δηλαδή τώρα μιλάμε, να τρελαίνες έτσι. Γυναίκα Πρωθυπουργού εν ενεργεία πολιτικού της χώρας. Να έχει εταιρεία offshore. Από πού να το πιάσει, πού να το αφήσει, έτσι.
1: Κύριε Αγραφιώτη, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε.
0: Ναι, δύο λεπτά πριν από
1: και στον δρόμο τη εκλογή, ακριβώς. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, ακούσαμε και τον κύριο Άγγελο Αγραφιώτη, ο οποίος έχει
1: σύμβουλος διαχείρισης κρίσεων.
0: Σε θέματα ασφάλειας, σε κρίσεις, σε διάφορα τέτοια ζητήματα. Γι' αυτό και θέλαμε να ακούσουμε και τα δικά του, το τι βλέπει από αυτές τις υποθέσεις που το τελευταίο διάστημα και αυτό και με τους Τούρκους και εμένα είναι κάτι το οποίο με ανησυχεί, γιατί συνεχώς τα περιστατικά δεν έχουν σταματήσει. Αυτό είναι το που μου κάνει μεγάλη εντύπωση.
1: Είναι γεγονός. Και ειδικά και στην Βόρεια Ελλάδα, πολλές φορές έτσι πολλά περιστατικά, με γιάφκες, με διαμερίσματα.
0: Ναι, πολλά, πολλά.
1: Περιστατικά.
0: Και δεν έχουν και εύκολη εξήγηση. Τουλάχιστον αυτό βλέπουμε. Οι εξηγήσεις που δεχόμαστε είναι έτσι και έτσι. Λοιπόν, η ώρα είναι και 28. Λέγαμε πριν για το τι συμβαίνει στην εγχώρια επικαιρότητα με την σημερινή συζήτηση, η οποία είναι αργότερα, αν δεν κάνω λάθος. Θα μπορούσαμε να συνδεθούμε αν ήταν λίγο πιο νωρίς. Δεν μπορούσαν, μάλλον πιο νωρίς να την ξεκινήσουν. Να ακούσουμε λίγο τι θα γίνει σήμερα στη Βουλή. Όλες αυτές οι συζητήσεις παίρνουν μεγαλύτερη αξία τώρα, καθώς είμαστε στον δρόμο για τις εκλογές. Και οπότε, ξέρεις, όλα αυτά πλέον έχουν άλλη αξία. Είχαμε το θέμα του κυρίου Πάνα, βουλευτή Χαλκιδικής του ΠΑΣΟΚ, αν το εννοούσε, δεν το εννοούσε, τι συμβαίνει, τι είναι, τι δεν είναι, γιατί να πούμε ότι και από πλευράς της Ελλάς, της αριστερής συμπαράταξης τέλος πάντων, γιατί άκουσα χθες τη Μογλίδου Ελλάς και λέω, ξέρεις, μπερδεύτηκα λίγο να σου πω την αλήθεια.
1: Ναι,
0: η Μογλίδου
1: ναι.
0: Ποια είναι, είναι στον Τζίπρα, δηλαδή μας έχουν μπερδεύσει με αυτό το όνομα, είναι η αλήθεια. Αφού έχει υποθεί ήδη ότι δεν είμαστε, λέει, όμορφη χώρα, είχε πει η κυρία Κουφονικολάκου, το είχε πει. Τώρα εντάξει.
1: Τώρα αυτό με τους όμορους χώρους και με τις γειτονιές και με τις συνοικίες, ναι, όλα αυτά.
0: Ναι. Αν γειτονεύουμε. Τέλος πάντων, εντάξει.
1: Η ώρα
0: είναι, νομίζω, δεν μπορεί να λέγω τέτοια πράγματα από ότι κατά τη γνώμη μου είναι όμορφη χώρα. Τώρα, μην το κάνουμε εδώ τόλμη και γοητεία. Να κάνουμε σενάρια επί σενάριων. Είναι όμορφη χώρα. Τι να κάνουμε. Στο ίδιο κοινό, λίγο ή πολύ απευθύνονται. Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα, εντάξει, όποιος δεν το βλέπει, εντάξει. Καθένας μπορεί να θέλει να πουλήσει καλύτερα το κόμμα του, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να χάσουμε και τη λογική μας μέσα σε αυτή τη συζήτηση.
1: Η ώρα είναι 10.30. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επανερχόμαστε σε πολύ λίγο με τον επόμενο καλεσμένο μας, τον κύριο Κερίδη.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Flash 99,4.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
4: Μπάζα.
3: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
5: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
6: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem, υπεύθυνη διαχείριση, βιώσιμη ανάπτυξη.

0: Επιστρέψαμε εδώ, στον αέρα του Φλάσου, 99 και 4, είμαι ο Θοδωρής Παπαδόπουλος. Απέναντί μου είναι ο Γιάννης Χαβιανίδης. Σε λίγα λεπτά θα έχουμε και τον τρίτο μας καλεσμένο σήμερα, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη. Την ίδια ώρα που στη Βουλή ξεκίνησε αυτή η συζήτηση, είναι στο βήμα της Βουλής είναι ο κύριος Παναγιώτης Δουδονής, βουλευτής επικρατείας με το κόμμα του ΠΑΣΟΚ. Θα έχουμε και τους πολιτικούς αρχηγούς σήμερα, οπότε θα ακούσουμε πραγματάκια. Θα γίνουν πραγματάκια που λένε Γιάννη και στη Βουλή. Είναι η μέρα σήμερα τέτοια που η συζήτηση αυτή θα φέρει και πολιτική έτσι, αντιπαράθεση, είναι το μόνο βέβαιο. Και βέβαια θα ακούσουμε και πράγματα σχετικά με το αντικείμενό της. Γιατί εντάξει, ναι, αυτά που λέμε θα ακούσουμε τα γύρω-γύρω είναι τα γύρω-γύρω. Αλλά έχουμε και το κυρίως μενού, το οποίο κυρίως μενού έχει να κάνει με τη συνταγματική αναθεώρηση. Η Νέα Δημοκρατία, να υπενθυμίσω εγώ, ότι κατέθεσε επισήμως πρόταση για τροποποίηση 33 άρθρων. Μεταξύ των οποίων και η αλλαγή του 86, πολλή κουβέντα για το 86 άλλωστε, και όχι τωρινή, παλιά κουβέντα, η οποία όμως δεν τη βλέπω να φέρνει και πολλά αποτελέσματα. Να το πούμε και αυτό. Πολλή συζήτηση, πολλά χρόνια και να αλλάξει και η ευθύνη των υπουργών, το έτσι, το αλλιώς, και όλοι είμαστε ίσοι απέναντι στον νόμο.
1: Κάποιοι είναι πιο ίσοι. Κάποιοι
0: είναι πιο

0: Κάποιοι είναι τελικά, και όχι απλά πιο ίση, πολύ πιο ίση από τους άλλους. Δηλαδή, και επειδή δεν έχουμε δει ακόμα να προχωρά κάτι τέτοιο, δυστυχώς, γιατί είναι κάτι το οποίο είναι στον πυρήνα ενός κράτους δικαίου, κατά τη γνώμη μου, και γιατί έχει να κάνει και με τους θεωρητικά τους ισχυρούς στη ζωή μας, και πρέπει και αυτοί να, ο πολίτης να καταλαβαίνει, να νιώθει ότι όλοι είμαστε ίσοι απέναντι στον νόμο. Αλλά αυτό δεν γίνεται σε αυτή τη χώρα.
1: Δεν γίνεται
0: εδώ και πολλά χρόνια.
1: Και φυσικά αυτό δημιουργεί το αίσθημα της αδικίας, δημιουργεί έτσι αναταραχές, και πόσο μάλλον σε ένα ρευστό πολιτικό τοπίο, όταν έχουμε χθες και την αποφυλάκηση του κυρίου Κασιδιάρη, αρκετό κόσμο έτσι να τον υποδέχεται.
0: Αν μπορεί να είναι υποψήφιος, τα σενάρια, τα παραθυράκια, τα έτσι, τα αλλιώς. Μεγάλη κουβέντα που γίνεται αυτή τη στιγμή, και μένει να δούμε και τι θα βγάλει αυτή η κουβέντα. Έχουμε τώρα, είναι η αλήθεια, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Δημήτρη Κερίδη,
1: κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής βουλευτής Β1 Νότιο Τομέα Αττικής. Καλημέρα σας, κύριε Κερίδη.
2: Βόρειο τομέα.
1: Εμείς είμαστε βόρειο.
2: Θεσσαλονικιός.
1: Ακριβώς.
2: Αλλά η μοίρα με έριξε στην Αθήνα, έτσι, και...
0: Εντάξει, κύριε Κερίδη, τώρα θα με κάνετε να σας λυπηθούμε τώρα. Δηλαδή, έτσι όπως τα περιγράφετε.
2: Η καρδιά είναι πάνω.
0: Εντάξει. Το δεχόμαστε αυτό.
2: Συνήλθε η πόλη μας.
0: Ναι, εντάξει, είναι μια χαρά. Μετά από μια εβδομάδα που ήταν στο επίκεντρο, δεν το αντέχει και πάρα πολύ, είναι η αλήθεια, της οικονομικής ειδικά ζωής, ας πούμε ότι ήταν και στο επίκεντρο και της οικονομικής, αλλά σίγουρα ήταν στο επίκεντρο της πολιτικής ζωής. Αυτό είναι μια πραγματικότητα.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, μετά τον μπαλκόνι της ΔΕΘ, λοιπόν, κύριε Κερίδη, η επόμενη μέρα έχει πολλά φέρνει. Σήμερα έχουμε την συζήτηση στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση, η οποία δεν βλέπουμε να φέρνει και ιδιαίτερα πολλά αποτελέσματα, τουλάχιστον σε αυτή τη στην φάση, με την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Σε αυτό το κομμάτι, να μην μπω στα υπόλοιπα θέματα, να μείνουμε λίγο. Πιστεύετε ότι θα μπορούσε να υπάρξει συνένεση, κύριε Κερίδη? Γιατί, εντάξει, συζητάμε για το Σύνταγμα, θα πρέπει να το αντιμετωπίζουμε, νομίζω, με μεγαλύτερη σοβαρότητα και με λιγότερο με όρους έτσι, ανταγωνισμών που έχουν τα κόμματα.
2: Προφανώς, και γι' αυτό, κοιτάξτε, συνταγματική αναθεώρηση χωρίς την συνένεση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κυρίως της αξιωματικής, δεν μπορεί να υπάρξει, διότι το Σύνταγμα απαιτεί 180 ψήφους, το ξέρουμε αυτό, και έτσι συνέβη και στο παρελθόν. Η Νέα Δημοκρατία είχε δώσει τη συνένεση στην αναθεώρηση του 2001 και το ΠΑΣΟΚ, έστω και κολοβά, το 2008. Και κάπως έτσι προχωρήσαμε και το 2019, αν θέλετε. Τώρα για πρώτη φορά το ΠΑΣΟΚ έρχεται μέσα σε αυτή την παραζάλη την οποία ζει και τον αυτοκτονικό ιδεασμό. Ξέρετε, το ΠΑΣΟΚ είναι ένα διχασμένο κόμμα. Το μισό κοιτάει αριστερά, το μισό κοιτάει δεξιά. Και καταλήγει σε κάποιους έτσι, πώς να το πούμε, αντιπαραγωγικούς συμβιβασμούς, με αποτέλεσμα τώρα να μην δώσει συνένεση ακόμα και στα άρθρα με τα οποία συμφωνεί. Δηλαδή συμφωνεί στην αναθεώρηση του νόμου της διάταξης περί ευθύνης, ποινικής ευθύνης υπουργών, αλλά δεν την... δικές του προτάσεις που εμείς θέλαμε να ψηφίσουμε, θα τις καταψηφίσει, προκειμένου να μην υπάρξει το 180.
0: Ναι, αυτό
2: και να μην
0: έχουν...
2: δώσει λευκή επιταγή.
0: Αυτό, λένε κάτι, αλλά εσείς πώς το κρίνετε αυτό που λένε, ότι να μην δώσουμε
2: αντιφατικό,
0: από τώρα.
2: Αντιφατικό, διότι δεν μπορεί να διεκδικείς την πρωτιά από τη μια και από την άλλη να προεξοφλείς ότι πρώτη θα είναι η Νέα Δημοκρατία και άρα θα της δίνω λευκή επιταγή. Ναι. Γιατί προφανώς λευκή επιταγή στον εαυτό του θα μπορούσε να δώσει, φαντάζομαι. Νομίζω, δηλαδή, λογικά.
0: Προφανώς,
2: Βλέπετε λοιπόν όλες τις αντιφάσεις, οι οποίες, κοιτάξτε, ένα κόμμα με την ιστορία του ΠΑΣΟΚ, με τα στελέχη, τα ποιοτικά, εγώ δεν αδικό κανέναν. Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι προσωπική εταιρεία, δεν είναι Αλέξης Τσίπρας ΑΕ. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η Κυριάκος Βελόπουλος, έτσι δεν είναι?
0: Τώρα
2: δεν
0: τελευταία και με τους τρεις αυτούς έχετε δώσει μεγάλες μάχες, εγώ έχω να πω. Τελευταία σας βλέπω, έχετε πιαστεί πολύ με το, και με το κύριο, με το κόμμα του κύριου Βελόπουλου και με, καλά, με την κυρία Κωνσταντοπούλου νομίζω έχετε μια διαχρονική σχέση, έτσι, πολιτική.
2: Ναι.
0: Το κρατάω. Κοίταξε,
2: είμαι αναγκασμένος λόγω κοινοβουλευτικού, ναι, το γεγονός ότι είμαι κοινοβουλευτικός, ναι, εκπρόσωπος και πρέπει να απαντώ εκ μέρους της πλειοψηφίας σε όλες τις αιτιάσεις. Από εκεί και πέρα ο κύριος Βελόπουλος έχει μια αιμονή. Εσείς στη Θεσσαλονίκη ξέρετε το Focus, το οποίο κάθε μέρα μου έρχεται η αποδελτίωση. Νομίζω έχει 3-4 χιδέες,
0: ναι,
2: όχι πολιτικές, χιδέες και ψευδολογίες απολύτως εναντίον μου.
0: Η Θεσσαλονίκη, κύριε Κερίδη,
2: ούτε μηνύσεις, ναι, ναι, ναι, ούτε αγωγές, ναι, γιατί δεν πιστεύω σε αυτά, πιστεύω στην πολιτική. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν συμβαίνει και δεν έχει αιμονή.
1: Ναι.
0: Η Θεσσαλονίκη...
2: Εγώ δεν έχω ραδιόφωνο, δεν είμαι επιχειρηματίας, δεν είμαι εκατομμυριούχος.
0: Ναι. Χθες αναφερθήκατε σε αυτά με αφορμή το τι συμβαίνει με την υπόθεση Μαζονάκη από ό,τι είδα στη Βουλή.
2: Και ακούσαμε τα ψέματα. Μας είπε, ναι, ψέματα στα μούτρα μας ο Χίτας, βουλευτής Θεσσαλονίκης. Ψέματα στα μούτρα μας. Ψέματα. Ψέματα. Δηλαδή δεν έχουν το Θεό τους, μπορώ να σας το πω. Κάθε μέσος πολίτης, αξιοπρεπής πολίτης τα ακούει και... γιατί να σας πω. Δεν μπορούν οι βουλευτές της ελληνικής λύσης να καταγγέλνουν γιατρούς για κομπογεννητισμό, έτσι δεν είναι, όταν ο αρχηγός τους έγινε εκατομμυριούχος πουλώντας αυτά που πουλάει.
0: Μάλιστα.
2: Και να βγαίνει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ελληνικής λύσης και να μας λέει ότι είναι εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ.
0: Ναι, το είδα αυτό, αυτό το είπε, ανέφερε. Ναι,
2: εγκεκριμένα, το θυμάστε, ναι, εγκεκριμένα.
0: Το διάβασα,
2: το διάβασα. Το διάβασατε, ωραία, ναι, πάρτε και τα πρακτικά της Βουλής να το δείτε και γραμμένο.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, τίποτα, τίποτα με κεφαλαίο, ΤΑΦ, ΙΟΤΑ, ΠΗ, ΟΜΙΚΡΟΝ, ΤΑΦ, ΑΛΦΑ, τίποτα δεν είναι εγκεκριμένο από τον ΕΟΦ.
0: Μάλιστα.
2: Εντάξει. Αλλά, εντάξει, εγώ καταλαβαίνω τις δυσκολίες που έχει ο κάθε, να πούμε, τηλεπολιτής.
0: Ναι.
2: Για να μην πω κανένα βαρύτερο χαρακτηρισμό, διότι εδώ τώρα... Ζούμε σε περίεργες εποχές, δεν πάω να το λέω. Σε εποχές όπου οι μηχανές γίνονται ξυπνότερες και οι άνθρωποι γίνονται αφελέστεροι. Έτσι δεν είναι, με τα δίκτυα, τα κοινωνικά, τα social media και όλα αυτά, βλέπετε να διαδίδεται ο ναυτολογισμός, η συνωμοσιολογία, η βλακεία.
0: Ναι. Για που λέτε, κύριε
2: Κερίδη. Και η βλακεία δεν χτυπάει μόνο στην ψήφο και στην υφάρπαξή της από διάφορους τυχοδιώκτες λαϊκιστές. Βγήκε τώρα ο εγκληματίας χθες από την φυλακή να μας μιλήσει ότι είναι εθνοπατέρας, ας πούμε, και θα δώσει εθνικό αγώνα. Λοιπόν, ο ποινικά καταδικασμένος, έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, πέρα από αυτό, χτυπάει και τις ζωές μας. Είδατε τι έγινε με το αντιεβολαστικό κίνημα, είδατε τι έγινε με αυτούς στο Κολωνάκι.
0: Ναι.
2: Διότι πλέον βάζουμε την ίδια μας τη ζωή σε κίνδυνο. Έτσι δεν είναι. Είναι τα πράγματα πολύ σοβαρά. Η εποχή που ζούμε δεν είναι μόνο η ανοησία, ας πούμε, αν θέλετε μέσα εισαγωγικά, της ψήφου.
0: Σας προβληματίζει αυτή η εικόνα, κύριε Κερίδη, γιατί
2: εμένα, ναι,
0: γενικότερα...
2: Κατέβηκα στην πολιτική, ναι, κατέβηκα στην πολιτική το 19 για να μην ξαναζήσει η χώρα μου το δράμα του 15 και να την πάμε μπροστά, γιατί ξέρετε, εγώ είχα μια καριέρα, εγώ δεν είμαι ούτε του κομματικού σωλήνα, ούτε με πατέρα πολιτικό, είμαι ένας μέσος πολίτης, προβληματισμένος και ενεργός, που κινητοποιήθηκα με βάση το μεγάλο δράμα που ζήσαμε στη δεκαετία του 2010, έτσι δεν είναι?
0: Ωραία.
2: Και βλέπω, ναι, ότι η πολιτική είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγμα στις σημερινές συνθήκες.
0: Και βλέπουμε...
2: Για αυτούς που εμένουν στον ορθολογισμό.
0: Να, ακριβώς τώρα είπατε μια λέξη πάνω στην οποία θέλω να συζητήσουμε, γιατί βλέπουμε και πανευρωπαϊκά και στη δική μας χώρα να υπάρχουν αυτό που αναφέρουμε ως λαϊκισμό, και να δυναμώνει σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Δηλαδή βλέπουμε το δράμα που ζει το Ηνωμένο Βασίλειο. Με τον Φάραζ όμως, ο οποίος καθοδήγησε, βάλτε το εισαγωγικά ή εκτός εισαγωγικών, και τη χώρα στο Brexit, να απολαμβάνει μεγάλης δημοφιλίας ταυτόχρονα. Δηλαδή μια αντίφαση, η χώρα του, η Αγγλία, να βιώνει μια οικονομική κρίση, μια κακή οικονομική κατάσταση, να συζητούν οι υπόλοιπες χώρες που απαρτίζουν το Ηνωμένο Βασίλειο το τι θα κάνουν από εδώ και πέρα, γιατί έγινε το Brexit, και ταυτόχρονα όμως ο ίδιος ο Φάρατς να απολαμβάνει και υψηλής δημοφιλίας.
2: Ναι. αντί να τον μουτζώνουν για την μεγαλύτερη αποτυχία του Ηνωμένου Βασιλείου, που είναι το Brexit. Νομίζω όλοι μπορούμε να συμφωνήσουμε σε αυτό, ότι έκανε φτωχότερο το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο ήταν από τις πρωτοπόρες χώρες μέχρι το 2016, έτσι δεν είναι, και έκτοτε έχει περιπέσει σε μια βαθιά κρίση και οικονομική και κοινωνική και πολιτική, από την οποία δεν φαίνεται να βγαίνει εύκολα και η οποία ενδεχομένως μπορεί να γίνει και εθνική. Δηλαδή εδώ μεγάλη αντίθεση, οι Άγγλοι εθνικιστές της Αγγλικής επαρχίας που με πάθος ψήφισαν για την έξοδο, πιστεύοντας το μεγαλείο, να πούμε, της Βρετανίας, οδηγούν τη χώρα τους στη διάλυση. Αν κρίνω από αυτά που έγιναν προχθές με τους Σκοτσέζους, τους Ουαλούς και τους Βόρειο-Ιρλανδούς. Λοιπόν, ο Φάρατς είναι ένα φαινόμενο προφανώς. Αντί να τον κατηγορούν και να μην έχει, πώς να το πούμε, πού να σταθεί, βγαίνει μπροστά. Εδώ τώρα η εξήγηση δεν μπορεί παρά να είναι σε πολλά επίπεδα. Έχει να κάνει με την αποτυχία των παλιών, και την ευθύνη που έχουμε εμείς ως πολιτικό σύστημα, της λογικής και του μέτρου, να μην αφήσουμε χώρο στους τσαρλατάνους, διότι περί αυτού πρόκειται, έτσι, τώρα όταν μιλάμε για το Φάρατ συγκεκριμένα. Ένα, το κρατούμενο. Δύο, τα κοινωνικά μέσα, τα social media, έχουν αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι δημοκρατίες μας, οι οποίες δεν ήταν προετοιμασμένες, από ό,τι φαίνεται, για τον αλγόριθμο.
0: Ναι.
2: Η απειλή του αλγόριθμου, ξέρετε, που εγκλωβίζει τον ψηφοφόρο στα στερεότυπά του.
0: Και τον πάει σε έναν δρόμο. Τον πάει σε έναν δρόμο.
2: Και τον ανατροφοδοτεί.
0: Ναι, ακριβώς.
2: Με τα στερεότυπα.
0: Του δίνει αυτά που θέλει. Εν πωλής και τον καθοδηγεί και σε... Εντάξει, πλέον
2: όπου είναι... η πληροφόρηση γίνεται διασκέδαση και γίνεται χάιδεμα των προκαταλήψεων και των ήδη διαμορφωμένων πεπιθήσεων, οι οποίες αντί να μπαίνουν στη βάσανο του προβληματισμού και της αντιπαράθεσης και του δημοκρατικού διαλόγου, γίνονται φανατισμός και άγνοια και συνωμοσιολογία. Και εκεί έχεις φαινόμενα σαν τον Κυριάκο Βελόπουλο, σαν τον... πολλά. Εντάξει, η Θεσσαλονίκη ειδικά, δυστυχώς. Η
0: Θεσσαλονίκη, η πόλη μας έχει μια πολύ διαφορετική
2: Φυτόριο.
0: Εικόνα. Έχει διαφορετική εικόνα σε σχέση με...
2: Κοιτάξτε, αφήσαμε και τα μέσα ενημέρωσης εκεί.
0: Ναι.
2: Κυριαρχούν οι λαϊκιστές. Δεν έχουμε κάνει δουλειά. Είναι τελείως διαφορετικό το ραδιόφωνο της Αθήνας, για παράδειγμα, από το ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Έτσι, δεν είναι κάθε φορά που έρχομαι και μπαίνω σε ταξί από το αεροδρόμιο να κατεβώ στο κέντρο στο σπίτι μου. Τρελαίνομαι με αυτά που ακούω.
0: Μπράβο που το λέτε πάντως, γιατί μερικές φορές νιώθουμε πολύ μόνοι σε αυτή την πόλη.
1: Κύριε Κερίδη, πού το αποδίδετε?
0: Το πω, δηλαδή, το κρατάω, το κρατάω, αλλά
2: και εγώ βλέπετε βγαίνω και προσπαθώ και όποτε με καλούν και δίνω μια μάχη και το έχω πει και κεντρικά. Ότι, γιατί ξέρετε, η Θεσσαλονίκη είναι μια μεγάλη πόλη, μια σπουδαία πόλη, με μια μεγάλη παράδοση, παράδοση και πολιτική. Που έβγαλε ανθρώπους, έτσι δεν είναι? Αν δείτε το προηγούμενο πολιτικό προσωπικό με το σημερινό, βλέπετε την πτώση και την παραφθορά. Που έχει να κάνει και με το γεγονός ότι τα τοπικά μέσα ενημέρωσης έχουν αφαιθεί, ως επιτοπλίστων υπάρχουν πάντοτε οι εξαιρέσεις, σε μια, πώς να το πούμε, ακραία, χυδαία λαϊκίστικη προπαγάνδα.
0: Μάλιστα,
1: ναι. Εσείς πού το αποδίδετε αυτό, κύριε Κερί? Δηλαδή η αντιμετώπιση από την κεντρική διοίκηση της πόλης μήπως για πολλά χρόνια έφερε αυτό το αποτέλεσμα, άφησε το χώρο για να υπάρχει αυτό το κύμα διαμαρτυρίας και να το καπηλευτεί οποιοδήποτε?
2: Ναι, θέλει πολύ σκέψη.
0: Ναι.
2: Θέλει πολύ σκέψη. Κοιτάξτε, κάναμε και μια αντίστοιχη συζήτηση στην Αθήνα, γιατί εγώ ως Θεσσαλονικιός ξέρω, το παίρνω και προσωπικά κάπου και προσβάλλομαι όταν μου λένε «Α, η Θεσσαλονίκη είναι πίσω από τον κόσμο», ξέρετε, γιατί υπάρχει αυτό εδώ κάτω στους νότιους καμιά φορά. Και μπορεί να μην υπάρχει ευθέως, αλλά υπονοείται ότι κάτι συμβαίνει εκεί πάνω και ψηφίζουν διαφορετικά και σκέφτονται διαφορετικά. Λοιπόν... είναι αλήθεια ότι χρειάζεται περισσότερη φροντίδα από το αθηνοκεντρικό κράτος. Από την άλλη, χρειάζεται και η Θεσσαλονίκη μας να φύγει από το κόμπλεξ του δεύτερου, ξέρετε, και της διαρκούς, να πούμε, σύγκρισης με την Αθήνα. Για παράδειγμα, εγώ δεν πιστεύω σε αυτό το πανηγύρι της ΔΕΘ. Δεν πιστεύω. Πιστεύω ότι δείχνει έναν επαρχιωτισμό για τη μεριά της πόλης. Να το διεκδικεί κάθε φορά. Εγώ πιστεύω ότι έπρεπε ο Πρωθυπουργός με τον Υπουργό Οικονομικών πολύ συγκροτημένα και πολύ σοβαρά και πολύ μαζεμένα να ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη να κάνει τις ανακοινώσεις και όχι αυτό επί 10 μέρες όλοι η Αθήνα να μετακομίζει.
0: Ναι, ναι, καλά, είναι φοβερό αυτό τώρα. Αυτή η μετακόμιση είναι, μιλάμε.
2: Αλλά φαίνεται ότι κολακεύεται η πόλη αντί να εκνευρίζεται.
0: Ναι, τι να σας πω, είναι κάτι. Άμα κάνουμε μία βόλτα, κύριε Κερίδη, όπως ξέρετε.
2: Από καρδιάς, ναι, γιατί το πονάω. Ναι. Και γιατί πραγματικά οι δυνατότητες είναι απεριόριστες στις πόλεις. Και γίνονται πράγματα σήμερα.
0: Ναι, γίνονται.
2: Και γίνονται πράγματα. Το flyover, το μετρό, η έκθεση και η ανάπλαση μεγάλη αστική στο κέντρο της πόλης. Ξέρετε, από την άλλη υπάρχει και πολύ οργή, μίσος. Μου κάνει εντύπωση, μου λέγει ο φίλος μου ο Σταύρος Ανδρεάδης, που έκανε την καταπληκτική Αγγελάκη. Που είναι ένα κόσμημα με τις ελιές, δεν ξέρω αν είναι
0: υπερπατήριο. Ναι, βεβαίως, βεβαίως.
2: Λοιπόν, κάθε μήνα μόνος του πηγαίνει και αντικαθιστά τα φώτα. Mm. Υπάρχουν συμπολίτες μας οι οποίοι θεωρούν ότι θα πάρουν τη Βαριοπούλα, γιατί τα φώτα είναι προστατευμένα με μεταλλικά πλέγματα για να μην αυτά, και πηγαίνουν με τη Βαριοπούλα και τα σπάνε.
0: Ναι, ναι, είναι.
2: Επειδή τώρα εδώ υπάρχει μια κοινωνική παθογένεια, όταν βλέπεις ένα κόσμημα και η αντίδρασή σου είναι να πας με τη Βαριοπούλα νύχτα, θέλει και προσπάθεια.
0: Ναι, ναι, να κάνεις προσπάθεια για να κάνεις κάτι, να ασχημείνεις κάτι και να χαλάσεις, είναι πραγματικά
2: παθογένεια. Που είναι ένα κόσμημα, έτσι, είναι αυτές οι αιωνόβιες ελιές της Χαλκιδικής, οι οποίες κάθε μία είναι σαν γλυπτό το βράδυ και έχει δημιουργηθεί ένα υπερθέαμα στην Αγγελάκη από εκείνες τις άθλιες, θυμάστε, λεύκες που είχαμε στο παρελθόν. Γιατί το σπίτι μου είναι εκεί.
0: Ναι, είναι πολύ ακόμα περισσότερο. Κάντε το εικόνα που λένε, ναι, το θυμόμαστε. Αυτή είναι η αλήθεια.
2: Λοιπόν.
0: Κύριε Κερίδη, πριν, επειδή περνάει ο χρόνος, θέλω να σας ρωτήσω.
2: Να ξαναγαπήσουμε τους εαυτούς μας και την πόλη μας.
0: Και όχι μόνο και το δημόσιο χώρο. Γιατί ο δημόσιος χώρος σημαίνει ότι είναι και δικός μας και δεν πρέπει να κοιτάμε, να χαλάμε, να μουτζουρώνουμε, να βάφουμε, να ασχημίνουμε το περιβάλλον
2: το
0: που ζούμε.
2: Το κέντρο της Θεσσαλονίκης δεν υπάρχει πουθενά άλλο στην Ελλάδα. Είναι το ωραιότερο κέντρο όλες με τη θάλασσα δίπλα και όλη αυτή την ομορφιά του ιστορικού κέντρου. Ναι. Κάτω από την Εγνατία, ξέρετε, με τα μαγαζιά, με τη ζωή.
0: Βέβαια, κατοικείται και είναι και πολύ ωραίο.
2: Όλοι κατοικείται και δεν έχει, είναι πολύ καλύτερο των Αθηνών και άλλων πόλεων. Η Θεσσαλονίκη έχει τρομερά πλέον εκτήματα.
0: Θα δούμε. Στα διεθνή ήθελα πριν κλείσουμε να πάμε, κύριε Κερίδη, τι βλέπετε τώρα, πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτή η τρέλα που ζούμε. Ναι, αυτή μιλάμε, λέγαμε παλαιότερα η τέλεια καταιγίδα. Εδώ έχουμε ξεπεράσει, εδώ έχουμε πάει στον τέλειο τυφώνα. Δηλαδή άνοιξε, δεν ξέρεις από πού να το πιάσεις.
2: Πόρτες του φρενοκομείου, πώς είχε.
0: Ναι, ακριβώς, άνοιξαν οι πόρτες του φρενοκομείου.
2: Ο Μέγας Μακεδόν. Κωνσταντίνος Καραμαλής. Κοιτάξτε, η πολιτική έχει συνέπειες και οι επιλογές που κάνουμε έχουν συνέπειες. Δεν μπορεί να μην έχει κόστος όταν ψηφίζεις όπως ψηφίσαμε τα τελευταία χρόνια, έτσι δεν είναι, μιλώ διεθνώς.
0: Ναι,
2: λοιπόν,
0: ναι.
2: Αυτό που βλέπουμε είναι μια μεγάλη αποτυχία της Αμερικής στη Μέση Ανατολή.
0: Ναι.
2: Ένα Ιράν το οποίο έχει δυναμώσει και προελάβει τώρα με τους Χούτι να κλείσει και την Ερυθρά. Μια Σαουδική Αραβία στα κάγκελα, η οποία δεν ξέρει από πού της ήρθε και χάνει δισεκατομμύρια κάθε μέρα.
0: Ναι.
2: Μια παγκόσμια αγορά που δεν μπορεί να βρει αυτά τα 10-15 εκατομμύρια βαρέλια που έχουν και πλέον έχουν εξαντληθεί και τα αποθέματα. Και ένα φυσικό αέριο που είναι ακόμα χειρότερο. Εκεί να δείτε. Και μια παγκόσμια οικονομία η οποία έχει μπει σε μια πληθωριστική έξαρση, δεν θα σας πω ακόμα κρίση, γιατί μέχρι στιγμής ψύχρεμα αντέδρασαν, δεν είμαστε στη δεκαετία του 70, αλλά φυσικά τα όρια εξαντλούνται πλέον και αρχίζουν και συνειδητοποιούν οι αγορές ότι αυτό θα τραβήξει, ότι αυτές οι υποσχέσεις ότι τελειώνει αύριο, που τελειώνει μεθαύριο, παρακαλούν οι Ιρανοί.
0: Οι ατελείωτες υποσχέσεις, να πω εγώ,
2: κύριε Κερίδη. Δεν έχουν νόημα από ένα σημείο και μετά. Και όλοι πιεζόμαστε και φυσικά μια οικονομία στην Ελλάδα η οποία έχει δείξει απίστευτη ανθεκτικότητα τους τελευταίους μήνες, πρωτόγνωρη, πρωτοφανή, το συζητούν όλοι διεθνώς και πρέπει αυτό να το πιστώσουμε στον ελληνικό λαό. Σήμερα δεν έχουμε, ας πούμε, άνοδο των επιτοκίων όπως έχουμε στη Γαλλία, η οποία δανείζεται ακριβότερα από ότι εμείς, έτσι δεν είναι? Αυτό και μόνο δείχνει την επιτυχία. Μια χώρα που πριν από 15 χρόνια είχε τη μεγαλύτερη χρεοκοπία στα παγκόσμια χρονικά σε όρους χρήματος, τη μεγαλύτερη διάσωση εν πάση περιπτώσει.
0: Χρειάστηκε και έγινε, ναι. Ο πολίτης όμως, κύριε Κερίδη, καλά είναι τα επιτόκια, καλή είναι η ανθεκτικότητα, προφανώς είναι καλή. Δεν το αντιλαμβάνεται στο 100% αυτό το πράγμα.
2: Μα
0: γιατί πηγαίνει στο βενζινάδικο.
2: Αυτή τη στιγμή έχουμε διαδηλώσεις. Άμα δείτε τι γίνεται, τα διεθνή νέα που με ρωτάτε. Καίγονται αυτοκίνητα, γίνονται διαδηλώσεις, πέφτουν κυβερνήσεις σε όλο τον τρίτο κόσμο. Ο οποίος δεν έχει τις δικές μας αντοχές της Ευρώπης και όπου γίνεται το έλεγχο από όλη αυτή την κατάσταση. Στη Λατινική Αμερική, στη Νότια Ασία, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Η Ευρώπη βλέπετε ότι ψηφίζει άλλα ντάλα.
0: Ναι.
2: Είδατε στη Σαξονία, Ανχάλτ, τι ναι. έγινε για παράδειγμα στην καρδιά της Ευρώπης και έχουμε τον τρόμο των γαλλικών εκλογών που είναι και το μεγάλο. Έχουμε πολλές εκλογές στην Ευρώπη το 27, μεταξύ των οποίων και σε εμάς εδώ.
1: Κύριε Κερίδη, είναι άλλα ντάλα ή είναι φυσική συνέπεια όσων της διαχείρισης και... της πολιτικής ναι, που γίνεται. Ναι.
2: Προφανώς υπάρχουν οι αιτίες. Κοιτάξτε, ναι. δεν το λέω έτσι ναι. χαριτολογώντας okay. και με έμφαση για να πω πώς έχουμε πλέξει. Διότι μια Γερμανία με την αλτερνατίβα. Καταρχάς να θυμίσω στους Θεσσαλονικείς φίλους, γιατί διαβάζω διάφορα στο διαδίκτυο κουλά, ότι η αλτερνατίβα πέρα από ένα νεοναζιστικό μόρφωμα, γιατί για κάποιους οι Ναζί είναι κάτι πολύ μακρινό και έτσι δεν ξέρω, δεν το γνωρίζουν, δημιουργήθηκε με κύριο στόχο την Ελλάδα. Η αλτερνατίβα βγήκε το 2011 στην Γερμανία απέναντι στη Μέρκελ, την οποία θεωρούσε ότι δίνει πάρα πολλά στους Έλληνες. Και το Σόιμπλε, το θεωρούσε πολύ μαλακό τον Σόιμπλε.
1: Ναι.
2: Και κατηγορούσε τη γερμανική τότε κυβέρνηση για το πρόγραμμα διάσωσης. Και ότι σκορπάει τα λεφτά των Γερμανών και ότι η Ελλάδα πρέπει να φύγει από το ευρώ και να φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν είναι ευρωπαϊκή χώρα. Αυτό είναι το πρόγραμμα της αλτερνατίβας. Είναι ευθέως εναντίον της Ελλάδας και στη συνέχεια με την προσφυγική κρίση. Άρα όποιος στηρίζει την αλτερνατίβα και το πρόγραμμά της εδώ στην Ελλάδα,
0: ναι.
2: διότι είδα ότι και κάποιες ιδέες της ήδη τις άρπαξε ο Βελόπουλος χθες και άρχισε να μας μιλάει να διώξουμε, να πάρουμε πίσω ηθαγένειες και κάτι τέτοια ακραία, για να πω αυτό που είπε και ο Πολωνός Πρωθυπουργός, είναι είτε ηλίθιος είτε προδότης. Δεν υπάρχει άλλο. Ή ηλίθιος και δεν καταλαβαίνει,
0: ναι.
2: ή προδότης. Ενάντια στα συμφέροντα του έθνους και του ελληνικού λαού.
0: Μες.
2: Γερμανία με αλτερνατίβα σημαίνει το τέλος της Ευρώπης και τεράστια αναταραχή και αναστάτωση στην Ευρώπη όλοι. Είμαστε ακόμα μακριά από εκεί σε ομοσπονδιακό ναι. επίπεδο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε και ατέλειο το χρόνο.
0: Ναι, καταγράφεται μια τάση η οποία είναι ανησυχητική. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό είναι
2: λοιπόν,
0: το
2: γι' αυτό ναι. σταθερότητα, σοβαρότητα, ναι. Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Μάλιστα, καταλήξατε εκεί που θέλατε, κύριε Κερίδη. Εντάξει λοιπόν, μας πήγατε από τη Μέση Ανατολή στη Γερμανία και ήρθαμε Κυριάκος Μητσοτάκης, μάλιστα.
2: Κοίταξε, η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί, εγώ ναι. μπορώ να δεχτώ και να κάνω κουβέντα ναι. για τα ελλείμματα, για τα προβλήματα. Ναι. Δεν τα κάναμε όλα τέλεια και δεν τα κάναμε και όλα και έχουμε και ακόμα πολύ δρόμο. Παρά τις επιτυχίες μας και την πρόοδο, την εμφανή πρόοδο από το 19 και μετά, η χώρα έχει μείνει πάρα πολύ πίσω.
0: Ναι.
2: Το γεγονός ότι σήμερα συγκρίνεται με τη Ρουμανία και έχει μείνει πίσω από την Πολωνία, δεν μπορεί κανέναν μας να μας κάνει ευχαριστημένους και βλέπω ένα πολιτικό σύστημα αμέριμνο.
0: Ναι.
2: Εγώ δεν θα πάψω να το λέω ότι μπορούμε και πρέπει να πάμε ακόμα καλύτερα.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, να καθίσουμε να συζητήσουμε με το Πασόκ. Αλλά όταν το Πασόκ έχει θέση, εν τέλει, εκεί είχαμε ξεκινήσει να το λέμε, παρόλο που έχει πρόγραμμα, παρόλο που έχει ιδέες, παρόλο που έχει προτάσεις, παρόλο που έχει στελέχη, όλα αυτά ξεχνιούνται όταν μπουρδουκλώνεται στο μείζον. Γιατί το μείζον είναι με ποιον θα συνεργαστείς. Και μας το κρατάει μυστικό. Είδατε τι έπαθε ο καημένος ο Πάνας.
0: Ναι, έγινε talk of the town στη Χαριλάου Τρικούπη. Αυτό έχω, ναι, ναι.
2: Με μένα στο κανάλι ναι. εκεί πέρα, γιατί το ξεστόμησε το μυστικό.
0: Εντάξει, λοιπόν, είπε βέβαια ο άνθρωπος, δεν είπε κάτι το τρομερό, είπε ότι είναι όμορφη χώρη.
2: Όμορφη, ωραία, να το πούνε λοιπόν
0: ναι.
2: και να ρωτήσουν μετά την Άννα Διαμαντοπούλου.
0: Αν, είναι, αν νιώθει ότι είναι σε όμορφο χώρο.
2: Σε όμορφο χώρο, ναι, να ρωτήσει τον Γιάννη Μανιάτη.
0: Ναι.
2: Εγώ σας μιλάω τώρα. Να ρωτήσει τον Παναγιώτη Δουνή που έκανε καριέρα πυροβολώντας τον Τσίπρα στο κανάλι πριν γίνει βουλευτής και ούτω καθεξής. Θα τους ρωτήσουν όλους αυτούς.
0: Θα τα ρωτήσουμε και εμείς. Στον δρόμο για τις εκλογές είμαστε φέτος.
2: Είναι στο κεντρό
0: ναι.
2: ψηφοφόρο
0: ναι.
2: εδώ στη Βόρεια Αθήνα για παράδειγμα που με ενδιαφέρει εμένα
0: ναι.
2: γιατί πάνω απ' όλα η επανεκλογή.
0: Ναι, ναι, έτσι.
2: Λοιπόν, και να του πούμε ότι αυτοί θέλουν να πάνε μαζί. Και ότι η επιλογή είναι ή Μητσοτάκης ή Τσίπρας Ανδρουλάκης. Αυτή είναι η επιλογή.
1: Ή Μητσοτάκης ή Ερντογάν, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης πάντως.
0: Ο Ανδρουλάκης είπε αυτό, ναι.
2: Το γεγονός ότι η αστάθεια σε αυτό το κλίμα, γιατί ναι. ξέρετε τώρα δεν έχουμε τις αντοχές που είχαμε στο παρελθόν, το διεθνές σύστημα δηλαδή.
0: Ναι.
2: Παλαιότερα υπήρχε ένας λευκός οίκος να σηκώσει το τηλέφωνο. Σας λέω ένα παράδειγμα, ας πούμε ναι. στην λειτουργική κρίση των ημείων. Εγώ δεν σας πω ο Κώστας Σιμίτης που βγήκε και πέρασε τα πάνδυνα εκείνο το βράδυ.
0: Άκουσε τα εξαμάξεις, ναι, και μετά.
2: Και του ξέφυγε, ναι. Και του ξέφυγε.
0: Ναι,
2: ξέφυγε,
0: ναι,
2: το ευχαριστώ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, και μετά.
2: Και σηκώθηκε η δικιά μου παράταξη να τον κατηγορεί για εθνοπροδότη. Αλλά όλοι ξέρουμε ότι η Αμερική λειτουργήσε αποκλιμακωτά, να πούμε, ναι, σε αυτές τις κρίσεις. Με εξαίρεση βεβαίως το 1974 λόγω Watergate, όταν κατέρε το σύστημα στο Λευκό Οίκο. Και ξέρετε, ο Νίξον ήταν απασχολημένος με το μηχάνημα εκείνα, κόβει τα χαρτιά, πώς το λένε αυτό, το shredder, ναι, τον καταστροφέα.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, γιατί 3 Αυγούστου, θυμάστε, παραιτήθηκε ο Νίξον. Έτσι,
0: δυστυχώς για εμάς. Και ζήσαμε αυτή την εθνική τραγωδία.
2: Και είχε γίνει όλο αυτό το μπέρδεμα. Δεν θέλω να δικαιολογήσω κανέναν. Οι ευθύνες και των Αμερικάνων μεγάλες. Αλλά σήμερα δεν έχεις αυτό το ανάχωμα, ναι, της Αμερικής. Δεν έχεις την Ευρώπη, η οποία συγκλονίζεται από τις εσωτερικές πολιτικές κρίσεις. Ο Μακρόν καταραίει.
0: Ναι. Δυστυχώς αυτή είναι η εικόνα. Αυτή που περιγράφεται είναι η εικόνα.
2: Ιταλοποιείται.
0: Ναι.
2: Ιταλοποιείται ο Μέρτς. Σήμερα το αδιανόητο γίνεται πραγματικότητα.
0: Το κύριε Κερίδη,
2: 1,5 χρόνο μετά,
0: ναι,
2: την αντικατάσταση του Γερμανού καγκελάριου, γιατί και στη Γερμανία τους καγκελάριους τους έχουν για 15 χρόνια.
0: Ναι, ναι, ναι, αυτή η ταχύτητα είναι πολύ προβληματική, αντικατάσταση των καγκελάριων. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, καθώς είμαστε 4 λεπτά μετά τις 11.
2: Κάνετε σπουδαία δουλειά και συνεχίστε και να τα ξαναπούμε.
0: Να είστε καλά,
1: να είστε καλά. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Κερίδη. Λοιπόν, κάπου εδώ γρήγορα πρέπει να κλείσουμε.
1: Κλέψαμε και 4 λεπτά
0: έτσι, από τον Όλγα
1: και ο Βατζάκη και το Σταύρο Αλκατζίδη που ακολουθούν. Ακριβώς. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 9.
0: Να είστε όλοι καλά.

0: Flash 99,4.
1: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
2: Μπάζα.
1: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
2: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
3: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
4: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 11 και 9 λεπτά. Ξεκινάμε ραδιοφωνικά παρέα με τον Σταύρο Αλχατζίδη, τον Χρήστο Νάκο και την Όλγα Γεβατζάκη στα μικρόφωνα. Σταύρος και Όλγα. Παραλάβαμε την σκυτάλη από τον Θόδωρο και τον Γιάννη. Ακούσαμε και τα ωραία του κύριου Κερίδη.
1: Εγώ νόμιζα θα κάνουν και τη δική μας εκπομπή τα παιδιά, οπότε θα μπορούσαμε να φύγουμε, να πάμε
0: θα
1: για μπορούσαμε κανένα
0: να καφέ. Θα μπορούσαμε να κάνουμε μια ομάδα 4 ατόμων.
1: Ήταν ενδιαφέρουσα η συζήτηση, οπότε πολλές φορές συμβαίνουν αυτά. Oh, καλημέρα, καλημέρα και από μένα, από μια πόλη. Τι πόλη έχουμε σήμερα?
0: Μια πόλη με αυξημένες θερμοκρασίες.
1: Έχουμε μια πόλη με αυξημένες θερμοκρασίες που ανέβηκαν και από χθες το απόγευμα.
0: 23 βαθμούς. Καλά είμαστε. Ούτε πολύ δροσιά, ούτε πολύ ζέστη.
1: Ανέβηκαν και πολιτικές θερμοκρασίες. Εκεί αναφέρομαι. Δεν το καταλάβω.
0: Εκεί θα αναφερθεί σε λίγο. Να πούμε τώρα προς το παρόν ότι αποκαταστάθηκε η λειτουργία του μετρό Θεσσαλονίκης. Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια.
1: Το πρωί προβλήματα.
0: Το πρωί είχαμε κάποια μικρό προβλήματα. Τώρα έχει αποκατασταθεί. Για όσους κινείστε με το μετρό, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Συνεχίζεται σήμερα η ασφαλτόστρωση στη Βούλγαρη. Οπότε όσοι κινείστε, θα υπάρχουν κάποιες μικρές καθυστερήσεις εκεί και θα δοθούν κάποιες παρακαμπτήριους για να πηγαίνουν τα λεωφορεία, αλλά και κάποια δρομολόγηση για τα αυτοκίνητα. Υπάρχει και ένας συναγερμός για φωτιά σε χωματερή στο Ρεόκαστρο, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.
1: Το Ρεόκαστρο φέτος είχε την τιμητική του στις φωτιές. Ούτε προλάβαμε, δεν ξέρω κι εγώ πόσες υπήρχαν φέτος το καλοκαίρι.
0: Γενικά στη Θεσσαλονίκη και περιμετρικά, έτσι. Δεν το συζητάμε. Και ναι, Χαλκιδική και Θεσσαλονίκη.
1: Φέτος
0: ήμασταν...
1: είχαμε. Πάντως το Ρεόκαστρο νομίζω ότι είναι η 7η-8η φορά που υπάρχουν φωτιές. Δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Πέρα λοιπόν, να ανακοινώσουμε κάτι ευχάριστο λοιπόν. Γιατί συνέχεια δυσάρεστες, ρε παιδί μου, ειδήσεις και ο κόσμος έχει ψυχοπλακωθεί. Ξεκινάνε οι πληρωμές του ΙΕΦΚ και ΔΥΠΑ. Μέχρι την Παρασκευή, παιδιά, θα γίνουν οι καταβολές των πληρωμών, επιδόματα μητρότητας, επιδόματα ενεργείας και όλα τα σχετικά. Και έχετε δυνατότητα τώρα να μπείτε σε πιο φθηνά κοινωνικά τιμολόγια. Ήδη ξεκίνησε για τους δικαιούχους η προθεσμία. Η οποία η καταληκτική ημερομηνία θα είναι μέσα στο επόμενο 15ήμερο, όσοι προλάβετε δηλαδή και υποβάλλετε τα χαρτιά σας. Και τώρα πάμε στο Σταύρο να μας πει λίγο για τις αυξημένες...
1: Γιατί πιάσαμε τα χρηστικά, να πω ότι υπάρχει και ένα ακόμα μέχρι το τέλος του μήνα του Σεπτεμβρίου. Όλοι όσοι θέλουν να κάνουν διορθώσεις, τροποποιήσεις, πρέπει να τις κάνουν μέχρι το τέλος του μήνα, αν θέλουν να πάρουν την επιστροφή ενοικίου.
0: Αυτή
1: που δίνεται το Οκτωβρίου, έτσι.
0: Ναι, ωραία.
1: Ή όσοι δεν έχουν κάνει καν φορολογική δήλωση.
0: Ξεχάσανε να κάνουν φορολογική για να εισπράξουν το επίδομα, οπότε μπορούν να το κάνουν τώρα μέχρι το τέλος του μήνα.
1: Μέχρι τέλος του μήνα πρέπει να γίνουν αυτές οι διαδικασίες, να είναι ολοκληρωμένες, ώστε τον Νοέμβριο να πάρουν το επίδομα ενοικίου.
0: Μην μπερδεύεστε όμως, αφορά το χρόνο που πέρασε, έτσι.
1: Ναι. Πάνε.
0: Οπότε μην θεωρείτε δεδομένο ότι θα πάρετε συμπληρωματικό επίδομα όσοι πήρατε.
1: Όχι.
0: Για αυτούς που δεν λάβανε καθόλου το επίδομα. Και το κοινωνικό...
1: και θα πάρουν και τη δεύτερη δόση, αυτοί που την παίρνουν κάτι.
0: Και το κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο λήγει 25 Σεπτεμβρίου. Για εσάς που θέλετε να κάνετε αίτηση, προλαβαίνετε μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Και πάμε τώρα στο θέμα το οποίο σε αφορά.
1: Το θέμα δεν με αφορά εμένα.
0: Λοιπόν,
1: δεν είμαι υποψήφιος.
0: Ναι, αλλά σπάσανε τα τηλέφωνα. Σε πέρανε χθες, σε ζαλίσανε για την ανακοίνωση που κάναμε.
1: Αυτά γίνονται.
0: Πες το.
1: Αυτά γίνονται. Εντάξει, αφορά την, αυτό που είπαμε χθες αναφορικά με την υποψηφιότητα της Μάρδας.
0: Κιβέλη.
1: Της Κιβέλη Μάρδα. Που τη βλέπουν κάποιοι ως υποψήφια δήμαρχο Θεσσαλονίκης. Εγώ αυτό που θα πω είναι πάντως ότι είναι σχετικά νωρίς, πόσο μάλλον όταν πρόκειται για ένα άτομο το οποίο θα είναι και υποψήφιο στις βουλευτικές εκλογές του 27. Ας γίνουν πρώτα οι βουλευτικές εκλογές του 27 και μετά συζητάμε για την αυτοδιοίκηση. Εγώ έλεγα ότι τα πολιτικά θερμόμετρα ανέβηκαν χθες με την υποψηφιότητα του κυρίου Φλωρίδη στη Θεσσαλονίκη, που την οποία ανακοίνωσε.
0: Σφαγή θα γίνει στη Θεσσαλονίκη.
1: Η Νέα Δημοκρατία, η οποία φέρνει ανακατατάξεις ένα σωρό. Ένας ακόμη υπουργός στο ψηφοδέλτιο της Α Θεσσαλονίκης για τη Νέα Δημοκρατία, το οποίο ψηφοδέλτιο έχει βαρύνει πάρα πολύ πλέον με τη συμμετοχή και των υπουργών, με τη συμμετοχή των βουλευτών που υπάρχουν ήδη, αλλά και νέους παίχτες οι οποίοι μπαίνουν δυναμικά σε αυτό. Πάντως είναι μια υποψηφιότητα η οποία επηρεάζει και το ΠΑΣΟΚ αρκετά, γιατί ο κύριος Φλωρίδης ανήκει στις τάξεις των πρώην εξυγχρονιστών του ΠΑΣΟΚ, και όπως είναι φυσικό, η υποψηφιότητα του στην Α Θεσσαλονίκης θα προσελκύσει ψηφοφόρους από τη συγκεκριμένη από τους συγκεκριμένους ανθρώπους. Πόσους? Αυτό θα το δούμε, θα φανεί στην πράξη. Πάντως είναι μια ισχυρή υποψηφιότητα η οποία πλήττει και θα πλήξει άμεσα το ΠΑΣΟΚ.

0: Λοιπόν, παρόλο το γεγονός ότι ακούμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι που είναι διασκευή, πρώτη εκτέλεση Τζένι Βάνου.
1: Εμένα δεν μου άρεσε.
0: Αμάντια, δεν σ' αρέσει η διασκευή. Ωραία είναι. Δεν πηγαίνεις με το ρεύμα. Χρήστος, ένα αρέσει. Και ο Χρήστος.
1: Κουνάει και ο Χρήστος το κεφάλι, του μάλλον συμφωνεί μαζί.
0: Εμένα μου αρέσει, παιδιά. Είναι λίγο, η διασκευή είναι σε λίγο άφρο κατάσταση, είναι λίγο πιο ανάλαφρη. Οκ, εντάξει. Ωραίο και το κανονικό από τη φωνή της Τζένι Βάνου, αλλά και αυτό δεν το λες και άσχημο, ρε παιδί μου.
1: Δεν θα με πείσεις.
0: Λοιπόν, εντάξει.
1: Δεν με ψήνεις.
0: Δεν μπαίνω σε αυτή τη λογική και μόνο που κοιτάω τα ξυνισμένα μούτρα τώρα του Σταύρου, άστο.
1: Εγώ δεν κατάλαβα βασικά ποιο τραγούδι είναι μετά όταν άρχισε και έλεγε τα λόγια.
0: Θα το αφήσει να παίξει και θα το καταλάβει στη διάρκεια. Σε παρακαλώ τώρα. Πάνε και λίγο με το νέο ρεύμα. Και επειδή μιλάμε για ρεύμα, ας πάμε και μία κίνηση τώρα.
1: Να πάμε μία κίνηση. Σήμερα η Όλγα θα τα πει όλα, θα αρχίσει να λέει για κάθε οδό τι κίνηση έχει. Για πες.
0: Θα ήθελες. Δεν θα τελειώσουμε. Μία ώρα έχουμε, αγάπη μου. Δεν θα τελειώσουμε ποτέ άμα λέμε για κάθε οδό. Λοιπόν, για άλλη μία φορά, να πούμε, εκείνα τα πράσινα είναι τα
1: πράσινη
0: καλά,
1: ρε πόλη, τι γίνεται.
0: Τα καλά. Τα καλά της πόλης. Φυσιολογική ροή από τα δυτικά προς τα ανατολικά και προς το κέντρο. Κανένα πρόβλημα στο περιφερειακό. Είναι εξαιρέσει το ύψος εκεί από την Επταπυργίου μέχρι το ύψος της Τριάνδρειας. Έχουμε ένα μικρό πρόβλημα. Δεν έχει κοκκινήσει αυτή τη στιγμή. Υπάρχει φυσιολογική ροή. Κατεβαίνοντας λοιπόν από την Άνω Πόλη, έχουμε ένα αρκετά σοβαρό πρόβλημα στην Κλαθμόνος. Το λέμε σχεδόν κάθε μέρα, δεν ξέρω τι γίνεται σε εκείνη την οδό. Καθημερινά έχουμε μποτιλιάρισμα, βέβαια έχουμε πολλές ανηφόρες εκεί, αλλά okay. Ολυμπιάδος μποτιλιαρισμένη, παιδιά, εδώ και ένα μισάωρο. Όσοι μπαίνετε στη διαδικασία να πάτε από Ολυμπιάδος, κατεβείτε καλύτερα από... Πάτε καλύτερα από Ολύμπου, Αγίου Δημητρίου, δεν ξέρω πώς θα βρεθείτε. Έχει μικρές οδούς, μπορείτε να πάρετε παρακαμπτήριους και να βγείτε. Αρκαδιουπόλεως επίσης μποτιλιαρισμένη, την ξέρεις?
1: Όχι.
0: Δεν την ξέρεις, δεν πειράζει, την έμαθες τώρα. Είναι μια πολύ πολύ μικρή οδός κοντά στην Αγίου Δημητρίου. Πηγαίνοντας για τα ανατολικά, βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι έχουμε ένα μικρό πρόβλημα. Και στη Τζιμισκή έχουμε πρόβλημα, αλλά πηγαίνοντας για τα ανατολικά έχουμε ένα πρόβλημα στη Μιχαήλ Ψελού. Και όλος ο δρόμος στην υπόλοιπη Θεσσαλονίκη είναι ανοιχτός. Μπορείτε να κινήσετε άνετα, να κάνετε τις βόλτες σας σήμερα, ανενόχλητοι και με τους ρυθμούς τους οποίους θέλετε.
1: Να πω πάντως, επειδή το βλέπω τις τρεις τελευταίες μέρες, από την Δευτέρα δηλαδή, Δευτέρα, Τρίτη και σήμερα, επειδή είναι και ο δρόμος μου από εκεί, ότι με την έκθεση δεν τελειώσαμε. Γιατί αυτή τη στιγμή είναι οι άνθρωποι που είχαν στήσει τα περίπτερά τους, έρχονται φορτηγά, φορτώνουν τα πράγματά τους για να τα πάρουν
0: μια
1: πίσω.
0: Υπάρχει μια κινητικότητα.
1: Οπότε
0: ιδιαίτερη.
1: Και αυτό επιβαρύνει, όπως αντιλαμβάνεστε όλοι, το κυκλοφοριακό.
0: Λοιπόν, παρατηρώντας όμως το κυκλοφοριακό των τελευταίων ημερών, ενώ περιμέναμε να υπάρχει μεγαλύτερη κίνηση, επειδή ξεκινήσαν τα σχολεία, επειδή όλοι πηγαίνουμε στις δουλειές μας, ο δρόμος είναι καθαρός. Παραδόξως, δηλαδή, συγκριτικά με πέρσι που τέτοιες ημέρες στην Τζιμισκή γινόταν ένας πανικός, στην Ολύμπου ένας πανικός, στην Εγνατία ένας πανικός και στη Λεωφόρο Νίκης επίσης, τώρα όλα έχουν καθαρίσει, όλοι καταργάρονται στον πάγκο τους.
1: Νόμισα ότι θα πεις ότι οι δρόμοι είναι καθαροί από την άποψη της καθαριότητας.
0: Αυτό θα μας το δώσεις εσύ.
1: Θα ήθελα να ρωτήσω λίγο κάτι. Όλα αυτά τα απορριμματοφόρα, δηλαδή πώς γίνεται αυτό το πράγμα, ρε γάμο, ρε παιδί μου, δηλαδή είναι... Πώς γίνεται να στάζουν όλα δηλαδή και να δημιουργούν και να πέφτουν τα ζουμιά,
0: κοίτα,
1: τα τέτοια στους δρόμους,
0: επειδή
1: να μυρίζουν οι δρόμοι.
0: Έχουμε φιλοξενήσει πολλές φορές τον κύριο Ιακώβου, ο οποίος ήταν και αντιδήμαρχος καθαριότητας. Μας είπε ότι τα μισά και παραπάνω απορριμματοφόρα είναι για απόσυρση. Το ότι τα κρατάει ο Δήμος Θεσσαλονίκης.
1: Δεν αναφέρομαι μόνο στο
0: παιδί
1: Δήμο.
0: Θαύμα.
1: Σε όλα
0: είναι θαύμα.
1: Σε όλον τον Δήμο. Αλλά... Δεν είναι μόνο ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Το πρόβλημα είναι.
0: Τώρα μιλάμε για το κέντρο της πόλης που είναι, ρε παιδί μου, γνωστό ότι θα πρέπει να έχει και μια λίγο πιο καθαρή εικόνα. Τώρα σε άλλους Δήμους το γνωρίζουμε το πρόβλημα. Στο κέντρο, επειδή συσσωρεύεται και ο μεγάλος πληθυσμός τουρισμού, εντάξει. Άστο, θα έπρεπε η εικόνα της πόλης να είναι καθρέφτης. Πραγματικά καθρέφτης, έτσι.
1: Εγώ λέω ότι το πρόβλημα είναι σε όλους, αλλά το ζήτημα είναι πώς γίνεται να στάζουν όλα. Δηλαδή, τέλος πάντων, τι να πω.
0: Αυτό δεν το ξέρουμε. Τηλεφωνική λοιπόν γραμμή έχουμε, τον πρώτο καλεσμένο μας, την κυρία Ανεσιάδου Κασιανή, εκπρόσωπος του Σωματείου Μικροπολιτών και Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Μακεδονία. να μιλήσω στον Ενικό. Κασιανή, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά. Καλημέρα στην παρέα.
0: Και να τον διατηρήσουμε τον Ενικό για να υπάρχει και η αμεσότητα μεταξύ μας.
1: Ναι. Πάντως εσείς εκεί στις λαϊκές αγορές πολλές φορές δέχεστε τα παράπονα του κόσμου και όχι μόνο και των δημοτικών αρχών σχετικά με την καθαριότητα.
2: Εμείς δεχόμαστε μόνο παράπονα στην
1: τελευταία. Το κακό με τις λαϊκές αγορές, το ζήτημα με τις λαϊκές, όχι το κακό, το ζήτημα. Το ζήτημα με τις λαϊκές αγορές είναι πως όλοι τις θέλουν κοντά τους, αλλά όχι να γίνονται στο δρόμο τους, ε.
2: Ναι. Αόρατε εσείς θέλουν. Μάλλον να γίνονται οι λαϊκές αγορές και μετά με έναν τρόπο μαγικό να καθαρίζονται όλα, να στράφουν τα πάντα. Εντάξει, είναι λίγο και από τις δύο τις πλευρές. Θέλω να βάλω και τον εαυτό μου στον καταναλωτή ότι εντάξει, πρέπει να καθαρίζονται σωστά. Βέβαια, να ξέρετε ότι δεν είμαστε μόνο εμείς υπεύθυνοι. Και ένα από τα πολύ μεγάλα ζητήματα, μπαίνω κατευθείαν στο ρεζουμέ, που συζητήσαμε, είχαμε μια πολύ καλή συνάντηση με τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Θεοδωρικάκο. Αυτό που το ουσιαστικό, ας πούμε, που του είπαμε, που του θέσαμε σαν πρόβλημα, είναι ότι την επόμενη μέρα των λαϊκών αγορών, η εξέλιξη των λαϊκών αγορών. Δηλαδή, δεν γίνεται να μην δεν έχουμε εμείς σαν λαϊκές αγορές ένα πρόγραμμα. ΕΣΠΑ θες να το πεις, θες να το πεις άλλο, mm-hmm. Ναι, δηλαδή δεν γίνεται να μην έχουμε αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων. Μέσω ΕΣΠΑ, άλλων εθνικών, άλλων ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
1: Χρήματα τα οποία να πούμε θα πάνε, χρήματα τα οποία φαντάζομαι θα πάνε στον εξοπλισμό, στους πάγκους δηλαδή, τα αυτοκίνητα.
2: Σύγχρονος εξοπλισμός, να γίνουν αυτοκινούμενα, να γίνουν mm-hmm. ωραίες καντίνες για τα ψάρια πιο πολύ, για τα κοτόπουλα, για τα τυροκομικά, να έχουμε μια ηλεκτροδότηση. Δεν γίνεται δηλαδή να είμαστε στο έλεος του Θεού και να απαιτούμε μόνο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Θέλουμε τις λαϊκές αγορές, θέλουμε να έχουμε φτηνά οικονομικά και καλά προϊόντα, ναι, αλλά και οι λαϊκές αγορές πρέπει λίγο να τις προσέξουμε. Ευτυχώς το κλίμα ήταν πάρα πολύ καλό με τον Υπουργό. Δεσμεύτηκε ότι θα το ψάξει πάρα πολύ, θα το ψάξει άμεσα δηλαδή αυτό το πράγμα με το προγράμματα. Είναι άμεση προτεραιότητα των λαϊκών αγορών. Πρέπει να πάνε οι λαϊκές αγορές την επόμενη μέρα. Φτάνει. Φτάνει αυτό το πράγμα. Φτάνει αυτό το... Okay, ναι, είναι μια φθηνή λαϊκή αγορά. Ναι, αλλά έχουμε τις ίδιες ή μάλλον περισσότερα έξοδα από πολλούς άλλους.
0: Λοιπόν, Κασιανή, και μία που μιλάμε για τις λαϊκές, θέλω λίγο να σε ρωτήσω κάτι, επειδή μπήκες κατευθείαν στο θέμα. Έχεις εξοικειωθεί και με τα μέσα, προσπαθείς μέσα των κοινωνικών δικτύων έτσι να ανεβάσεις λίγο στα μάτια του κόσμου τις λαϊκές αγορές και πολύ καλά κάνετε σαν σωματείο. Θα ήθελα λίγο να μας μεταφέρεις την εικόνα. Ασχολούνται με τις λαϊκές νέοι άνθρωποι, μπαίνουν στη διαδικασία να γίνουν μικροπολιτές ή νέοι παραγωγοί να ενταχθούν στην πώληση προϊόντων μέσω λαϊκών αγορών?
2: Λοιπόν, ευτυχώς, γιατί ο νόμος του 21 δεν επέτρεπε να μπει κανένας. Είχες εσύ την παραγωγή σου, ήθελες να βγάλεις μια άδεια για τη λαϊκή αγορά και δεν σου το επέτρεπε ο νόμος. Αυτό άλλαξε. Τελείωσε αυτό. Για χρόνια δηλαδή πληρώσαμε πολιτικές επιλογές που δεν είχαν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Είχες εσύ τα κάστανά σου, τα ρόδια σου και ήθελες να τα πουλήσεις σαν άνθρωπος. Δεν μπορούσες να βγάλεις άδεια για τη λαϊκή. Μας είχαν κλείσει την πόρτα. Τώρα αυτό έχει αλλάξει. Βέβαια τώρα που έχει αλλάξει αυτό, αντιμετωπίζει ο Έλληνας παραγωγός άλλο πρόβλημα. Ο πρωτογενής τομέας σφυροκοπάται. Με πετρέλαιο θέλεις, με ρεύματα θέλεις, με εργατικό δυναμικό θέλεις, δεν υπάρχει. Θεωρώ εγώ καμία πρόθεση.
1: Ναι, έχει υπερτριπλασιαστεί το κόστος παραγωγής, έχει υπερτριπλασιαστεί.
2: Ναι, είναι... βλέπω κόσμο, βλέπω νέους ανθρώπους οι οποίοι είναι του μπαμπά, του παππού η δουλειά, που μου λένε θέλουμε, αλλά δεν ξέρουμε
0: αλλά
2: τι
0: δεν μπορούμε.
2: Έχουν αυτή την ανασφάλεια, βέβαια. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Και επειδή,
2: όλοι
0: καταφεύγουμε στις λαϊκές αγορές, γιατί πέρα από φθηνά προϊόντα τα οποία μπορούμε να βρούμε, βρίσκουμε και ποιοτικά προϊόντα, σε σύγκριση με τα σούπερ μάρκετ, χωρίς να θέλουμε να θίξουμε. Εγώ επισκέπτομαι πολύ τακτικά τις λαϊκές αγορές και βλέπω ότι τα προϊόντα δεν ξεφεύγουν σε τιμές. Ανταποκρίνονται όλα τα βαλάντια και πολύ περισσότερα τα βαλάντια των συνταξιούχων και των νέων. Έτσι.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Να αναφέρουμε λίγο και τις τιμές. Να αναφέρουμε λίγο και τις τιμές στον κόσμο, γιατί δεν τις γνωρίζει ή θέλει να τις γνωρίσει, αλλά δεν έχει τη δυνατότητα λόγω του ότι οι λαϊκές είναι πολλές φορές μέχρι τις 3 η ώρα. Και δεν παρατείνονται.
2: Και πολύ είπαμε, γιατί ειδικά τα τελευταία χρόνια με αυτές τις ζέστες δεν αντέχουμε μέχρι τις 3 ώρα να καθόμαστε. Mm-hmm. Ειδικά το καλοκαίρι δηλαδή δεν αντέχεται μέχρι τις 3 ώρα να κάτσεις. Μετά τις 12-12.30 είμαστε σε άλλο κόσμο.
0: Να μας πεις λίγο τις τιμές, να μας δώσεις λίγο μία εικόνα και να μας πεις και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένας άνθρωπος ο οποίος στείνει τον πάγκο του στις Λαϊκές.
2: Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι εγώ εδώ και 3-4 χρόνια έχω ένα αρχείο φωτογραφιών. Φωτογραφίζω προϊόντα, φωτογραφίζω τιμές, να τις έχουμε και στα Λαϊκές αγορές, αλλά για να ξέρουμε πάνω κάτω πού κυμαίνονται οι τιμές. Λοιπόν, έχω φωτογραφία του 2021, ακριβώς Ιούλιο μήνα, με γεμιστά 1,20. Και φέτος τα γεμιστά είχαν 1 ευρώ. Ο ίδιος πάγκος, ο ίδιος παραγωγός. Τα έξοδα του ίδιου παραγωγού έχουν αυξηθεί κατά 50-70%. Το προϊόν του όμως παρέμεινε το ίδιο. Στον πάγκο το προϊόν του είχε την ίδια τιμή και λίγο πιο κάτω. Εννοείται ότι σε προϊόντα όπως είναι η ντομάτα, επειδή δεν είχε φέτος ντομάτες και η ζέστη και ότι δεν έχει ντομάτες, παιδιά. Δεν έχουμε πλέον τους παραγωγούς που είχαμε. Κράτησε μια υποτιθέμενη τιμή. Δηλαδή, θα έβρισκες ντομάτα με 80 λεπτά και 1 ευρώ, θα έβρισκες όμως ντομάτα πολυτελείας που λέμε εμείς με 1,5-1,60.
0: Ή και με 2.
1: Αυτά είναι παράδοξα, έτσι, για την Ελλάδα.
2: Βεβαίως.
1: Ντομάτες, αγγούρια, τέτοια πράγματα.
2: Η αντίστοιχη 2 ευρώ των λαϊκών αγορών όμως, σε ένα ράφι ενός καταστήματος σούπερ μάρκετ, η αντίστοιχη, και δεν θα ήταν και η ίδια, θα είχε φύγει στο τριάρι, δηλαδή.
0: Ναι, ναι, 3,5 τις βλέπαμε. Μέσα στο καλοκαίρι βλέπαμε. 3,5 μέχρι και 4 αγγίξανε.
2: Άρα δεν μιλάμε τώρα για σύγκριση τιμών. Και δεν μιλάμε φυσικά και για ποιότητα. Είναι κάτι διαφορετικό.
0: Να διευκρινίσουμε λίγο, γιατί ο κόσμος, ναι μεν αυτοί που επισκέπτονται, το ξαναλέμε για άλλη μια φορά, τις λαϊκές αγορές έχουν εικόνα. Κάποιος όμως που δεν επισκέπτεται, η ντομάτα είναι ένα εποχιακό, έτσι, ιδιαίτερο προϊόν. Οπότε, αν ψάξω εγώ την ντομάτα μέσα στο καταχύμωνο, είναι φυσιολογικό να τη δω και ανεβασμένη, έτσι δεν είναι, τι τιμή.
2: Ναι, εμείς μιλάμε τώρα, ας πούμε, σας είπα τώρα για ένα προϊόν όπως είναι τα πιπέρια, η φλωρίνη, όλα αυτά τα πιπέρια, τα πράσινα, τα πολύχρωμα που λέμε, που έχει κάτι εξωφρενικές τιμές. Και εμείς κρατήσαμε τιμές, δηλαδή οι λαϊκές ήταν, δηλαδή είχαμε και 50 λεπτά πιπέρια. Τα εξωχώραφα που λέμε mm-hmm. εμείς είναι πιο φθηνά, γιατί το θερμοκήπιο έχει άλλα έξοδα. Και πάλι ήταν οι μισές τιμές. Κάνουν πάρα πολύ μεγάλο αγώνα οι λαϊκές αγορές να κρατήσουν τις τιμές. Πάρα πολύ μεγάλο αγώνα. Τα έξοδα έχουν πάει στο διπλάσιο, στο τριπλάσιο και καθόμαστε και ασχολούμαστε με το ίδιο προϊόν, την ίδια τιμή που είχαμε πέρυσι, πρόπερσι και παραπρόπερσι. Εγώ σας λέω, έχω φωτογραφίες, έχω φωτογραφικό υλικό που έχω. Ροδάκινο 1,30 και προχθές το ροδάκινο το πουλούσαν 80 λεπτά στη Λαϊκή της Περαίας.
0: Πολύ πιο φθηνό, mm-hmm. βέβαια.
2: Ναι, δηλαδή τα καρπούζια φέτος. Θέλετε να σας πω για τα καρπούζια.
0: Φέτος είχε έλλειψη τα καρπούζια, είχαμε πολλά πεπόνια, έτσι. Η αλήθεια είναι.
2: Μου είπανε παραγωγή ότι δεν θα κάτσουμε να τα μαζέψουμε. Δεν θα κάτσουμε να τα μαζέψουμε.
0: Γιατί δεν βρίσκανε εργατικά χέρια,
2: δεν
0: ή γιατί.
2: Έχουμε εργατικό δυναμικό. Για να πληρώσω εγώ έναν άνθρωπο που θα θέλει το μεροκάματό του έχει πάει στο Θεό. Και μα δεν με συμφέρει ούτε να το μεταφέρω με το πετρέλαιο, ούτε να το πάω πού στη λαχανογορά. Θα το πάω και θα μου δώσει τα χρήματα που δεν θα μου αξίζουν ούτε για το πετρέλαιο. Άσε αυτά που έσπηρα, άσε αυτά που καλλιέργησα. Οι άνθρωποι πραγματικά, ειδικά με τα καρπούζια φέτος, είχαν πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και το καρπούζι έφτασε 40 λεπτά και 45 λεπτά. Και εγώ έρχομαι και σας ρωτάω, είναι χρήματα τα 40 λεπτά το κιλό το καρπούζι, ρε παιδιά?
0: Και πώς τη βγάζετε? Διαιρωτόμαστε πολλές φορές με το Σταύρο. Ένας, ρε παιδί μου, άνθρωπος ο οποίος πουλάει προϊόντα στη λαϊκή αγορά. Προϊόντα της τάξης των 80 λεπτών και του 1 ευρώ. Στο τέλος της ημέρας, πόσα χρήματα μαζεύει?
2: Μιλάμε,
0: δηλαδή, πώς βγαίνει
2: λεπτά,
0: οικονομικά?
2: Μιλάμε για 10 λεπτά και για 15 λεπτά το κιλό. Όταν εσείς παίρνετε με 80 λεπτά, μη φαντάζεστε ότι αυτόν του κόστησε 30 λεπτά και θέλει να πάρει 70 λεπτά στην τσέπη του, όταν είμαστε στο ευρώ. Απλά όταν έχει και παραγωγή, κοιτάζει ο άνθρωπος να βγάλει από την ποσότητα. Πρέπει να τα δώσει.
1: Να ρωτήσω.
2: Μιλάω
1: κάτι.
2: Μιλάω με ανθρώπους και μου λένε, αντί να τα γυρίσω πίσω και την άλλη μέρα να μην πουλούνται. Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν υποδομή και έχουν ψυγεία. Υπάρχουν όμως άνθρωποι που δεν έχουν ψυγεία. Που σημαίνει, mm-hmm. τα μάζεψα, πρέπει να τα δώσω. Πρέπει στο γυρισμό εγώ να πάω στο χωράφι μου και να έχω άδεια τα τελάρα.
0: Οπότε ρίχνει την τιμή.
2: Βεβαίως. Μα δεν έχετε δει κι εσείς πολλές φορές ότι στο τέλος πάρε και μια σακούλα. Βάλε
0: το μεσημέρι, ναι, ναι.
2: Βάλε κι άλλα έξι. Και ήταν και ο λόγος που πολλές φορές εμείς κάναμε αυτήν την, ας πούμε, τη διαφωνία που είχαμε όσον αφορά την ηλεκτρονική τιμολόγηση και τα πώς και όλα αυτά, ότι ρε παιδιά, ένας μαϊντανός που έχει ένα ευρώ και μαζί με το μαϊντανό σου βάζει άντε στο μεσημέρι, άντε πάρε ακόμη έναν, εγώ τι να σε χρεώσω εκείνη την ώρα, ας πούμε, στην τράπεζα που θα με κρατήσει και η τράπεζα και αυτά. Είναι μια ειδικού καθεστώτος αγορά οι λαϊκές αγορές.
1: Αξίζει. Αξίζει τον κόπο. Δηλαδή, είτε είσαι παραγωγός, είτε είσαι επαγγελματίας, να πας, να πάρεις, να φορτώσεις, να πας, να στήσεις τον πάγκο σου, να μείνεις εκεί, να πουλήσεις, να τα μαζέψεις, να γυρίσεις πίσω σου. Όλη αυτή η διαδικασία πλέον αξίζει να γίνεται, γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε και το μεροκάματο έχει περιοριστεί,
0: χαμηλό, ναι.
1: Οπότε τα ίδια χρήματα, ίσως και περισσότερα μπορείς να τα πάρεις με λιγότερο
2: εδώ
1: κόπο,
2: απαντάμε,
1: πηγαίνοντας
2: απαντάμε
1: σε μια άλλη δουλειά. Και το λέω αυτό γιατί παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια να αυξάνονται τα κενά μέσα στις λαϊκές αγορές.
2: Βέβαια.
1: Γιατί είναι άνθρωποι οι οποίοι αφήσαν το επάγγελμα, έτσι δεν είναι?
2: Βεβαίως. Εδώ απαντάμε στο αρχικό σας ερώτημα, αν οι νέοι θέλουν να ασχοληθούν με τις λαϊκές αγορές. Προφανώς και όχι. Οι άνθρωποι που κρατάνε αυτή τη ρουτίνα που αναφέρατε προηγουμένως είναι οι άνθρωποι που σε εισαγωγικά είναι μπλεγμένοι ή έχουν αυτό, έχουν τον μπαμπά και τον παππού με τα χωράφια.
0: Δεν έχουν κάποια άλλη εξειδίκευση, ρε παιδί μου, έτσι.
1: Έχετε μια εικόνα για το πώς.
2: Και φυσικά είναι η αγάπη. Έτσι. Εγώ, ακόμα και εγώ, και υπάρχουν άνθρωποι μέσα στις λαϊκές που πάρα πολύ αυτοί, που το αγαπάμε αυτό που κάνουν.
0: Είναι παιδιά. Και η καλλιέργεια, η επαφή με τη γη, εντάξει, είναι άλλο το συνέστημα, η αλήθεια να λέγεται.
2: Επαφή
0: έτσι
2: με τον κόσμο, πλέον έχουμε γίνει με τον κόσμο ένα. Εμείς έχουμε εντελώς προσωπική
1: σχέση. Καλά, εσείς έχετε προσωπική σχέση με τους
2: ανθρώπους. Βέβαια, εμείς ακούσουμε και την άμεση γκρίνια, έτσι.
1: Ναι.
0: Τευτέρια υπάρχουν, Κασιανή, στις λαϊκές.
2: Ξαναπείτε μου, δεν άκουσα.
0: Τευτέρια, λέω, υπάρχουν. Έρχεται κάποιος και λέει θα σε πληρώσω στο τέλος του μήνα.
2: Εγώ θα το πω διευκόλυνση. Υπάρχουν και αυτά. Υπάρχουν, ξαναεμφανίστηκαν. Ξαναεμφανίστηκαν και αυτά. Υπάρχει διευκόλυνση σε πάρα πολύ κόσμο, μα είναι αυτό που λέμε, ότι είναι η αμεσότητα. Είναι ότι γυρνάει ο άλλος και μου λέει ότι δεν έχω πληρωθεί, αλλά θέλω πράγματα. Πάρτα και φέρτα όποτε μπορείς.
0: Κάτι τελευταίο το οποίο θα θέλετε να επικοινωνήσετε αυτή τη στιγμή με τους φορείς οι οποίοι σας ακούνε?
2: Οι φορείς γνωρίζουν τα προβλήματα, απλά να μην τα ακούνε μόνο τα προβλήματα. Να τα κάνουν πράξη αυτά που έχουν υποσχεθεί.
0: Να τα φουγκράζονται.
2: Βεβαίως. Πετρέλαια θα είναι. Θέλει ενίσχυση ο κλάδος. Θέλει ενίσχυση, άμεση ενίσχυση ο κλάδος. Και να μην μας έχουν πεταμένους στην άκρη και να λένε «Α, μας θυμούνται μόνο να πούνε στις τηλεοράσεις η ακρίβεια στα προϊόντα και δείχνουν τις λαϊκές αγορές». Γιατί προφανώς δεν μπορούν να μπουν σε κανένα πολυκατάστημα μέσα. Όταν θα μιλάς για ακρίβεια, θα μιλάς για άλλο είδος ακρίβεια.

0: κατάθεσή σας.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Τα χαιρετίσματά μας σε όλους.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Και επειδή ο χρόνος πιέζει και ο Χρήστος παραπονιέται, να περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο επανερχόμαστε.

0: Plus 99,4.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Τρίτο φεστιβάλ ρυζιού. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στην περιοχή Λευκού Πύργου Θεσσαλονίκης.
3: Μοναδικές γεύσεις από καταξιωμένους σεφ βραβευμένων εστιατορίων.
2: Παιχνίδια, διαγωνισμοί, παιδικές, μουσικές εκδηλώσεις.
3: Ελάτε να γνωρίσουμε και να δοκιμάσουμε το ελληνικό ρύζι που καλλιεργείται δίπλα μας. Γιατί δεν είναι απλώς ένα προϊόν. Είναι παραγωγή, παράδοση, γεύση και ιστορία.
2: Τρίτο φεστιβάλ ρυζιού. Μια διοργάνωση του Συνδέσμου Ριζόμυλων Ελλάδας. Με τη σύμπραξη του Δήμου Δέλτα και την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
3: Από τις 4 το απόγευμα. Ελεύθερη.
4: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
5: Μπάζα.
4: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
6: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
7: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
8: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Ωραίο τραγούδι. Επανήλθαμε ραδιοφωνικά με Ροζ Πάνθιρ αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, η μουσική επιλογή.
1: Θα ψάξουμε να βρούμε κάτι.
0: Είναι του.
1: Θα κάνουμε τους detective.
0: Του Χρήστου. Πραγματικά θα πρέπει να ψάξουμε, να δούμε λίγο τις κυβερνητικές δηλώσεις, να δούμε, να τις συγκρίνουμε λίγο με τις δηλώσεις του Πασόκ για τον επόμενο καλεσμένο, να δούμε τι θα πούμε στο, τι θα ρωτήσουμε τον κύριο Τσουκαλά. Ο οποίος
1: έχουμε να τον ρωτήσουμε και πολλά.
0: Θα είναι εντός ολίγου κοντά μας. Προς το παρόν όμως να πούμε ότι το μεσημέρι, παιδιά, κλείνει ο περιφερειακός. Θα έχουμε το κλείσιμο ενός κόμβου στα Κωνσταντινοπολίτικα προς το ανατολικό ρεύμα λόγω εργασιών για το flyover. Θα πραγματοποιηθεί αποκλεισμός κυκλοφορίας μέχρι τις 11 η ώρα το βράδυ. Οπότε θα συνεχίσει και για αύριο και για μεθαύριο. Επίσης θα έχουμε αποκλεισμό στο κόβο από Ευκαρπία Μετεώρων και πάει λέγοντας και μετά προς Χαλκιδική. Όσοι κινείστε λοιπόν ή θέλετε να κινηθείτε προς αυτές τις κατευθύνσεις, προσπαθήστε να τις αποφύγετε και να μπείτε εντός πόλεως. Να μπείτε εντός πόλεως. Είναι τα καλά του περιφερειακού, τι να κάνουμε. Μέχρι να ολοκληρωθεί το έργο θα έχουμε, ρε παιδί μου, και τέτοια.
1: Αυτό το έργο, τέλος πάντων.
0: Αυτό το έργο το οποίο δεν ξέρουμε πότε θα ολοκληρωθεί. Πάντως η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Παπαγεωργίου είπε ότι οι εργασίες γίνονται.
1: Είπε ότι θα παραδοθεί στην ώρα του.
0: Δεν πρόκειται να σταματήσουν, θα παραδοθεί στην ώρα του.
1: Είναι η φιλοσοφία του έργου, αλλά τέλος πάντων να το δούμε και αυτό.
0: Λοιπόν, για να μας ανακοινώσει τον επόμενο καλεσμένο, λοιπόν, Σταύρο.
1: Ο επόμενος καλεσμένος είναι ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, είναι ο κύριος Τσουκαλάς. Καλησπέρα σας, κύριε Τσουκαλά. Α, δεν τον έχουμε ακόμα.
0: Σε λίγο. Θα το πει σε λίγο, μην βιάζεσαι.
1: Θα το πω σε λίγο.
0: Δεν μας έχει κάνει.
1: Βιαζόμαστε να κάνουμε ερωτήσεις. Έχουμε λοιπόν να πούμε πολλά. Εξάλλου ανάψανε και φωτιές χθες στο ΠΑΣΟΚ, έτσι. Τα όσα είπε ο κύριος Πάνας, ο βουλευτής Χαλκιδικής.
0: Ένας πανικός γίνεται. Νομίζω όμως ότι και ο κύριος Τσουκαλά στο τελευταίο διάστημα, ενώ δεν τον είχαμε συνηθίσει να βγαίνει και να κάνει δηλώσεις τηλεοπτικές, παρόλο το ότι είναι εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον έχουν ζαλίσει όλα τα μέσα. Το τηλέφωνο του πρέπει να έχει πάρει φωτιά, έτσι. Δεν υπάρχει, δηλαδή. Ένας πανικός γίνεται. Ωραία,
1: εντάξει,
0: λοιπόν,
1: αυτή η χθεσινή δήλωση πάντως του κυρίου Πάνα. Ο κύριος Πάνας είναι βουλευτής Χαλκιδικής, για όσους δεν γνωρίζουν, του ΠΑΣΟΚ. Βγήκε και είπε ότι, εντάξει, στον ίδιο χώρο κινούμαστε με την Ελλάς, τη σοσιαλδημοκρατία. Μια δήλωση η οποία προκάλεσε εντυπώσεις. Απλά εγώ να υπενθυμίσω.
0: Προκάλεσε τον πανικό εντός του ΠΑΣΟΚ και εκτός του ΠΑΣΟΚ,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Γιατί εγώ απλώς να υπενθυμίσω μια παλιότερη δήλωση της εκπροσώπου τύπου της Ελλάς, της κυρίας Κουφονικολάκου, η οποία είπε ότι εμείς με το ΠΑΣΟΚ δεν είμαστε όμορφοι χώροι, δηλαδή δεν είμαστε το ίδιο, δεν κινούμαστε στο ίδιο. Απ' την άλλη πάλι, την προηγούμενη εβδομάδα ήταν ο Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξη τύπου που είπε ότι με το ΠΑΣΟΚ δεν είμαστε αντίπαλοι, είμαστε ανταγωνιστές. Βλέπουμε δηλαδή ότι υπάρχουν κάποιες επιθέσεις φιλίας προς το ΠΑΣΟΚ, το ΠΑΣΟΚ τώρα.
0: Αυτές τις επιθέσεις φιλίας μου τις λέει συνέχεια.
1: Ναι, πάντως το ΠΑΣΟΚ πάντως.
0: Και για τη Νέα Δημοκρατία με το ΠΑΣΟΚ μου είπες τις επιθέσεις φιλίας. Όλοι με το ΠΑΣΟΚ θέλουν να συνεργαστούν.
1: Αυτές οι επιθέσεις φιλίας, επειδή βρεθήκαμε κάποια στιγμή με τον κύριο Ανδρουλάκη και είχα την τιμή να τον ρωτήσω αν αυτές οι επιθέσεις, πώς τις βλέπει αυτές τις επιθέσεις φιλίας, ο ίδιος απάντησε ότι αυτές δεν είναι επιθέσεις φιλίας, αυτές είναι λυκοφιλίες. Λέγοντας ότι απλά και μόνο στοχεύουν στο να προσελκύσουν ψηφοφόρους από το ΠΑΣΟΚ και ότι δεν υπάρχει κανένα νόημα να ούτε κάποια πρόθεση από κανέναν για συνεργασίες. Εξάλλου το ΠΑΣΟΚ έχει δηλώσει ότι θα κινηθεί αυτόνομα στις επόμενες εκλογές, έχει αφήσει απ' έξω όλου του είδους τις συνεργασίες και δεν συμμετείχε σε καμία συζήτηση.

μια που μιλάμε για δηλώσεις πολιτικών, να μιλήσουμε λίγο και για τις δηλώσεις οι οποίες έκανε η Υπουργός Παιδείας, η κυρία Ζαχαράκη, στην έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, της έλλειψη εκπαιδευτικών, αλλά και στις αλλαγές που δρομολογούνται στην εκπαίδευση, αναφέρθηκε σήμερα το πρωί, και είπε πιο συγκεκριμένα ότι όσον αφορά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις εκπαιδευτικών. Είπε ότι στην Ελλάδα περίπου 13.500 έως 14.000 σχολεία και πάνω από 1.300.000 μαθητές και περίπου 145.000 μόνιμοι εκπαιδευτικοί υπάρχουν. Σημείωσε ότι από 1η Σεπτεμβρίου είχαν προσληφθεί περίπου 30.000 αναπληρωτές και ότι το 2026 έγινε η μεγαλύτερη πρώτη φάση προσλήψεων, είπε η κυρία Ζαχαράκη, αναπληρωτών των τελευταίων 10 ετών, με στόχο να υπάρχουν λιγότερες ελλείψεις στα σχολεία. Ανέφερε ότι παραμένουν ελλείψεις μεταξύ άλλων στη γενική εκπαίδευση, στην παράλληλη στήριξη, αλλά και στην ειδική αγωγή, και ότι η επόμενη φάση προσλήψεων θα αφορά περίπου 6.500 αναπληρωτές.

0: Όσον αφορά τώρα το ζήτημα της στέγας των εκπαιδευτικών, η κυρία Τσαχαράκη αναγνώρισε ότι σε τουριστικές περιοχές όπως η Κέρκυρα, η Ρόδος και τα Χανιά, το κόστος των ενοικίων μπορεί να κάνει δύσκολη την παραμονή ενός εκπαιδευτικού. Αναφέρθηκε στη διπλή επιστροφή ενοικίου για αναπληρωτές και μόνιμους, που υπηρετούν εκτός του τόπου κατοικίας τους, στην περιφέρεια. Επίσης, μίλησε για την οικονομική ενίσχυση Δήμων, ώστε να ανακατασκευαστούν δημοτικά καταστήματα και σχολεία για τη στέγαση εκπαιδευτικών, καθώς και για τη δυνατότητα επιδόματος ζήτησης και στέγασης από τους Δήμους. Ανέφερε ότι σε νέα διαμερίσματα που χτίζονται εντός στρατοπέδου προβλέπεται ποσοστό 1-15% για εκπαιδευτικούς και γιατρούς και τόνισε ότι ο δρόμος είναι η φροντίδα και η ενίσχυση των εκπαιδευτικών. Τώρα, Σταύρο, δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχει δυνατότητα να πούμε στη λογική αυτήν εδώ, να περιμένουμε να χτιστούν τα νέα κτίρια, να στεγάσουν τους εκπαιδευτικούς, να ενισχύσουμε μετά τους εκπαιδευτικούς, ενώ θα έπρεπε εδώ και πάρα πολλά χρόνια να έχει λυθεί το θέμα, έτσι.
1: Αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα που θα έπρεπε ήδη να έχει λυθεί. Και να πω και κάτι, γιατί πολλές φορές ακούμε και την τοπική αυτοδιοίκηση από αυτές τις περιοχές να γκρινιάζει ότι δεν έχουμε εκπαιδευτικούς, δεν έχουμε γιατρούς, δεν έχουμε το ένα, δεν έχουμε το άλλο. Ωραία, αν θέλετε να τους έχετε, θα πρέπει να φροντίσετε κι εσείς από την πλευρά σας να τους βρείτε και σπίτια. Το να βρει μια δημοτική αρχή κάποια σπίτια για αυτούς τους ανθρώπους, προσωπικά το θεωρώ αυτονόητο. Άντε να πούμε ότι δεν είναι αυτονόητο. Αλλά και οι ίδιοι θα πρέπει λίγο
0: και να ισορροπήσουν
1: να
0: τα ενίκια.
1: Βοηθήσουν την
0: να
1: όλη κατάσταση.
0: Και τα ενίκια, βέβαια.
1: Και φυσικά, ναι, δεν μπορεί τώρα αυτοί οι άνθρωποι να πληρώνουν τα εξωφρενικά ενίκια που υπάρχουν σε κάποιες περιοχές, ειδικά σε νησιά, έτσι.

0: Λοιπόν, θα ήθελα να σχολιάσουμε λίγο τις δηλώσεις του κύριου Μαρινάκη, ο οποίος είπε ότι τα πολιτικά άκρα δεν έλυσαν κανένα πρόβλημα στην Ελλάδα, αναφερόμενος στην αποφυλάκηση του κύριου Ηλία Κασιδιάρη, αλλά και τη δημιουργία του νέου κόμματος, τονίζοντας ότι τις νομικές αποφάσεις τις παίρνει η δικαιοσύνη.
1: Ναι, βέβαια. Να πούμε δύο πράγματα πάνω σε αυτό το κομμάτι, γιατί πολλά ακούγονται.
0: Χωρίς να κάνουμε διαφήμιση, να το πούμε και αυτό.
1: Δεν κάνουμε ούτε διαφήμιση.
0: Γιατί το τελευταίο διάστημα γίνεται ένας πανικός.
1: Απλά να πούμε ότι ο κύριος Κασιδιάρης έχει στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων μέχρι το 2033. Καθώς τόση η ποινή που του επιβλήθηκε τα 13 έτη που ξεκίνησαν να μετράνε το 2020 δεν του δίνουν τη δυνατότητα να είναι είτε επικεφαλής κόμματος είτε να είναι υποψήφιος βουλευτής. Τι μπορεί να είναι ο κύριος Κασιδιάρης? Μπορεί να είναι ανεξάρτητος, να κατέβει δηλαδή μόνος του σε μια περιφέρεια όποια επιλέξει αυτός, αλλά θα πρέπει να συγκεντρώσει πανελλαδικά 3%, το ποσοστό δηλαδή του όριου που μπαίνεις στη Βουλή, για να μπορέσει να είναι στην επόμενη Βουλή. Από εκεί και πέρα, ο ίδιος χθες βγήκε και είπε ότι θα είμαι παρόν στους εθνικούς αγώνες, θα είναι παρόν στην επόμενη προεκλογική μάχη. Προφανώς το νομικό του επιτελείο θα έχει σκεφτεί κάποια πράγματα, κάποια τρίκ, προκειμένου να παρακάμψει το πρόβλημα που υπάρχει. Από εκεί και πέρα βέβαια όλα αυτά θα πάνε στον Άριο Πάγο, ο οποίος ανακηρύσει τα κόμματα, ανακηρύσει τους υποψήφιους βουλευτές και θα πρέπει να αποφασίσει εκείνος αν τελικά θα μπορεί να είναι ο κύριος Κασιδιάρης υποψήφιος με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, με όποιον τρόπο του έχει υποδείξει το νομικό του επιτελείο.
0: Τώρα τι να πω εγώ για αυτό εδώ το θέμα. Να πω ότι...
1: Να πω
0: μια προσωπική άποψη ότι δεν είμαι σύμφωνη.
1: Να σου πω και να δεν σου ακόμα.
0: Περίμενε λίγο, περίμενε ένα λεπτό να σου πω εγώ τι έμαθα τώρα χθες από την επαφή που είχαμε τους δημοσκόπους. Ότι μέσα στις νέες δημοσκοπήσεις θα συμπεριληφθεί και το κόμμα του κύριου Κασιδιάρη. Το κόμμα το οποίο θα δημιουργηθεί.
1: Εγώ έμαθα ότι υπάρχουν μια-δυο δημοσκοπήσεις που ήδη το μετρήσανε προτού καν βγει από τη φυλακή.
0: Λοιπόν,
1: και το δίνουν πολύ καλό ποσοστό.
0: Να πούμε ότι μέσα από τη φυλακή.
1: Ψήφος είναι αυτή,
0: ναι, μέσα από τη φυλακή έκανε μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ότι έχει προσελκύσει παιδιά τα οποία ψηφίζουν για πρώτη φορά χωρίς να ξέρουν τι εστί. Η δημιουργία ενός κόμματος σαν του κύριου Κασιδιάρη. Να πούμε ότι να το ταυτίσουμε με άλλα ναζιστικά κόμματα. Τι να πω τώρα εγώ. Να πούμε ότι πολλοί ανεξάρτητοι βουλευτές θα ενταχθούν μαζί με τον κύριο Κασιδιάρη και έχουμε ακούσει διάφορα ονόματα. Οι οποίοι ήταν πρώην Σπαρτιάτες.
1: Να πούμε ότι
0: και
1: βασικά...
0: ότι θα ξαναενταχθούν στο νέο αυτό εδώ κόμμα.
1: Να πούμε ότι βασικά αυτό που φαίνεται είναι ότι θα δοκιμαστεί και πάλι η δημοκρατία, θα δοκιμαστούν τα όρια της δημοκρατίας και για μας και για όλους και για όλο το πολιτικό
0: Εγώ
1: σύστημα.
0: Εγώ να σου πω την αλήθεια ότι συμφωνώ με τον κύριο Μαρινάκη ότι το νομικό πλαίσιο είναι ξεκάθαρο, υπάρχουν δύο ξεχωριστές συζητήσεις. Από τη μία κατά πόσο μπορεί ο κάθε καταδικαστής να είναι ο ίδιος υποψήφιος και από την άλλη κατά πόσο έχει το δικαίωμα να εκλέγεστε, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, στην πολιτική συζήτηση να βάλουμε και τον
1: κύριο Τσουκαλά,
0: Τσουκαλά,
1: ο οποίος είναι και νομικός παρεπιπτόντος, θα μπορέσει να μας διαφωτίσει και λίγο παραπάνω.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας από τη Θεσσαλονίκη, κύριε Τσουκαλά. Λοιπόν, πώς την ακούτε αυτή τη συζήτηση, μια και λέγαμε γι' αυτό, για τον κύριο Κασιδιάρη?
2: Ο Άριος Πάγος έχει απαφανθεί σε σχέση με το ότι δεν μπορεί ούτε πραγματική ηγεσία, ούτε τυπική ηγεσία να ασκεί πρόσωπο το οποίο έχει καταδικαστεί και εκτιμούμε ότι βάσει αυτού δεν μπορεί να είναι υποψήφιος. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο θα το κρίνουμε και εμείς, θα το κρίνει προφανώς ο Άριος Πάγος.
0: Οπότε όσον αφορά το νομικό ζήτημα, η άποψή σας είναι η ίδια με του κύριου Μαρινάκη, ότι είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχουν δύο ξεχωριστές συζητήσεις. Από τη μία είναι ο καταδικαστής και από την άλλη είναι το δικαίωμα του εκλέγεστε, έτσι?
2: Ακριβώς, και ο Άρης Πάγος έχει την τελική ευθύνη. Mm-hmm. Θεωρούμε ότι η δημοκρατία πρέπει να αυτοπροστατεύεται. Γιατί εδώ πέρα δεν έχουμε ακροδεξιά, έχουμε νεοναζισμό. Είναι τελείως διαφορετικό.
1: Ακριβώς, είναι εντελώς διαφορετικό.
0: Και πρέπει να το τονίσουμε.
2: Τα οποία έχουν ακραίες δεξιές απόψεις, αλλά είναι άλλο μια ακραία δεξιά άποψη ή ακραία συντηρητική και άλλο πράγμα όταν είναι συνώνυμη μια ιδεολογία της βίας και της εκτεφρασμένης βούλησης, κατάλυσης με βίαιο τρόπο του πολιτεύματος.
1: Mm-hmm. Να ξεκινήσουμε από τα εύκολα.
2: Ξεκινήσουμε
1: από τα εύκολα. Στο Πασόκ είχατε πει ότι μέσα στο καλοκαίρι θα ανακοινώσετε κάποιο μέρος των ψηφοδελτίων σας. Δεν είδαμε να γίνεται αυτό. Πότε σκοπεύετε να ανακοινώσετε?
2: Το επόμενο διάστημα, αφού ολοκληρώθηκε τώρα και η ΔΕΦ, που ήταν για εμάς σημείο καμπής. Θεωρούμε ότι στη ΔΕΦ έγινε πολύ φανερό, αν συγκριθούν και οι ηγέτες και τα προγράμματα, ποιος έχει πρόγραμμα και σχέδιο για τη χώρα. Mm-hmm. Άρα από εδώ και πέρα μπαίνουμε στην τελική διάταξη μάχης, μέρος μεγάλο της οποίας είναι η ανακοίνωση, η έγκαιρη των ψηφοδελτίων, ώστε ακριβώς να είμαστε σε πλήρη ετοιμότητα για τις εκλογές.
1: Ακούσαμε τον πρόεδρό σας, τον κύριο Ανδρουλάκη, να λέει ότι για το ΠΑΣΟΚ δεν υπάρχει θέμα δεύτερης θέσης. Στόχος είναι η νίκη στις επόμενες εκλογές.
2: Κοιτάξτε, εμείς λέμε κάτι πάρα πολύ απλό και ειλικρινές. Όπως είναι εκλογικός νόμος, δεν μπορεί να σχηματιστεί κυβέρνηση εύκολα χωρίς το πρώτο κόμμα. Ακόμα και να μην έχει τον πόνο στο πρώτο κόμμα, δεδομένου ότι υπάρχουν κόμματα όπως είναι κόμματα της δεξιάς που δεν μπορούμε να συνεργαστούμε, κόμματα τα οποία είναι όπως το ΚΚΕ, το οποίο με σεβασμό το αντιμετωπίζουμε, αλλά ξέρουμε ότι έχει μια άλλη κατεύθυνση για την χώρα και μια άλλη εθνική στρατηγική. Άρα δεν πρέπει να κοροϊδεύουμε. Ή θα είναι πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία και θα έχουμε κυβέρνηση δεξιάς πολυκατοικίας, με Βελόπουλο, με Σαμαρά, με Λατινοπούλου, θα είναι πρώτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ. Και θα έχουμε κυβέρνηση προοδευτική. Γι' αυτό ο στόχος είναι η πρώτη θέση.
0: Επειδή το τελευταίο διάστημα, κύριε Τσουκαλά, έχει διαρρεύσει και το ζήτημα της συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία από πλευράς του ΠΑΣΟΚ. Και
2: από πού έχει διαρρεύσει?
0: Από διάφορα στελέχη τα οποία ήταν πρώην στελέχη του ΠΑΣΟΚ, μετακινήθηκαν λίγο προς τον κύριο Τσίπρα. Υπάρχει αυτό εδώ το ενδεχόμενο ή είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας για εσάς?
2: Το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που έχει πάρει συνεδριακή απόφαση ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Και ο Νίκος Ανδρουλάκης το ξεκαθάρισε ότι αυτή η συνεδριακή απόφαση είναι ομόφωνη και θα πάει μέχρι τέλους και στη ΔΕΦ. Άλλα κόμματα δεν έχουν
0: ελάχιστη. Σε περίπτωση όμως που δεν υπάρχει δυνατότητα αυτοδυναμίας.
2: Σας ξαναλέω, αν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα, έχει κόμματα δορυφόρους. Το κόμμα του κυρίου Σαμαρά ανιδρυθεί, το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου, της κυρίου Τουνοπούλου για να κυβερνήσει. Εμείς έχουμε ένα άλλο πολιτικό σχέδιο από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να συνεργαστούμε.
0: Οπότε θα συνεργαστείτε με κόμματα τα οποία υποστηρίζουν, υποστηρίζουν το πρόγραμμά σας.
2: Δώστε μου λίγο να σας το εξηγήσω. Αυτή η ερώτηση είναι παράδοξο να απευθύνεται στο ΠΑΣΟΚ. Γιατί άλλα κόμματα δεν έχουν πάρει αποφάσεις συνεδριακές. Άλλα κόμματα έχουν στελέχη που με αναρτήσεις έχουν πει ότι μπορεί να υπάρξει συγκυβέρνηση. Μπορώ να καταλάβω γιατί αυτό ευθύνεται στο ΠΑΣΟΚ, στο οποίο κανένα στελεχός του δεν έχει πει ποτέ κάτι τέτοιο.
1: Μάλιστα.
2: Είναι κάτι πάρα πολύ καθαρό. Αν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο κόμμα, με όπως αυτό, επιλέξει να δει το δικό του πρόγραμμα. Προστασίας κατά...
0: Δεν έχουμε καλή σύνδεση.
2: ΕΚΑΣ, 13η σύνταξη.
1: Τώρα είμαστε εντάξει. Δεν είχαμε πριν καλή σύνδεση. Τώρα είμαστε εντάξει.
2: Τώρα ναι.
1: Ναι, σας ακούμε.
2: Έχουμε ένα πρόγραμμα λοιπόν. Βάσει αυτού θα τοποθετηθούμε.
1: Μάλιστα. Κύριε Τσουκαλά, να σας πάω κάπου αλλού.
2: Να πάτε όπου θέλετε.
1: Mm-hmm. Την ερώτηση την οποία... Προσωπικά ήθελα να κάνω και στον κύριο Ανδρουλάκη. Δεν μου δόθηκε δυνατότητα την Κυριακή στη συνέντευξη τύπου. Αλλά
2: ήτανε
1: φαντάζομαι.
2: Πάρα πολύ.
1: Ήτανε πάρα πολύ. Ναι. Εντάξει, δεν πειράζει. Θα ήθελα να σας ρωτήσω λοιπόν το εξής. Το ΠΑΣΟΚ φαίνεται να κρατάει δυνάμεις και να διαθέτει δυνάμεις στην περιφέρεια. Αντίθετα, να μην πηγαίνει καλά στα αστικά κέντρα, κυρίως στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και σε άλλες μεγάλες πόλεις. Γι' αυτό έχετε κάποια εξήγηση και πώς σκοπεύετε να το αντιμετωπίσετε?
2: Κοιτάξτε να δείτε, αυτό
1: ναι.
2: Την ορατότητα λόγω των μίντια, ένας κόσμος που στα αστικά κέντρα κυρίως ενημερώνεται από τα μίντια, mm-hmm. Έχει λιγότερη πληροφόρηση για τις θέσεις σου. Άρα και εμείς πρέπει να κάνουμε πιο καθαρές τις θέσεις και να τις επικοινωνούμε με σαφήνεια και με ενιαίο λόγο, αλλά κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε να υπάρχει και μια ίση μεταχείριση στα κεντρικά μέσα ενημέρωσης.
0: Κύριε Τσουκαλά, να πάμε λίγο σε ένα άλλο θέμα που αφορά τα επιδόματα ανεργίας. Έχει γίνει πολύ μεγάλο άλλος το τελευταίο χρονικό διάστημα και βέβαια να πούμε ότι πυροδότησε την κατάσταση η δήλωση του κύριου Βορύδη για το σχέδιο μείωσης του χρόνου καταβολής του επιδόματος.
1: Του κύριου Μαρινάκη ήταν.
0: Και ο κύριος Μαρινάκης, ναι, και ο κύριος Βορύδης το σχολίασε. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λοιπόν υποστηρίζει ότι υπήρχε μια ανάλογη πρόταση από πλευράς του ΠΑΣΟΚ το 2018. Θα θέλατε λίγο να αποσαφηνίσουμε την όλη κατάσταση.
2: Ακριβώς το ανάποδο. Η πρόταση του 2018 τι λέει? Ότι ακόμα και όταν περάσει το διάστημα επιδότησης ανεργίας ή ακόμα και αν βρει πριν τη λήξη του διαστήματος χορήγησης δουλειά, θα συνεχίσουμε να επιδοτούμε ένα μέρος του εργασιακού κόστους. Είναι ακριβώς το ανάποδο. Οι άνθρωποι μπορούν να πούνε οτιδήποτε προκειμένου να δικαιολογηθούν. Ο Μαρινάκης είπε στους δύο μήνες να κόβεται, εμείς λέμε και στον έκτο μήνα, αν βρει δουλειά, να συνεχίσει να καταβάλλεται ως μέρος του συνολικού εργασιακού κόστους, ώστε να έχει μεγαλύτερο κίνητρο ο εργοδότης. Τόσο απλά.
1: Εσείς και ο κύριος Μαρινάκης είπε ότι αυτά απηχούν προσωπικές του απόψεις.
2: Τώρα,
1: εσείς βλέπετε μήπως
2: είναι
1: κάποια κρυφή ατζέντα από πίσω?
2: Κρυφή που έγινε φανερή.
1: Να πούμε και ότι είναι ο λαγός προκειμένου να τρέξουν καταστάσεις.
2: Και το 13ωρο ως προσωπική άποψη ξεκίνησε και έγινε νόμος. Και οι πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας ως προσωπική άποψη ξεκίνησαν και έγιναν νόμος.
0: Πώς απαντάτε στο επιχείρημα του οικονομικού επιτελείου ότι μία οριζόντια μείωση του ΦΠΑ θα τίναζε στον αέρα τα πλέον εκτήματα της δημοσιονομικής σταθερότητας?
2: Μα εμείς δεν προτείνουμε οριζόντια μείωση του ΦΠΑ. Ο Πρωθυπουργός την είχε προτείνει και είχε δεσμευτεί για αυτήν το 18. Και δεν το έκανε ποτέ. Εμείς δεν λέμε οριζόντια, εμείς λέμε μείωση στο καλάθι των βασικών προϊόντων.
0: Είναι εφικτό αυτό εδώ να γίνει?
2: Είπαμε ότι για 5 μήνες αυτό κοστίζει 300 εκατομμύρια ευρώ. Σήμερα έχουμε υπεραπόδοση ΦΠΑ στο εξάμεινο 700. Για ένα εξάμεινο αντί να είναι 700 θα είναι 400. Η υπεραπόδοση, όχι η απόδοση, η υπεραπόδοση.
1: Μάλιστα.
2: Άρα είναι απόλυτα εφικτό.
1: Μάλιστα. Κύριε Τσουκαλά, δυστυχώς ο χρόνος μας τελείωσε. Θα θέλαμε να σας θέσουμε και άλλα πολλά ερωτήματα.
2: Εγώ φταίω που καθυστέρησα λιγάκι.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
1: Δεν έχουμε τη δυνατότητα να συνηθίσουμε.
0: Ελπίζουμε να έχουμε την ευκαιρία να σας έχουμε και από κοντά και να τα πούμε.
1: Να τα πούμε αναλυτικά.
2: Με την πρώτη ευκαιρία δεσμεύομαι. Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σημερινή σας παρέμβαση.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Λοιπόν, ήταν ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Τσουκαλάς, ο οποίος αποσαφήνισε την όλη εικόνα που είχαμε όσον αφορά τις δηλώσεις του κύριου Μαρινάκη, έτσι, για το επίδομα ανεργίας.
1: Δυστυχώς δεν προλάβαμε να τον ρωτήσαμε ούτε για τις δηλώσεις του κυρίου Πάνα, ούτε για...
0: Θα έχουμε την ευκαιρία...
1: Για τα εσωκομματικά...
0: Θα έχουμε την ευκαιρία μελλοντικά να ξανασυνδεθούμε μαζί του. Βέβαια να σου πω ότι επειδή τρέχει τώρα και το θέμα της αναθεώρησης του Συντάγματος, όλοι ρε παιδί μου προετοιμάζονται για να μπουν στη Βουλή.
1: Ναι.
0: Γίνεται ένας πανικός αυτές τις μέρες.
1: Θα ξεκινήσουμε με τα βαριά θέματα στην Βουλή.
0: Οπότε το επόμενο διάστημα θα έχουμε να ασχοληθούμε με αρκετά. Κάπου εδώ φτάσαμε και στο τέλος σημερινής μας εκπομπής. Από τον Σταύρο Αλχατζίδη,
1: την Όλγα Γιοβατζάκη
0: και τον Χρήστο Νάκο, να ευχηθούμε να περνάτε όμορφα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί. Καλή σας ημέρα.
1: Γεια σας, καλή συνέχεια.

0: Flash 99,4.
1: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μετεμφυλιακή Ελλάδα από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλη Σαράντη, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκο Παπαδοκοσταντάκη και 12μελή Θίασο. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Για λίγες παραστάσεις.
2: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
3: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
4: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε από το Αθηναϊκό κοινό τώρα στη Θεσσαλονίκη από 18 Σεπτεμβρίου στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίχα. Οι σχέσεις, τα διέξοδα, οι επιλογές, η συντροφικότητα. Μια παράσταση που πρέπει να δείτε. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίχα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Από 18 Σεπτεμβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Προπόληση more.com.
2: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
3: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

το ποτήρι, τα μάτια μου κλειστά, τα δάχτυλα χτυπάνε τον τάγκο ρυθμικά. Μου είπες πως θα έρθεις απόψε να με βρεις περίπου ως τις 10 και η ώρα είναι 3. Παίζει ένα τραγούδι του Κρίστεμπερκ παλιό, σου άρεσε θυμάμαι να στο τραγουδώ. Δίπλα περιμένει το άδειο σου σκαμπό, θα στο ψηφίσω.

πρόσωπα χλωμά. Στην άκρη ένα ζευγάρι μιλάει χαμηλά. Έρχεται μια ξένη, θέλει λέει φωτιά. Στα μάτια με κοιτάζει σχεδόν ερωτικά. Κάποιος με χτυπάει στην πλάτη φιλικά. Ώρα να πηγαίνεις, κλείνουμε, είναι αργά. Βγαίνω έξω στο δρόμο, τα βλέπω όλα διπλά.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
4: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά... Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
5: Μπάζα.
4: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
6: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
7: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

ενόχληση δίνεις κι αυτή σε κοιτά. Φυλάς τον πόνο στα χείλια, το ξέρεις καλά. Έμεινες μόνος τη νύχτα και δεν την ξεχνάς. Κάποιες παλιές αμαρτίες θα κουβαλάς. Κάποιες

0: Flash 99,4.
1: Τρίτο Φεστιβάλ Ρυζιού. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στην περιοχή Λευκού Πύργου Θεσσαλονίκης.
2: Μοναδικές γεύσεις από καταξιωμένους σεφ βραβευμένων εστιατορίων.
1: Παιχνίδια, διαγωνισμοί, παιδικές, μουσικές εκδηλώσεις.
2: Έλατε να γνωρίσουμε και να δοκιμάσουμε το ελληνικό ρύζι που καλλιεργείται δίπλα μας. Γιατί δεν είναι απλώς ένα προϊόν, είναι παραγωγή, παράδοση, γεύση και ιστορία.
1: Τρίτο Φεστιβάλ Ρυζιού. Μια διοργάνωση του Συνδέσμου Ριζόμυλων Ελλάδας. Με τη σύμπραξη του Δήμου Δέλτα και την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
2: Από τις 4 το απόγευμα, είσοδος.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Επιτέλους, στη Θεσσαλονίκη, η νικήτρια του φετινού καλοκαιριού, Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Δάσους. more.com, artinfo.gr.
5: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής, στον Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

αγάπη που και που καμιά φορά με τα χείλη δαγκωμένα, με τα μάτια στο κενό, τα κατέβασες για μένα.

0: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.
1: Το καλό κεράκι στην ακρογιαλιά.

Απόψε λέω να κάνουμε ένα πάρτι στην άμμο με ραδιάκι φορητό. Στο λέω δεν γουστάρω άλλος να'ρθει.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
3: Από Δευτέρα έως Παρασκευή,
4: 8 με 9 το πρωί.
3: Στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

είμαι εντάξει, αν αυτό σε βοηθάει πιο πολύ. Μα εγώ είμαι εντάξει, είμαι εντάξει, είμαι εντάξει, μην ανησυχείς. Αν το θέλεις, είμαι εντάξει, αν αυτό σε βοηθάει πιο πολύ.

Αν το θέλεις είναι εντάξει, αν αυτό σε βοηθάει πιο πολύ. Μα εγώ είμαι εντάξει, είμαι εντάξει, είμαι εντάξει, μην ανησυχείς. Αν το θέλεις είμαι εντάξει, αν αυτό σε βοηθάει πιο πολύ.

είπες να φύγω. Σου πήρα ένα απλό για χαρά. Ίσως αύριο μου τηλεφωνεί.

στον καθρέφτη, αν δε με κοίταζες εσύ. Όσα τραγούδια και

0: Flash 99,4.
1: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε από το Αθηναϊκό κοινό τώρα στη Θεσσαλονίκη από 18 Σεπτεμβρίου στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θέλω να σου κρατάω το χέρι με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σχέσεις, τα διέξοδα, οι επιλογές, η συντροφικότητα. Μια παράσταση που πρέπει να δείτε. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Από 18 Σεπτεμβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Προπόληση more.com.
2: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
3: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
4: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μετεμφυλιακή Ελλάδα από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Αράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης και 12μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Για λίγες παραστάσεις.
2: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
3: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: τέτοιο. Η ώρα είναι 2:30.
1: Plus 99,4.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τρίτο Φεστιβάλ Ρυζιού. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στην περιοχή Λευκού Πύργου Θεσσαλονίκης.
4: Μοναδικές γεύσεις από καταξιωμένους σεφ βραβευμένων εστιατορίων.
3: Παιχνίδια, διαγωνισμοί, παιδικές, μουσικές εκδηλώσεις.
4: Έλατε να γνωρίσουμε και να δοκιμάσουμε το ελληνικό ρύζι που καλλιεργείται δίπλα μας. Γιατί δεν είναι απλώς ένα προϊόν, είναι παραγωγή, παράδοση, γεύση και ιστορία.
3: Τρίτο Φεστιβάλ Ρυζιού. Μια διοργάνωση του Συνδέσμου Ριζόμυλων Ελλάδας. Με τη σύμπραξη του Δήμου Δέλτα και την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
4: Από τις 4 το απόγευμα, είσοδος ελεύθερη.
5: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

ό,τι κι αν γίνει. Αυτή η αγάπη ως το άπειρο θα μείνει.

Κι ύστερα τίναξες τη στάχτη απ' την καρδιά μου και έγινε διάφανο στα χέρια σου γυαλί. Το ουράνιο τόξο είχε καθίσει στα μαλλιά μου και

σου μεγάλα και κάθε λάθος σου πονά. Μα είναι η αγάπη που τα κάνει όλα, όλα, όλα αλήθινα. Δεν ξέρει αγάπη τι ρόλο, αρχή και τέλος δεν γνωρίζει. Χτυπάει τα ώρα το ρολόι και γυρίζει. Δεν ξέρει αγάπη μη ρόλο, αρχή και τέλος δεν γνωρίζει. Πάει τα ώρα το ρολόι και γυρίζει. Αγάπη όλα τα υπόλοιπα.

0: Plus 99,4.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
7: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Ξύπνησα με κάτι όνειρα μισά και τρομαγμένα. Με σένα, με άσπρα ρούχα παιδικά, μέσα στου δρόμου

κράτησα, πάλι έγραψα χίλιες φορές το όνομά σου. Δικά σου αυτά που τράβηξα προχτές, κι εσύ στην πόρτα σου να κλαις.

πάλι ξύπνησα με κάτι όνειρα μισά και τρομαγμένα. Με σένα, με άσπρα ρούχα παιδικά, μέσα στου δρόμου τα νερά, με σένα.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μετεμφυλιακή Ελλάδα από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Αράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης και 12μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Για λίγες παραστάσεις.
3: Μείνετε συντονισμένοι στον Flas 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας Flas 99,4.
5: Επιτέλους, στη Θεσσαλονίκη, η νικήτρια του φετινού καλοκαιριού. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Δάσους. more.com, artinfo.gr.
3: Μείνετε συντονισμένοι στον Flas 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας Flas 99,4.
6: Flas 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Μη με ρωτάς τι είναι αυτό που με κάνει να σ' αγαπώ. Μη με ρωτάς, δεν υπάρχουν λόγια για να σου πω.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Plus 99,4.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους.
4: Συνεργάσουμε το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας.
3: Συνεργάσουμε το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια.
4: Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι.
3: Ομοσπονδιακή Θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
5: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
7: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε από το αθηναϊκό κοινό τώρα στη Θεσσαλονίκη από 18 Σεπτεμβρίου στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θέλω να σου κρατάω το χέρι με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίχα. Οι σχέσεις, τα διέξοδα, οι επιλογές, η συντροφικότητα. Μια παράσταση που πρέπει να δείτε. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίχα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Από 18 Σεπτεμβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Προπόληση more.com.
8: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής. Στον Flash 99,4.
1: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
2: Και ραδιοφωνικά.
1: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
2: Με τον Bubby Μπατσάρα.
1: Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
2: Συντονιστείτε.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Τρίτο Φεστιβάλ Ρυζιού, 19 και 20 Σεπτεμβρίου στην περιοχή Λευκού Πύργου Θεσσαλονίκης.
2: Μοναδικές γεύσεις από καταξιωμένους σεφ βραβευμένων εστιατορίων.
1: Παιχνίδια, διαγωνισμοί, παιδικές, μουσικές εκδηλώσεις.
2: Έλατε να γνωρίσουμε και να δοκιμάσουμε το ελληνικό ρύζι που καλλιεργείται δίπλα μας. Γιατί δεν είναι απλώς ένα προϊόν, είναι παραγωγή, παράδοση, γεύση και ιστορία.
1: Τρίτο Φεστιβάλ Ρυζιού, μια διοργάνωση του Συνδέσμου Ριζόμιλων Ελλάδας. Με τη σύμπραξη του Δήμου Δέλτα και την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
2: Από τις 4 το απόγευμα, είσοδος.
3: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μετεμφυλιακή Ελλάδα από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Αράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης και 12μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Για λίγες παραστάσεις.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flas 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flas 99,4.
6: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flas 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
7: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flas 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flas 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
8: Flas 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Flash 99,4.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε από το αθηναϊκό κοινό τώρα στη Θεσσαλονίκη από 18 Σεπτεμβρίου στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θέλω να σου κρατάω το χέρι με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σχέσεις, τα διέξοδα, οι επιλογές, η συντροφικότητα. Μια παράσταση που πρέπει να δείτε. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Από 18 Σεπτεμβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Προπόληση more.com.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theskafmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
7: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μετεμφυλιακή Ελλάδα από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Αράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης και 12μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Για λίγες παραστάσεις.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
8: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με το Γιώργο Δίμπαλα.
9: Επιτέλους, στη Θεσσαλονίκη, η νικήτρια του φετινού καλοκαιριού. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Δάσους. more.com, artinfo.gr.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
10: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
11: Και ραδιοφωνικά.
10: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
11: Με τον Bubby Μπατσάρα.
10: Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
11: Συντονιστείτε.
12: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους.
7: Συνεργάσουμε το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας.
6: Συνεργάσουμε το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια.
7: Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι.
6: Ομοσπονδιακή Θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
8: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
9: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα.
10: Από Δευτέρα έως Παρασκευή
9: 8 με 9 το πρωί
10: στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
11: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε από το Αθηναϊκό κοινό τώρα στη Θεσσαλονίκη από 18 Σεπτεμβρίου στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θέλω να σου κρατάω το χέρι με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σχέσεις, τα διέξοδα, οι επιλογές, η συντροφικότητα. Μια παράσταση που πρέπει να δείτε. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Από 18 Σεπτεμβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Προπόληση more.com.
3: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
5: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4. Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
3: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
4: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μετεμφυλιακή Ελλάδα από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Σαράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης και 12μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Για λίγες παραστάσεις.
5: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
3: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής. Στον Flash 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
3: Και ραδιοφωνικά.
2: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
3: Συντονιστείτε.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Είμαι ο Αλέξανδρος Σταματουλάκης και μέσα από τη συχνότητα του Flash 99,4 του ενημερωτικού ραδιοφώνου της πόλης σας παρουσιάζω την εκπομπή Carpe Diem, άδραξε τη μέρα, γιατί αυτή η μέρα είναι δική σου και μην αφήσεις ποτέ κανέναν μα κανέναν να σου την πάρει, να σου την κλέψει, να σου την καταστρέψει, να σου την τσαλαπατήσει, να σου την λαιλατήσει. Είμαστε μαζί κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα. Τηλέφωνο επικοινωνίας, πλην των ωρών εκπομπής, 69-54-513. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, asta.matulakis@gmail.com. Δεύτερη εκπομπή σήμερα της περίοδου και περιλαμβάνει μια ενημέρωση επιπολιτιστικού επίπεδου από την Δώρα, η οποία κάθε Τετάρτη θα μας λέει τα πολιτιστικά, τη Δώρα Κουρκούτα. Μία συζήτηση με τον Γιώργο Λυσαρίδη, έναν πολύ αγαπητό και γνωστό άνθρωπο της πόλης, που θα τον δούμε βεβαίως ως συγγραφέα σήμερα. Και αφού ξεκινήσαμε από την προηγούμενη εκπομπή να παρουσιάζουμε τους συνεργάτες αυτής της εκπομπής με πρώτα και κύρια τη Δώρα την Κουρκούτα, σήμερα ο μοναχικός πολεμιστής κάτι έχει να μας πει και θα του κάνουμε και μια μικρή παρουσίαση, μια που σε κάθε εκπομπή θα είναι παρόν. Αυτά. Με τα ενημερωτικά θα δούμε στο τέλος τι χρόνο θα έχουμε για να πούμε και ένα-δυο ακόμα πράγματα. Ας ξεκινήσουμε με την Δώρα Κουρκούτα και αμέσως μετά με τον Γιώργο Λυσαρίδη.

0: Καλησπέρα σε όλους, Αλέκο,
1: Σιδώρα.
0: Ηχολήπτη μας, αγαπητοί ακροατές, σας καλησπερίζω. Η πόλη κινείται στο ρυθμό των τελευταίων ανοιχτών βραδιών του καλοκαιριού και η πολιτιστική της ατζέντα παραμένει γεμάτη ενδιαφέρουσες προτάσεις. Σήμερα ξεχωρίσαμε κάποιες από αυτές και σας προτείνουμε στην εκπομπή εκδηλώσεις που αξίζει να βάλετε στο πρόγραμμά σας τις επόμενες ημέρες. Και επειδή η τέχνη είναι πολύτιμη, αλλά το πορτοφόλι μας δεν είναι πάντα στα καλύτερά του,
1: σωστό.
0: Σήμερα έχουμε και καλά νέα σε αυτή την εκπομπή. Οι πολιτιστικές προτάσεις που έχουμε για σας είναι με ελεύθερη είσοδο. Πάμε λοιπόν να τις δούμε. Στο πλαίσιο των πολιτιστικών δράσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης, η Δημοτική Κοινότητα Τρίτου Διαμερίσματος διοργανώνει βραδιά θεάτρου στο Θέατρο Μέωτρων, στην Οδό Αθηνάς 21, παράλληλος πάνω από την Ολυμπιάδος. Την Παρασκευή 18, Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ θα παρουσιαστεί το έργο «Το κλικ του έρωτα» του Θεόδωρου Κοτανίδη, σε σκηνοθεσία του ίδιου. Πρόκειται για μια ανθρωποκεντρική και πολύ αισιόδοξη παράσταση που πραγματεύεται την ευτυχία, τις προσωπικές μας επιλογές και το θάρρος της αλλαγής. Ώρα έναρξη στις 9. Και για το κοινό η είσοδος είναι ελεύθερη. Το τονίζουμε. Στο πάρκο λοιπόν της Νέας Ελβετίας συνεχίζουμε. Θα πραγματοποιηθεί μία γιορτή οικολογικής γεωργίας και χειροτεχνίας. Ένα φθινοπορεινό όμορφο αντάμωμα βιολογικών παραγωγών, μεταποιητών αλλά και χειροτεχνών. Με κεντρικό θέμα «Ρίζες στη γη, δράση στην κοινωνία», η φετινή γιορτή αναδεικνύει τη σχέση μας με τη γη, την οικολογική γεωργία, την τοπική παραγωγή αλλά και τη συλλογικότητα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έκθεση προϊόντων από μικρούς παραγωγούς, χειροτεχνίες, ομιλίες, συζητήσεις, εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους, παιδικές δράσεις αλλά και συναυλίες και μουσικές βραδιές. Μια ανοιχτή λοιπόν γιορτή δημιουργίας και γνώσης με στόχο να γνωριστούμε, να ανταλλάξουμε ιδέες και να στηρίξουμε τη μικρή κυρίως παραγωγή και όσα δημιουργούνται με σεβασμό στη γη και στην κοινωνία μας. Παρασκευή 18, Σάββατο 19, Κυριακή 20, επαναλαμβάνω, στο πάρκο της Νέας Ελβετίας, στη Χαριλάου. Ώρες λειτουργίας, και αυτό δεν πρέπει να το ξεχάσουμε, από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 10 το βράδυ. Συνεχίζουμε στις 40 εκκλησίες. Η πρώτη δημοτική κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης παρουσιάζει ένα αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη με τίτλο «Μπροστά στην αιωνιότητα». Μια ξεχωριστή παράσταση, όπως όλες οι παραστάσεις είναι ξεχωριστές με το Μίκη Θεοδωράκη, όπου η μουσική, το θέατρο, ο λόγος, ζωγραφική, το θέατρο σκιών, η τέχνη του βίντεο συναντιούνται όλα μαζί και φωτίζουν το έργο του μεγάλου Έλληνά μας δημιουργού μέσα από αυτές τις διαφορετικές μορφές τέχνης. Η σύλληψη της ιδέας και το τραγούδι έχει η Χαρίκλια Πάπαρη, τη σκηνοθεσία ο Νικόλαος Ωρετζάτος, τα κείμενα η ζωή Ράλι, ενώ το θέατρο σκιών παρουσιάζει ο αγαπημένος Αγάπιος Αγαπίου. Σάββατο 19 Σεπτέμβρη στις 8 και θα πραγματοποιηθεί η παράσταση στο 31ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης, στην οδό Ελευθέρων 14, επαναλαμβάνω, 40 εκκλησίες στις 8 το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο πάλι για το κοινό. Και να τελειώσουμε, στο ανοιχτό θέατρο της πόλης μας παρουσιάζεται 22 και 23 Σεπτέμβρη το γνωστό θεατρικό έργο «Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν», στο επίκεντρο της ιστορίας, βρίσκονται ο ηλικιωμένος και μοναχικός κύριος Γκριν και ο νεαρός Ρος, δύο άνθρωποι που γνωρίζονται έπειτα από ένα απρόσμενο ατύχημα και συναντιούνται κάθε Πέμπτη. Μια σχέση θα ξεκινήσει ως τυπική υποχρέωση, εξελίσσεται σταδιακά σε ένα πολύ βαθύ ανθρώπινο δεσμό, φέρνοντας όμως στην επιφάνεια συναισθήματα, μνήμες, προσωπικές αλήθειες. Πολλά συναισθήματα. Το έχω δει το έργο, είναι εξαιρετικό και σας παροτρύνω να πάτε να το δείτε. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, χιούμορ θα έλεγα, αλλά Πάνω απ' όλα είναι ενέργο για τη διαφορετικότητα, την ανθρώπινη επικοινωνία και τη δύναμη της τρυφερότητας. Τη σκηνοθεσία και τη μουσική σύνθεση υπογράφει ο Κώστας Γάκης, ενώ πρωταγωνιστούν ο Γιώργος Κωνσταντίνου, ο αγαπημένος μας όλων, και ο Θανάσης Πατριαρχέας, ένα εξαιρετικό δίδυμο πάνω στη σκηνή. Η παράσταση φιλοξενείται στο Θέατρο Κήπου, στην πλατεία της Χάνθ, και μην το χάσετε πραγματικά. Αυτά από μένα, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Τετάρτη με νέες πολιτιστικές προτάσεις και ό,τι αξίζει να συμβαίνει στην πόλη. Μέχρι τότε να περνάτε όμορφα και αλέκο carpe diem. Η συνέχεια σε σένα.
1: Να είσαι καλά, Δώρα. Άλλωστε, μας έδωσε στοιχεία για να περνάμε καλά μέχρι την άλλη εβδομάδα. Όλες οι δωρεάν εκδηλώσεις που μας πρότεινες είναι εξαιρετικού ενδιαφέροντος από ό,τι πιστεύω. Και είμαι σίγουρος ότι κάποιοι από τους ακροατές, τις ακροάτριες, μαζί με τα παιδιά τους θα τις επισκεφθούν όπου χωράνε και παιδιά. Τώρα, πριν έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Γιώργο Λυσαρίδη, ας ακούσουμε ένα σχετικό παραμυθάκι, σχετικό με αυτά που θα μας πει ο Γιώργος Λυσαρίδης, από τον Σαββόπουλο, τον Διονύση Σαββόπουλο, και αμέσως μετά θα έχουμε τον Γιώργο Λυσαρίδη.
2: Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας κότσφας που το λέγαν Σταύρο. Απέκτησε φωλιά και κοτσιφόπουλα. Τόσο περήφανος αισθάνθηκε που βγήκε κάτω στο κλαδί καμαρωτός. Από μακριά έρχονται όλα τα πουλιά του δάσους, μπεκάτσες, τσίχλες, περιστέρια, ειδόνια, τσάλα, πετίνι και παγόνια. Από μακριά τον χαιρετούσε και από κοντά του λέουσε:
3: «Γεια σου, Σταύρο!»
2: «Δεν με λένε Σταύρο, μόνο με λένε Σταύρο και Κυρσταύρο και Αφέντη Τσουτσουλομίκη. Αλλάζει όμως ο καιρός. Να βροχές, να χαλάζια, να κεραυνή. Πάει η φωλιά, πάνε τα κοτσιφόπουλα, πάνω όλα.» Βγήκε και κάθονταν στο κλαδί μονάχος. Και από μακριά έρχονται όλα τα πουλιά του δάσους, μπεκάτσες, τσίχλες, περιστέρια, ειδόνια, τσάλα, πετινή και παγόνια. Από μακριά τον χαιρετούσε και από κοντά του λέουσε:
3: «Γεια σου, Σταύρο και τη Σταύρο και Αφέντη του Τσουλομίτη!»
2: «Δεν με λένε Σταύρο και κύρι Σταύρο και Αφέντη του Τσουλομίτη πια. Μόνο Σταύρο με λένε, μόνο Σταύρο.»
1: Αυτό ήταν ένα παραμυθάκι του Διονύση Σαββόπουλου, του αγαπημένου Διονύση Σαββόπουλου, που έχει σχέση βέβαια με το θέμα μας ή εν πάση περιπτώσει την αφορμή του θέματός μας, σε όσα ο Γιώργος Λυσαρίδης θα μας πει, ο οποίος βρίσκεται, Γιώργος Λυσαρίδης, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, Γιώργο.
4: Καλησπέρα, Λέκος, και σε σένα και στους ακροατές σας.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, ελπίζω να πέρασες ένα καλό καλοκαίρι, να σου έδωσε και κάποιες εμπνεύσεις.
4: Όλα ήταν ωραία.
1: Και είμαι σίγουρος ότι σύντομα θα μας πεις το νέο σου δημιούργημα, διότι εσύ είσαι ανήσυχο πνεύμα, όλο κάτι σκαρώνεις, κάτι σκέφτεσαι, κάτι ανασύρεις σαν καλός ψαράς της ψυχής από το παρελθόν και μας το παρουσιάζεις.
4: Υπάρχουν αλλιεύματα του καλοκαιριού.
1: Έτσι. Σωστά. Θυμάμαι τελευταία που διάβαζα το βιβλίο σου εκεί στα Μάρμαρα του Διοικητηρίου για την ΠΑΟΔ. Αυτό ήταν το προτελευταίο βιβλίο σου, νομίζω. Το τελευταίο ήταν διαφορετικό, έτσι δεν είναι?
4: Ναι. Ήταν για τη γειτονιά που γεννήθηκα και μεγάλωσα, το Διοικητήριο, και για τον αθλητικό σύλλογο ΠΑΟΔ.
1: Ναι. Μάλιστα, ωραία. Οι αναμνήσεις πάντα έτσι μας φέρουν μια τρυφερότητα. Καλά, καμιά φορά οι αναμνήσεις είναι και κακές αναμνήσεις και πρέπει να τις αντιμετωπίζουμε, διότι η ζωή είναι και καλή και κακή και άσπρη και μαύρη και βασανιστική και ευτυχισμένη. Τα λες πολύ καλά.
4: Η ζωή έχει ανηφόρες, κατηφόρες, σημεία καμπής.
1: Έτσι. τα λες πολύ καλά στο βιβλίο σου, αυτό που θα παρουσιάσουμε, το «Εμείς οι άνθρωποι», συνομιλώντας με ένα κότσιφα, εξού και το παραμυθάκι του Σαββόπουλου. Επέτρεψέ μου όμως, πριν σου δώσω το λόγο και μιλήσεις για το κείμενο του βιβλίου σου και για το νόημα του βιβλίου σου και για το πώς το έγραψες και το τι σημαίνει και όλα αυτά τα πράγματα, να κάνω μια αναφορά στην εγγονούλα σου, έτσι, τη μη Σένεκεν, η οποία 11χρονη, 12χρονη τώρα.
4: Έχει... Τώρα 12χρονη, πλησιάζει να συμπληρώσει τα 12.
1: Έτσι, έτσι. Έχει γεμίσει με πολύ ωραία σκίτσα κάθε κεφάλαιο του βιβλίου σου και λέω αυτό το κοριτσάκι έχει πάρει το γονίδιο της δημιουργίας από τον παππού του και έχει κάνει τον ντεπούτο του 12 χρονών στα βιβλία που κυκλοφορούν στον χώρο της λογοτεχνίας.
4: Ναι, με την απλοϊκή παιδική σκέψη και με τις λίγοστες γνώσεις που έχει ένα 11χρονο παιδί, σχεδίασε στην εισαγωγή κάθε ενότητας του βιβλίου κάποια σκίτσα. Νομίζω και εγώ ότι είναι και εύστοχα και συνδέουν έτσι τις ενότητες τη μία με την άλλη.
1: Και εύστοχα είναι και μου έφερε στο νου εκείνο που είπε ο μεγάλος Πικάσο, ότι έθαγα πολλά χρόνια από τη ζωή μου για να μάθω να ζωγραφίζω σαν παιδί. Άρα έχει και αυτό την
4: είναι
1: σημασία του.
4: Σκέψη η παιδική, ευρηματικά τα μυαλά των παιδιών, πραγματικά. Γιατί είναι αυθεντικά και από, έτσι, από αυθεντικά αισθήματα ή βιώματα τροφοδοτείται η γραφίδα τους και ο χρωστήρας.
1: Ναι, ναι. Τώρα, εμένα, τι μου έκανε εντύπωση. Το βιβλίο, είπαμε, λέγεται «Εμείς οι άνθρωποι», συνομιλώντας με έναν κότσιφα, εκδόσεις Κυριακίδη. Και πριν περάσουμε έτσι στο περιεχόμενο του βιβλίου και στο τι σε ενέπνευσε να κάνεις αυτές τις τομές στην ανθρώπινη συμπεριφορά και στον ανθρώπινο χαρακτήρα και στις ανθρώπινες στάσεις, γιατί αυτά είναι τα κείμενα του βιβλίου σου, μου έκανε εντύπωση πως ένας μαθηματικός που τον έχουμε συνδυάσει στο μυαλό μας με ένα απόλυτο λογικό όν και ίσως λίγο ξερό και ίσως λίγο πρακτικό και καθόλου ποιητικό, γράφει ένα βιβλίο που είναι γεμάτο από ευαισθησία, ανθρωπιά, τρυφερότητα.
4: Λοιπόν, με προκαλείς, Αλέκο, με την καλή έννοια βέβαια, να υπερασπιστώ όλο το συνάφι μου των θετικών επιστημών, όχι τον εαυτό μου μόνο. Γιατί απαραίτητα κάποιος που έχει σπουδάσει μαθηματικά, φυσικές επιστήμες, θετικές επιστήμες σε πάση περιπτώσει, να μην ξέρει την ελληνική γλώσσα? Και γιατί να την οικειοποιούνται μόνο οι των
1: θεωρητικών, οι φιλόλογοι. Μάλιστα, σωστό, σωστό, έτσι.
4: Εγώ έχω συναντήσει πάρα πολλούς μαθηματικούς οι οποίοι ακριβώς, ίσως επειδή είναι μαθηματικοί και επειδή και η γλώσσα υπακούει σε κανόνες λογικής, σε κανόνες συνέχειας, συνέπειας, είναι εξαιρετικοί μάστορες της ελληνικής γλώσσας. Ναι. Πολύ μαθηματικοί.
1: Άλλωστε, μαθηματικός ο Κύπριος, πες το μου το όνομα του, έχει γράψει ένα αστυνομικό μυθιστόρημα, νομίζω.
4: Ο Τεύκρος.
1: Έχει γράψει εκεί.
4: Και όχι μόνο.
1: Πολύ ωραία.
4: Περινότητα δηλαδή και στη διδασκαλία του, μέσα στις αίθουσες της διδασκαλίας.
1: Ναι.
4: Και αντίστροφα βέβαια λιγότερους έχω συναντήσει και σπουδάσανε θεωρητικές επιστήμες, αλλά δυσκολεύονται ή να εκφραστούν ή κυρίως να εκφραστούν σωστά.
1: Σωστά, σωστά. Επομένως,
4: μην αδικείτε τους μαθηματικούς και τους φυσικούς και τους των θετικών επιστημών. Μπορεί να ξέρουν και αυτοί λίγα γράμματα.
1: Άλλωστε τους θύμισε ο Πλάτων, ο οποίος είπε ουδής αγεωγράφητος, να μην πει κανείς που δεν ξέρει γεωγραφία.
4: Ναι, στην Ακαδημία Πλάτωνα υπήρχε αυτή η επιγραφή. Ουδής αγεωμέτρητος εισήτω.
1: Ναι. Και ο Πυθαγόρας είχε συνδέσει τα μαθηματικά με την ποίηση, τους αριθμούς.
4: Βεβαίως,
1: με
4: ναι,
1: την
4: βεβαίως,
1: ποίηση. Βεβαίως. Και την μουσική. Και την μουσική. Μάλιστα. Καλά. Λοιπόν, να περάσουμε τώρα στο πώς είμαστε εμείς οι άνθρωποι και στις συζητήσεις που έκανες με ένα κοτσίφι, πώς το εμπνεύστηκες αυτό, δηλαδή το κοτσίφι πώς σου βγήκε?
4: Είναι προφανές ότι η συνομιλία με ένα πουλί, με ένα κότσιφα, είναι προφανώς προσχηματική. Παρότι, και το γράφω στην εισαγωγή του βιβλίου, Υπήρχε με ένα ερέθισμα μια αφορμή με πραγματικό γεγονός, δηλαδή την καθημερινή επίσκεψη επί ένα δεκαήμερο ενός κότσιφα στην αυλή του σπιτιού, εκεί που έπινα τον καφέ μου.
1: Στην Ολλανδία.
4: Ο ίδιος κότσιφας στο ίδιο σημείο για την ίδια όχι μικρή διάρκεια, την ώρα που έπινα καφέ, σαν να με παρακολουθούσε και τον παρακολουθούσα. Αυτό ήταν το ερέθισμα. Η ουσία είναι ότι πραγματικά ήθελα να αποτυπώσω στο κείμενο μια συνομιλία που θα μπορούσε να είναι μια συνομιλία με έναν φίλο, με έναν γνωστό, ακόμη και με έναν άγνωστο, και πολλές φορές μια συνομιλία με τον ίδιο μου τον εαυτό, με τη συνείδησή μου. Έτσι λοιπόν αυτό το τέχνασμα να συνομιλώ με ένα πουλί, με ένα κοτσίφι συγκεκριμένα, δεν είναι τίποτα άλλο παρά η γέφυρα για να γεφυρώσω τη συνομιλία με τον συνάνθρωπο και με τον εαυτό μου, επαναλαμβάνω μερικές φορές.
1: Mm-hmm. Ναι.
4: Αυτό βέβαια θα το καταλάβει και ο αναγνώστης αν διαβάσει το βιβλίο και διεισδύσει σε αυτή την ιδιότυπη συνομιλία. Μάλιστα θα έλεγα ότι θα το καταλάβει όταν συναντήσει και αυτός τον δικό του κότσιφα, δηλαδή τον δικό του αυτόκλητο συνομιλήτη.
1: Με.
4: Και του συνιστώ, τον επίδοξο αναγνώστη, να τον καλοδεχθεί αυτό τον συνομιλητή και να μην τον αποπάρει.
1: Πολλά έχουν να του πούνε τα πουλάκια. Άλλωστε βλέπουν όλο τον κόσμο, πετάνε πάνω από ανθρώπους, καταστάσεις, γεγονότα, και έχουν μια αντίληψη. Και βέβαια το ερώτημα πώς μπορείς να επικοινωνήσεις με ένα πουλί και σε ποια γλώσσα, λες εσύ ότι το ίδιο το πουλί ερχόταν στον ύπνο σου τα βράδια και σου μάθαινε τη γλώσσα των πουλιών.
4: Προφανώς υπάρχει και μια μυθοπλασία, αλλά δεν είναι... σας εξήγησα πώς μου δόθηκε το ερέθισμα και η αφορμή. Ναι. Και εμένα μου προκάλεσε την περιέργεια και μετά τις πρώτες μέρες και την προσμονή να έρθει ο κότσιφος, ο οποίος συνεπής στο ραντεβού μας ερχόταν 5 η ώρα το απόγευμα και μέχρι τη δύση του ηλίου, μιλάω για άνοιξη καλοκαιράκι, ήταν εκεί.
1: Ναι.
4: Ήταν εκεί σαν να ήθελε και αυτός να ανταλλάξουμε ιδέες. Εκείνος για το δικό του και εγώ για το δικό μου περιβάλλον.
1: Πάντως βάζεις ότι αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο των πουλιών και που συναντά ο κότσιφας καθώς μεγαλώνει, είναι αντίστοιχα με αυτά των ανθρώπων, δεν διαφέρουν και πολύ.
4: Ναι, ακριβώς. Αυτή η συνομιλία με τον κότσιφα υποκρίθηκε και μια άλλη διάσταση, μια θεωρώ πολύ σημαντική υπόμνηση στον εαυτό μας και σε κάθε άνθρωπο πάνω στη γη. Πως η φύση, ό,τι δηλαδή μας περιβάλλει από ένδια όντα, έχει και αυτή παραπλήσια υπόσταση και λειτουργία παρόμοια με την ανθρώπινη. Mm-hmm. Υπάρχει σώμα, υπάρχει ψυχή, υπάρχουν όργανα, υπάρχουν αισθήματα, συναισθήματα και η έμεση παρένεση στον αναγνώστη είναι ακριβώς να αγαπούμε τη φύση που μας περιβάλλει, να τη σεβόμαστε, να την προστατεύουμε, να νοιαζόμαστε για την επιβίωσή της. Ίσως ακούγονται λίγο υπερβολικά αυτά, αλλά αν αναλογιστεί κανένας ότι σε ένα μυρμηγκάκι υπάρχει ένας οργανισμός ο οποίος λειτουργεί παραπλήσια με τον ανθρώπινο οργανισμό. Υπάρχουν αισθήσεις, η όσφρηση, η όραση, υπάρχει καρδιά που πάλι, υπάρχει σώμα, υπάρχει... δεν είναι...
1: Υπάρχει κοινωνία με δομή και οργάνωση και συγκεκριμένη λειτουργία και συγκεκριμένους ρόλους στην κοινωνία των μυρμηγκιών.
4: Υπάρχει και συνομιλία μεταξύ τους.
1: Ναι,
4: μεταξύ των ζώων, μεταξύ των... Θα έλεγε κανένας και των φυτών, αλλά ακούγεται προς ώρας, ακούγεται υπερβολικό.
1: Στο βιβλίο σου το βάζεις με ερωτηματικό αυτό. Λες ότι ο κότσιφας ενώ έπινε νεράκι από την λακκουβίτσα στη ρίζα ενός δέντρου, άκουσε να σπάει ένα κλαδάκι και κάτι σαν να άκουσε ένα παράπονο, ένα κλάμα από το φυτό και αναρωτήθηκε, υπάρχει και γλώσσα των φυτών. Υπάρχουν άλλοι που λένε ότι επικοινωνούμε και με τα φυτά. Και
4: είδατε,
1: κάποιοι
4: λοιπόν
1: συνέλαβαν, πώς λέγεται, το φαινόμενο Γκίλαν, αν θυμάμαι
4: ναι,
1: καλά.
4: Ναι, ακριβώς.
1: Έτσι,
4: ναι, ναι.
1: Μια άβρα που τυλίγει τα φυτά.
4: Ναι.
1: Είναι ο Ολλανδός ο κότσιφάς σου και αυτός που στην πραγματικότητα,
4: ναι,
1: γιατί στο βιβλίο λες στην Ολλανδία ότι ήταν.
4: Η αυλή είναι το σπίτι που μένει ο γιος μου, ο οποίος εδώ και κάποια χρόνια ζει και εργάζεται στην Ολλανδία.
1: Mm-hmm,
4: στην αυλή του γιού μου όταν τον επισκέφτηκα πέρσι το Μάιο.
1: Α, Ωραία. Να πω ότι έχει και μια πολύ ωραία δομή το βιβλίο. Είναι ένα βιβλίο 99 σελίδων, διαβάζεται πολύ εύκολα, είναι πολύ απλό και όπως είπα και πριν γεμάτο ανθρωπιά και ευαισθησία και τρυφερότητα, αλλά έχει μια ωραία δομή, δηλαδή κάθε κεφάλαιο, αγάπη, μοναξιά, ζήλια, φθόνος, καταστάσεις δηλαδή ανθρώπινες που τις ζούμε όλοι, ξεκινάει με, με κάποια αποφθέγματα κάποιων σημαντικών ανθρώπων, συνεχίζει με έναν διάλογο που κάνεις με τον Κότσιφα και μετά εσύ αναλύεις το τι συμβαίνει αυτό το πράγμα, η ευτυχία για παράδειγμα, η αγάπη.
4: Ναι, ναι, ακριβώς. Αυτές τις έννοιες, 20 στον αριθμό συγκεκριμένα, επινόησα να περιγράψω τη δική μου οπτική γωνία μέσα από μια συνομιλία με τον Κότσιφα, όπου διαπιστώνω από τη συνομιλία και τις εκμυστηρεύσεις του Κότσιφα, ενός πουλιού δηλαδή, ότι ανάλογα αισθήματα, ανάλογες καταστάσεις υπάρχουν και στο βασίλειο το δικό του, των πουλιών. Έτσι μου δίνει την αφορμή ο Κότσιφας να εκφράσω και τη δική μου άποψη για το τι συμβαίνει στην ανθρώπινη κοινωνία, στο ανθρώπινο περιβάλλον, ακριβώς με αυτές τις έννοιες που υπενθύμησες και εσύ, Αλέκο. 20 επαναλαμβάνω συλλογικά. Αυτή τη δομή την ακολουθώ με συνέπεια και στις 20 ενότητες. Δηλαδή, ναι, πράγματι προηγούνται κάποια αποφθέγματα σημαντικών ανθρώπων, 5 για κάθε ενότητα. Ακολουθεί η συνομιλία με τον Κότσιφα, η οποία εν τέλει δίνει το ερέθισμα σε εμένα να πω την άποψή μου για αυτές τις σημαντικές, κατά τη γνώμη μου, έννοιες. Ναι. Όπως είπες, ευτυχία, μοναξιά, φθόνο, ζήλια, ακόμα και θρησκεία, Θεός, νομίζω έννοιες που όλους μας
1: προβληματίζουν, μας δίνουν, μας κατευθύνουν ή μας αποθούν από κάποιους στόχους.
4: Είναι η πεμπτουσία της ζωής μας.
1: Λες τώρα κάπου, να που ο Κότσιφας είπε ευχαριστώ, δεν το κάνουν όλοι οι άνθρωποι, σκέφτηκα εγώ.
4: Ναι.
1: Ξέρεις, κοιτάξτε, καλό μου
4: είναι
1: Κοτσίφη.
4: Είναι η συνομιλία με τον Κότσιφα, η οποία δίνει το ερέθισμα να σχολιάσω την αγνωμοσύνη, την αχαριστία, ναι, που είναι κάτι που συναντάμε στην ανθρώπινη συμπεριφορά.
1: Και λες, συνεχίζεις για να μπεις και στο κεφάλαιο αγνωμοσύνη. Ξέρεις, καλό μου Κοτσίφη, αυτό που έκανες πριν λίγο, δηλαδή να αναγνωρίσεις το καλό που σου έκανα, εμείς οι άνθρωποι το λέμε ευγνωμοσύνη. Και αναλύεις την ευγνωμοσύνη ή την ευτυχία.
4: Πρόσθετα τώρα. Και οι 20 ενότητες, ο Κότσιφας δεν ξέρει να έχει τα αισθήματα, τα σχολιάζει, αλλά βεβαίως στη γλώσσα του δεν αποκαλύπτει πως είναι αυτό που εμείς λέμε ευγνωμοσύνη. Εγώ λοιπόν, για να πλουτίσω το λεξιλόγιο του, του λέω ότι αυτό εμείς το λέμε ευγνωμοσύνη. Κάτι άλλο που προκύπτει από αντίστοιχη σχετική συνομιλία μας το λέμε φθόνο, το λέμε αγάπη, το λέμε τύχη, το λέμε ευτυχία, το λέμε πόλεμο, το λέμε θρησκεία, το λέμε Θεό και ούτω καθεξής.
1: Λες ένα πολύ ωραίο στο κεφάλαιο ευτυχία και θα τα πούμε λίγο παρακάτω μετά τις διαφημίσεις. Λες, αφού αναφέρεις διάφορα ρητά, γράφεις αυτό που είπε ο Καζαντζάκης. Η ευτυχία είναι πράγμα απλό και λιτοδίαιτο. Ένα ποτήρι κρασί, ένα κάστανο, ένα φτωχικό μαγκαλάκι, βουή της θάλασσας, τίποτα άλλο.
4: Ακριβώς.
1: Έτσι, ναι, έχεις αυτά τα πράγματα σε κάθε κεφάλαιο. Να κάνε λίγο υπομονή, 1-2 λεπτά, Λέως, να περάσουμε στις διαφημίσεις και αμέσως μετά τα συνεχίζουμε.
4: Ναι, ναι, ναι.
5: Η ώρα είναι 7:30.
6: Τρίτο Φεστιβάλ Ρυζιού, 19 και 20 Σεπτεμβρίου στην περιοχή Λευκού Πύργου Θεσσαλονίκης.
7: Μοναδικές γεύσεις από καταξιωμένους σεφ βραβευμένων εστιατορίων.
6: Παιχνίδια, διαγωνισμοί, παιδικές, μουσικές εκδηλώσεις.
7: Έλατε να γνωρίσουμε και να δοκιμάσουμε το ελληνικό ρύζι που καλλιεργείται δίπλα μας. Γιατί δεν είναι απλώς ένα προϊόν, είναι παραγωγή, παράδοση, γεύση και ιστορία.
6: Τρίτο Φεστιβάλ Ρυζιού, μια διοργάνωση του Συνδέσμου Ριζόμιλων Ελλάδας με τη σύμπραξη του Δήμου Δέλτα και την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
7: Από τις 4 το απόγευμα, είσοδος τηλέφωνο.
8: Φίλε κυνηγέ, η θηροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους. Συνεργάσουμε το θηροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας. Συνεργάσουμε το θηροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια. Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι. Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
9: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε από το Αθηναϊκό κοινό τώρα στη Θεσσαλονίκη από 18 Σεπτεμβρίου στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θέλω να σου κρατάω το χέρι με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίχα. Οι σχέσεις, τα διέξοδα, οι επιλογές, η συντροφικότητα. Μια παράσταση που πρέπει να δείτε. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίχα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Από 18 Σεπτεμβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Προπόληση more.com.
10: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
11: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
12: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα.
13: Από Δευτέρα έως Παρασκευή
14: 8 με 9 το πρωί
13: στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
15: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
16: Επιτέλους, στη Θεσσαλονίκη η νικήτρια του φετινού καλοκαιριού. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Δάσους. more.com, artinfo.gr.
10: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
11: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
1: Επιστρέφουμε στην συζήτηση με τον Γιώργο Λισαρίδη με αφορμή το βιβλίο του «Εμείς οι άνθρωποι», συνομιλώντας με έναν κότσιφα από τις εκδόσεις αδερφών Κυριακίδη. Ένα βιβλίο όμορφο, κομψό στη γραφή του, απλό αλλά σοφό, γιατί πολλές φορές, Γιώργο μου, η σοφία βρίσκεται στα απλά πράγματα. Απλώς εμείς τα προσπερνάμε νομίζοντας πως η σοφία είναι κάτι πολύπλοκο, και εκεί βέβαια μας ξεγυμνώνει ο λαός με τη σοφία του, παρουσιάζοντας με απλές παροιμίες τη σοφία του κόσμου, τη σοφία της φύσης.
4: Η σοφία είναι... Ναι, Αλέκο.
1: Ναι. Είχε μια διακόπουλα. Λέγαμε για το πώς είναι η δομή του βιβλίου σου, ότι έχεις κάποια αποθέγματα, έχεις το συνομιλία με τον Κότσιφα και μετά κλείνεις με αυτά τα 20 χαρακτηριστικά της ανθρώπινης συμπεριφοράς, και μου έκανε ένα... κάτι εδώ τώρα που το άνοιξα και το είδα. Γράφεις κάπου για τη μοναξιά,
4: ναι,
1: και έχεις πρώτα κάποια αποθέγματα... Και γράφεις ένα που είπε η Judy Garland για τους νεότερους, θυμίζω, μια εξαιρετική ηθοποιός, παλιότερη, μεσοπόλεμος και τα λοιπά, η οποία είπε, αν είμαι ένας θρύλος...
4: Ναι, ναι.
1: Πες μου.
4: Η Judy Garland σε μια εκμυστήρευση είπε, αν είμαι ένας θρύλος, τότε γιατί είμαι τόσο μόνη.
1: Έτσι, έτσι.
4: Εννοώντας ότι μπορεί να νιώθει κανείς μοναξιά, έστω και αν είναι διάσημος, αν περιβάλλεται από πολύ κόσμο ή αν απασχολεί τη δημοσιότητα και είναι αναγνωρίσιμος. Η μοναξιά είναι ένα συνέστημα ατομικό. Πολλές φορές νιώθει κανείς μόνος, παρότι βρίσκεται ανάμεσα σε πλήθος ανθρώπων.
1: Ναι.
4: Και βέβαια εδώ ίσως είναι ευκαιρία να τονίσουμε το παράδοξο ότι παρά τη δυνατότητα υπερσύνδεσης των ανθρώπων μεταξύ τους με τη σύγχρονη τεχνολογία, το αίσθημα της μοναξιάς που νιώθει ο σύγχρονος άνθρωπος νομίζω ότι γίνεται όλο ένα και πιο έντονο. Αντίφαση μεν, αλλά προς ερμηνεία, γιατί η τεχνολογία που προσφέρει προφανώς μεγάλη δυνατότητα επικοινωνίας, ασύγκριτα μεγαλύτερη από ό,τι μπορούσε ο άνθρωπος να συνομιλήσει με συνάνθρωπό του πριν 20, 30 και 40 χρόνια, παρόλα αυτά το αίσθημα της μοναξιάς είναι πιο διαδεδομένο στις σύγχρονες κοινωνίες.
1: Ναι. Και ίσως γιατί το μηχάνημα που έχουμε μπροστά μας και μας κρατάει συντροφιά δεν έχει αισθήματα και δεν μπορεί να μας διοχετεύσει αισθήματα πραγματικά, παρά μόνο αισθήματα άλλων. Αλλά αφού είναι αισθήματα άλλων, δεν είναι ένας πραγματικός φίλος, είναι ένας μεταφορέας.
4: Ναι, η μηχανή και η συνομιλία με τη μηχανή πλέον είναι κάτι που προσφέρει μια πολύ απλή και συγχρόνως πολύ ελκυστική διαθεσιμότητα. Είναι πάντοτε εκεί, όποτε την χρειαζόμαστε, πρόθυμη να μας ακούσει, να μας απαντήσει, να μας ενημερώσει, να μας συμβουλεύσει. Δεν είναι απαιτητική αυτή η επικοινωνία, η ενδιάμεση, όπως οι ανθρώπινες σχέσεις που είναι απαιτητικές, γιατί χρειάζονται προσπάθεια, χρόνο, υπομονή, συμβιβασμό. Η επικοινωνία με μια μηχανή δεν απαιτεί τίποτα από αυτά. Δεν απαιτεί ανταπόκριση, ούτε και δημιουργεί υποχρεώσεις. Είναι μια επικοινωνία που λειτουργεί με τους όρους του χρήστη και μόνο. Δεν βάζει προϋποθέσεις για να σου προσφέρει τη διαθεσιμότητά της.
1: Σωστά, σωστά. Και έχεις επάνω μια κουβέντα του Σεφέρη στο κεφάλαιο της μοναξιάς, που λες ότι σε αυτόν τον κόσμο που όλο ένας στενεύει, ο καθένας μας χρειάζεται όλους τους άλλους. Πρέπει να αναζητήσουμε τον άνθρωπο όπου και να βρίσκεται.
4: Πολύ σημαντικό. Αυτό που έγραψε, το είπε αυτό, ήταν μέσα στον λόγο που εκφώνησε όταν του απονεμήθηκε το βραβείο Νόμπελ στη Στοκχόλμη. Και πραγματικά αποτυπώνει το αίσθημα αυτό.

0: εμπειρία διοχετεύεται μέσα και στα 20 χαρακτηριστικά του ανθρώπου που διοχετεύει σε αυτό το βιβλίο. Βεβαίως. Θα μπορούσες να... Τώρα, δύσκολη ερώτηση και δεν έχει και νόημα. Θεωρητικά σου την κάνω. Να μου πεις το καλύτερο από αυτά που αναφέρεις και το χειρότερο, τουλάχιστον όσον αφορά τη δική σου εκτίμηση για τον κόσμο και τους ανθρώπους.
1: Το καλύτερο είναι το συνέστημα της ευτυχίας, η αγαλίαση της ευτυχίας. Να συμπληρώσω όμως ότι αυτή την ευτυχία μπορεί να τη συναντήσει κανένας παρούσα και έντονα παρούσα και στο πιο φτωχό σπίτι. Ενώ επίσης να τη συναντήσει κραυγαλαία απούσα και στο πιο έτσι, πολυτελές σπίτι, στην πιο πολυτελή βίλα. Η ευτυχία είναι προφανώς μια σχετική έννοια. Ο καθένας βάζει το δικό του πήγη, τις δικές του σταθερές, τις δικές του επιθυμίες. Όταν λοιπόν ικανοποιείται μια επιθυμία σου, η οποία για σένα μπορεί να είναι κάτι πολύ σημαντικό και για κάποιον άλλο πολύ ταπεινό. Αυτό όμως είναι τελείως σχετικό. Αυτό που εσύ θεωρείς σημαντικό, όταν το πετυχαίνεις, σου δίνει την ευτυχία. Ναι. Το ίδιο πράγμα κάποιον άλλο μπορεί να τον αφήνει αδιάφορο. Όπως αδιάφορο μπορεί να αφήνει και εσένα κάτι που για κάποιον άλλον είναι πολύ σημαντικό. Όπως παραδείγματος χάρη ο πλούτος. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κάνει αυτοσκοπό τη δημιουργία πλούτου. Αυτό, όταν είναι αυτοσκοπός, οδηγεί στην απληστία. Δηλαδή δεν ικανοποιείσαι ποτέ, γιατί πάντοτε νομίζεις ότι κάτι σου λείπει. Έτσι, και επιδιώκεις διαρκώς να το συμπληρώσεις.
0: Ενώ εκείνοι οι στιλίτες, και το λέω πολύ συχνά αυτό, στην έρημο της Αραβίας στα πρώτα χρόνια του χριστιανισμού, πάνω σε ένα δέντρο ζούσαν με προσευχή και νερά και ό,τι τους άφηναν στη ρίζα του δέντρου οι πιστοί, ή σε μια στήλη ξύλινη, ήταν ευτυχισμένοι, γιατί πίστευαν ότι συναντούν τον Θεό και αυτό επιδίωκαν στη ζωή τους.
1: Βέβαια, υπάρχουν και κάποιες αντικειμενικές συνθήκες που θεωρούνται, ας πούμε, απαραίτητες για να πει κάποιος ότι ζει μια ζωή ευτυχισμένη. Όμως επαναλαμβάνω και πάλι ότι είναι σχετική. Θα βλέπεις και εσύ, και όσοι ακροατές μας παρακολουθούν, θα έχουν δει από ντοκιμαντέρ, από ανταποκρίσεις, από ρεπορτάζ σε χώρες του τρίτου κόσμου. Δηλαδή πολύ υπανάπτυκτες, χωρίς υποδομές, χωρίς μέσα διασκέδασης, ψυχαγωγίας κλπ. Βλέπει κανείς στο πρόσωπο ανθρώπων αποτυπωμένη μια πλήρη ευτυχία. Και σε ενήλικες και σε παιδιά.
0: Έτσι, έτσι. Και πολύ συχνά δηλαδή φτωχές ότι... χώρες που τραγουδάνε, χορεύουν. Έχουν και τα παιδιά τους που πεθαίνουν επειδή δεν έχουν καθαρό νερό ή επειδή δεν έχουν ένα ευρώ για ένα εμβόλιο που έπρεπε να τους διαθέσει η διεθνής κοινότητα.
1: Λοιπόν, ευτυχισμένοι. Και μπορεί να είναι πολύ περισσότερο ευτυχισμένοι από το αίσθημα που νιώθει ένας άλλος με κάτι άλλο που επιθυμεί και επιδιώκει και το κατακτά. Γι' αυτό λέω ότι είναι σχετικά. Και όταν αφορά το χειρότερο συνέστημα, αυτό που θέλω να στυλιτεύσω, είναι η αγνωμοσύνη. Θεωρώ ότι όταν κανένας είναι αγνώμων, έχει και άλλα πολλά ελαττώματα. Δεν είναι μόνο η μη αναγνώριση, ας πούμε.
0: Μια εγωπάθεια. Νομίζω ότι ο κόσμος του χρωστάει. Και δεν υπάρχει λόγος να πει ένα ευχαριστώ, ρε φίλε.
1: Αγνωμοσύνη τη θεωρώ πολύ μεγάλο ελάττωμα.
0: Έχω ένα φίλο που έλεγε ότι εγώ στα παιδιά μου από πολύ νωρίς έμαθα να λένε ευχαριστώ για οτιδήποτε. Από το πιο απλό πράγμα, ένα χαρτάκι που θα τους δώσει ο συμμαθητής τους, μια σοκολάτα ο φίλος τους, μέχρι ένα αίσθημα αγάπης ή αλληλεγγύης ή βοήθειας, τους έμαθα να λένε ευχαριστώ, και αυτό ίσως ήταν η πιο σημαντική δωρεά που έκανα στα παιδιά μου.
1: Αλέκο μου, χωρίς να ξέρω ούτε να θέλω να μάθω ποιος είναι ο φίλος, να του πεις συγχαρητήρια, γιατί αυτό σημαίνει παιδεία. Αυτό ακριβώς σημαίνει παιδεία, που οφείλουν να το κάνουν οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί κυρίως. Όταν ένας γονιός μαθαίνει στο παιδί του τέτοια πράγματα, είναι βέβαιο ότι το παιδί αυτό, όταν ηλικιωθεί, θα ακολουθήσει αυτές τις συμβουλές, αυτά τα παραδείγματα.
0: Έτσι, διότι και η οικογένεια, αλλά και οι δάσκαλοι, εσύ ως εκπαιδευτικός το ξέρεις καλά αυτό, είμαστε υπεύθυνοι για το πώς μεγαλώνουν, είμαστε υπεύθυνοι για

0: γονείς μίλησα, πώς μεγαλώνουν τα παιδιά μας και πώς θα τους τα παραδώσουμε στην κοινωνία.
1: Ας φανταστούμε, πες ότι κάποιος σε κάποιον προσφέρει κάτι, κάνει μια προσφορά, τον βοηθάει σε κάτι. Απέναντί του μπορεί να έχει αυτό το παιδί του φίλου σου, Αλέκο, που λέει το ευχαριστώ με την καρδιά του και το ευχαριστιέται, νιώθει ικανοποιημένος ότι ανταποκρίνεται σε μια ηθική υποχρέωση, και από την άλλη ένας αποδέκτης πάλι της προσφοράς, ο οποίος λέει ένα συμβατικό ευχαριστώ και από μέσα του υπάρχει ο φθόνος, η ζήλια, η αγνωμοσύνη.
0: Ναι.
1: Είναι ευτυχισμένος και ποιος όχι. Νομίζω ότι είναι...
0: Για την υποκρισία νομίζω δεν έγραψε στο βιβλίο.
1: Ορίστε.
0: Για την υποκρισία νομίζω ότι δεν έγραψε βιβλίο. Είπες δεν είμαι ευχαριστημένος, το κοιτάζω με φθόνο, αλλά του λέω ευχαριστώ ψιλοχαμογελώντας από ευγένεια.
1: Είναι
0: μια μορφή που καταρακώνει τη σημερινή μας κοινωνία, γιατί πολλά πράγματα είναι υποκριτικά, βρε παιδί μου. Δεν έχουν τη γνησιότητα που μπορεί να έχει κανείς. Παλιά σου δίνε ένα κομμάτι ψωμί ο γείτονας που σε έβλεπε να πεινάς ή περνούσε ο ξένος από το σπίτι του και του κόβε μισή φέτα από το λίγο ψωμί που είχε και το χαιρότανε. Σήμερα μπορεί να προσφέρεις να πας δώρα ακριβά σε κάποιον φίλο σου, σε εισαγωγικά φίλο σου, και από τη μια να του δίνεις δώρο και από την άλλη μέσα σου να τον φθονείς και να λες πω αυτό το σπίτι ρε παιδί μου πώς το έκανε αυτός, που τα βρήκε τόσα λεφτά, ήτανε τίμιος ή έκανε τίποτα μπαγαποντοδουλειές. Αμέσως πηγαίνει ο νους στο να κατηγορήσεις τον φίλο.
1: Δυστυχώς κλείπει αυτή η γνησιότητα των αισθημάτων, η απλότητα των αισθημάτων, ο αυθορμητισμός. Πολλά πλέον περνούν μέσα από το φίλτρο μια σκοπιμότητας και μιας επιτηδευμένης συμπεριφοράς.
0: Είπες για την ευτυχία και μου θύμισε κάτι που είχα διαβάσει. Υπάρχουν πολλοί ορισμοί για την ευτυχία, ότι είναι μια πεταλούδα που όσο την κυνηγάς αυτή απομακρύνεται, άμα καθίσεις και δεν την κυνηγάς τότε θα έρθει και θα σε πλησιάσει. Έλεγε ότι ευτυχία είναι ένα μικρό παιδί που περνάει μια μεγάλη λεωφόρο ταχείας κυκλοφορίας. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί, είσαι ευτυχισμένος μεν, αλλά από στιγμή σε στιγμή μπορεί να σε χτυπήσει ένα αυτοκίνητο σε εισαγωγικά και να πάψεις να υπάρχεις, άρα να χάσεις την ελευθερία σου. Γι' αυτό ζήσε το τώρα, εκμεταλλεύσου το τώρα, carpe diem, που λέμε και στην εκπομπή, άδραξε τη μέρα. Και μην αφήνεις το χρόνο σου να περνάει με χαζομάρες, με πράγματα που σε στεναχωρούν, με ελαφρότητες, με χίλια δυο άλλα. Αυτός ο πλούτος που μας χαρίστηκε δεν μπορεί να φεύγει έτσι και να σκορπιέται έτσι χωρίς συλλογισμούς και χωρίς στοχασμούς. Καλά.
1: Και η ψυχή είναι, ο Δημόκρητος δεν έλεγε ψυχή οικητήριον ευδαίμονος, δηλαδή η ψυχή είναι η κατοικία της ευτυχίας, εκεί κατοικεί, στην ψυχή μας, όχι στην τσέπη μας ή οπουδήποτε άλλο.
0: Αυτό είναι σωστό. Τώρα δεν ξέρω, δεν θέλω να κάνω τον μελλοντολόγο, αλλά επειδή πιστεύω ότι θα συνεχίσεις να γράφεις, έχεις κάτι στο μυαλό σου, τι άλλο θα είναι το επόμενο βήμα σου, έχεις πολλές ιδέες, πώς θα σκέφτεσαι?
1: Κοίταξε, το ξέρεις εσύ γιατί είσαι αποδέκτης, ότι θέλω να επικοινωνώ με φίλους μέσα από μικρά ή μεγαλύτερα κείμενα. Αυτό συνεχίζω να το κάνω. Όχι κατά ανάγκη υπό μορφή βιβλίου.
0: Στέλνεις εκείνα τα ωραία τις επιστολές στους φίλους με διάφορα ωραία πράγματα και από το συναξάρι σου και από γεγονότα και από τραγούδια.
1: Είναι μια μέθοδος, μια γέφυρα επικοινωνίας με κάποιους ανθρώπους με τους οποίους νιώθω ότι θέλω να μοιραστώ κοινές ιδέες, απόψεις, προβληματισμούς, απορίες, ερωτήματα κλπ.
0: Μάλιστα. Εγώ είμαι ανυπόμονος να παρουσιάσουμε και το επόμενο πόνημά σου, που είμαι σίγουρος ότι θα το έχουμε σχετικά σύντομα. Να δώσεις τους χαιρετισμούς μου στη μικρή σου εγγονή και να της πεις να συνεχίσει να ζωγραφίζει, γιατί μπορεί μπροστά μας να γεννιέται, να δημιουργείται ένας μεγάλος ζωγράφος. Και να σου ευχηθώ ό,τι επιθυμείς να το απολαμβάνεις στη ζωή σου.
1: Ανταποδίδω τις ευχές, Αλέκο, και σε σένα και στους ακροατές.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο. Να είσαι καλά. Θα τα ξαναπούμε.
1: Γεια σου.
0: Ήταν ο Γιώργος Γλυσαρίδης, συγγραφέας ενός βιβλίου, το «Εμείς οι άνθρωποι», συνομιλώντας με έναν κότσικφα, εκδόσεις Αδερφών Κυριακίδη. Θα κλείσουμε αυτήν τη συνομιλία για να ανοίξουμε ένα άλλο θέμα στην εκπομπή μας στα 10 λεπτά που μας μένουν, με ένα τραγούδι του Διονύση Σαββόπουλου, διότι πήγαινε με το παραμύθι που ακούσατε για τον Κότσιφα προηγουμένως, το «Τι έπαιξα στο Λαύριο».
2: Δεν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά,

Διονύσης Σαββόπουλος με μια εξαιρετική παιδική χοροδία στο «Τι έπαιξα στο Λαύριο». Και θέλω να σας παρουσιάσω έναν ακόμα συνεργάτη της εκπομπής, τον μοναχικό πολεμιστή, ο οποίος σε κάθε εκπομπή ή εν πάση περιπτώσει σε κάθε εκπομπή με κάποιες απουσίες ίσως, θα μας μεταφέρει μια σοφία, απλή σοφία, από την τέχνη της ζωής, διότι η τέχνη της ζωής είναι η πιο πολύτιμη τέχνη. Είναι αυτή που μας μαθαίνει να διαβαίνουμε χωρίς μεγάλες απώλειες, γιατί απώλειες πάντα θα υπάρχουν, από αυτήν την μεγάλη θάλασσα, τον μεγάλο ωκεανό, πότε ήρεμο και πότε τρικυμισμένο, που λέγεται ζωή. Ο μοναχικός πολεμιστής, έτσι για να γνωριστούμε λιγάκι, ήταν ένα παιδάκι που μεγάλωσε μέσα στην μοναξιά, όπως μας έλεγε και ο Λυσαρίδης πριν από λίγο στο κεφάλαιό του για τη μοναξιά, χωρίς οι γονείς του να νοιάζονται πολύ, γιατί ήταν απασχολημένοι σε άλλες ασχολίες, όχι ότι δεν τον αγαπούσαν. Και μεγάλωσε στα χέρια ενός Ιαπωνέζου υπηρέτη, απογόνου των σαμουράι της Ιαπωνίας, των ένδοξων πολεμιστών αυτών, ο οποίος το παιδάκι από φοβισμένο μικρό τον μετέτρεψε ύστερα από λίγα χρόνια σε έναν νικητή της ζωής. Και αφού το έκανε αυτό ο Ιαπωνέζος υπηρέτης, ο Ακίρα, ο μοναχικός πολεμιστής πέρασε σε μια εταιρεία που την είχε κι άλλος, ένας άλλος αδελφικός φίλος του πατέρα του. Όλα αυτά διαδραματίζονται στη Νέα Υόρκη με Ελληνοαμερικάνους και όχι μόνο Ιαπωνέζους. Και του έδωσε επίσης τα φώτα για να επιβιώσει στον κόσμο των επιχειρήσεων. Αυτά όλα περιγράφονται στα βιβλία μου για τον μοναχικό πολεμιστή. Αυτόν λοιπόν τον μοναχικό πολεμιστή θα τον έχουμε σε κάθε εκπομπή να μας λέει και από μια σύντομη κουβέντα. Ας ακούσουμε το τραγούδι που θα αποτελέσει το μουσικό σήμα αυτής της εκπομπής, το Imagine του John Lennon, και να συνεχίσουμε δίνοντας ένα δείγμα το τι θα μας λέει ο μοναχικός πολεμιστής.

0: Αυτός ήταν ο Τζον Λένον και το τραγούδι του Imagine, το οποίο η αρχή του βεβαίως θα αποτελέσει το μουσικό σήμα κάθε φορά που θα ακούμε τον μοναχικό πολεμιστή, ο οποίος μοναχικός πολεμιστής σε αυτήν την δεύτερη εκπομπή της περίοδου μας λέει κάτι που για αυτόν είναι η αρχή και το τέλος. Μας λέει να έχουμε στη ζωή μας στόχους, μεγάλους και μικρούς, ετήσιους, μηνιαίους ή και της μιας μέρας ακόμα. Στόχοι που δεν είναι τίποτα άλλο παρά οι επιθυμίες μας. Έχουμε επιθυμίες, μας λέει ο μοναχικός πολεμιστής. Όλοι οι άνθρωποι έχουν επιθυμίες, δεν είναι βουδιστές που προσπαθούν να αποκτήσουν την φώτιση και να μην έχουν επιθυμίες, και αυτές τις επιθυμίες, αν τις βάλουμε πάνω σε ένα χρονοδιάγραμμα, αποτελούν τους στόχους, οι οποίοι είναι τα λιμάνια μας, είναι οι φάροι μας, είναι αυτοί που μας δείχνουν την κατεύθυνση της ζωής μας προς την κατάκτηση των επιθυμιών μας. Και τι ωραίο πράγμα είναι όταν ένας καταχτάει τις επιθυμίες του, τις βλέπει να υλοποιείται και αισθάνεται την ικανοποίηση της υλοποίησης. Αυτά μας λέει ο μοναχικός πολεμιστής. Εμείς θα τα ξαναπούμε την άλλη Παρασκευή με τον Γιάννη Φραγκούλη, που θα μιλήσει για τον κινηματογράφο, τις ταινίες αυτού του καιρού και τα νέα από την κινηματογραφική, από τον κινηματογραφικό σύμπαν, και τον Γιώργο Γκόζη, εκδότης και βιβλιοπωλείο το Βαγονέτο. Γιώργος Γκόζης, Γιάννης Φραγκούλης, στην επόμενη εκπομπή, την Παρασκευή, 7 η ώρα. Μέχρι τότε, να περνάτε καλά.
1: Η ώρα είναι 8.

0: Plus 99,4.
1: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μετεμφυλιακή Ελλάδα από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Αράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης και 12μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Για λίγες παραστάσεις.
2: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
3: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
4: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
3: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
6: Καθημερινότητα, κλιματική κρίση, πολιτική, τοπική αυτοδιοίκηση. Κάθε βράδυ στις 8, από Δευτέρα μέχρι και Πέμπτη, ο Λάζαρος Λαζάρου στο Flash 99,4 μέχρι νεοτέρας. Η ενημέρωση εισπέμπει.

Καλησπέρα σας, πολύ καλησπέρα σε όλους. Καλώς ορίσατε στον Flash. Καλώς ορίσατε στη συχνότητα της ενημέρωσης. Είναι Τετάρτη, είναι 16 του Σεπτέμβρη. Είμαι ο Λάζαρος ο Λαζέρου και θα είμαστε μαζί μέχρι νεοτέρας.

Ο ένας και μοναδικός, ο Γιώργης, ο πανέρετος στη ρύθμιση του ήχου. Σε ρόλο γονδογέρι, ραδιοσκηνοθέτη.

Θα πούμε πολλά και ενδιαφέροντα βεβαίως στη σημερινή μας εκπομπή. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό. Στους 24 το θερμόμετρο αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τους 27 έφτασε σήμερα. Άνοδος αύριο, όχι μεγάλη. Αύριο Πέμπτη, η ανώτερη θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη θα γράψει 28. Ενώ οι φίλοι μας οι μετεωρολόγοι περιμένουν ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μπορούμε εκ του ασφαλούς να μιλήσουμε για μια-δύο μέρες ακόμη. Να πω ότι θα παραμείνουν οι ίδιες οι καιρικές συνθήκες και για την Παρασκευή, δηλαδή δεν αναμένουν ιδιαίτερες μεταβολές σε σχέση με την αυριανή μέρα. Ενώ λίγο πιο ζεστός θα είναι ο καιρός το Σαββατοκύριακο, χωρίς να ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Πάνε να μιλώ για την πόλη της Θεσσαλονίκης.

χωρίς εκπλήξεις και αξιοσημείωτες αριθμητικές αλλαγές, η δεύτερη ψηφοφορία για την αναθεώρηση του Συντάγματος, όλες οι διατάξεις που τέθηκαν σε ψηφοφορία πήραν το διαβατήριο για την επόμενη αναθεωρητική βουλή, αλλά καμιά τους δεν εξασφάλισε πλειοψηφία 180 ψήφων. Αυτό τι σημαίνει τώρα, η τύχη του αναθεωρητικού εγχειρήματος θα κριθεί οριστικά πλέον από τους ισχυρισμούς των πολιτικών δυνάμεων στην επόμενη βουλή. Με ορατό πάνω στο ενδεχόμενο, τουλάχιστον στις διατάξεις που συγκέντρωσαν αρκετά παρών, αρκετές ψήφους παρών δηλαδή, να επιτευχθούν οι αναγκαίες συγκλήσεις για την αναθεώρησή τους. Το παρόν στην συγκεκριμένη ψηφοφορία δεν είναι άρνηση, δεν καταγράφεται ως άρνηση, καταγράφεται ότι κάποιος δεν επιθυμεί να λάβει θέση στην παρούσα χρονική συγκυρία. Τώρα πρόκειται για τουλάχιστον 15 διατάξεις που συγκέντρωσαν από 36 έως 40 παρών και περικλείουν προσδοκίες συνένεσης από κάποιες πολιτικές δυνάμεις που θα εκπροσωπήσουν την επόμενη Βουλή. Τέτοιες διατάξεις με αρκετά παρών είναι μεταξύ άλλων το άρθρο 16 για τα ΕΗ, το άρθρο 86 για την ποινική ευθύνη υπουργών, το άρθρο 90 για την επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης, το άρθρο 101α για τις ανεξάρτητες αρχές, το άρθρο 21 για την οικογένεια και τη στέγαση, καθώς και το άρθρο 51 για την επιστολική ψήφο.

0: πραγματικά.
1: Πίεστο πρακτικά.
0: Αυτό το οποίο αντιληφθήκαμε όλοι είναι την παντελώς αδιέξοδη τακτική συνολικά της αντιπολίτευσης. Γιατί καμία από τις προτάσεις τις οποίες καταθέσαμε δεν συγκέντρωσε τις 180 ψήφους οι οποίες απαιτούνταν. Και γιατί έγινε αυτό. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να αφιερώσουμε λίγο χρόνο να αναζητήσουμε την αιτία αυτής της τάσης αντιπολίτευσης. Και ακόμα και ένα Ανδρουλάκη και δυνάμεις οι οποίες στον πολιτικό τους λόγο αυτοπροσδιορίζονται.
2: Και απαντούσε στον κύριο Φλωρίδη και σε μένα.
0: Δυνάμεις οι οποίες συμμετείχαν στο παρελθόν και θα επανέλθουν στο ζήτημα αυτό σε άλλες συνταγματικές αναθεωρήσεις, υποτάχθηκαν τελικά στο τυφλό όχι. Ή στο αμήχανο ναι μεν αλλά, αλλά τελικά στην ψηφοφορία κατέδειξαν ότι επιδίωξαν να βρεθούν απέναντι σε οποιαδήποτε κυβερνητική πρόταση. Και μιλώ εδώ ειδικά για το ΠΑΣΟΚ του κύριου Ανδρουλάκη. Θέλω να είμαι σαφής. Το επαναλαμβάνω. Το ΠΑΣΟΚ του κύριου Ανδρουλάκη που έφτασε στο σημείο, κύριε Ανδρουλάκη, να μην υπερψηφίζεται. Προσέξτε, να το καταλάβει ο κόσμος. Να μην υπερψηφίζεται τομές με τις οποίες συμφωνείτε μόνο και μόνο επειδή τις προτείνει η κυβέρνηση. Θα φτάναμε στο σημείο. Θα μπορούσαμε θεωρητικά, κύριε Ανδρουλάκη, να είχαμε φέρει προς ψήφιση και να είχαμε υπερψηφίσει πρόταση την οποία εσείς κάνατε έξω από τις δικές μας προτάσεις. Και πάλι θα φτάνατε στο σημείο να καταψηφίσετε τις δικές σας προτάσεις. Μέσα σε αυτήν την λογική του όχι στα όλα, η οποία, κύριε Ανδρουλάκη, το είχαμε πει και τον Ιούλιο, στρέφεται ευθέως κατά του πνεύματος και του γράμματος του Συντάγματος. Εάν το Σύνταγμα, το σημερινό, όχι αυτό το οποίο θέλουμε ενδεχομένως να αναθεωρήσουμε, προέβλεπε ότι απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία στην δεύτερη αναθεωρητική βουλή, θα το όριζε ρητός. Δεν το κάνει όμως. Το Σύνταγμα δίνει τη δυνατότητα να μπορεί να διερευνήσει κανείς τη δυνατότητα εξέβρεσης μιας ενισχυμένης πλειοψηφίας και στην πρώτη βουλή. Και ο λόγος για τον οποίο μεσολαβούν οι εθνικές εκλογές είναι ακριβώς διότι ο συνταγματικός νομοθέτης θέλει να λάβει υπόψη του ο πολίτης, η λαϊκή ετοιμιγορία, τις προτάσεις των κομμάτων για το Σύνταγμα. Γι' αυτό μεσολαβούν εκλογές. Εσείς λοιπόν, κύριε Ανδρουλάκη, έρχεστε και καταστρατηγείτε πλήρως το γράμμα του Συντάγματος και λέτε ουσιαστικά, ναι, μπορεί να συμφωνούμε, αλλά δεν θα σας δώσουμε λευκή επιταγή να διατυπώσετε το Σύνταγμα έτσι όπως εσείς θέλετε με 151 βουλευτές. Παραγνωρίζω, ξεπερνώ το γεγονός ότι αυτό από μέρους σας είναι μια ευθεία ομολογία του γεγονότος ότι η Νέα Δημοκρατία θα κερδίσει τις επόμενες εκλογές και με πλειοψηφία, έτσι δεν είναι, γιατί αν ήσασταν τόσο σίγουροι ότι θα κερδίζατε εσείς, φαντάζομαι ότι δεν θα υιοθετούσατε αυτήν την θέση.
2: Μιλάτε για την αναθεώρηση του 98. Γιατί δεν μιλάτε για τον 99 που ήσταν εσείς πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Το 19. Μιλάτε για το 98, αλλά όχι για το 19. Για σας μιλήστε. Τι κάνατε τότε. Αφήστε λοιπόν τα παλιά. Γιατί απ' τη μια λέτε το ΠΑΣΟΚ του Ανδρουλάκη, η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη, να δούμε τι κάνει. Εγώ λοιπόν να σας πω τι κάνει. Εγώ λοιπόν ένας δημοκράτης του προσκηνίου, εγώ, κύριε Μητσοτάκη, παρακράτος υποκλοπών δεν έφτιαξα. Εγώ το άρθρο 86 να το χρησιμοποιώ για να σώσω τους συνεργάτες μου, δεν το έκανα. Εγώ στο μαξί μου τους συγγενείς μου να κάνουν παιχνίδια πολιτικά σε όλη την Ελλάδα δεν έβαλα. Έχουμε άλλη διαδρομή. Άλλη διαδρομή. Άρα παιχνίδια θεσμικής συμπεριφοράς και κουλτούρας όχι σε μένα. Τα έχετε κάνει όλα. Ό,τι καταγγέλατε το κάνατε και μάλιστα θέλετε να το ξανακάνετε. Γιατί ζητάτε τρίτη θητεία. Εγώ περίμενα να απαντήσετε σε ένα μόνο πράγμα. Το 2018 που ήσαν στη δική μου θέση, που βλέπω ότι όλοι οι μηντιακοί σας βραχίονες προσπαθούν να πούνε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι 1 δις και 3,9, είναι πολύ παραπάνω τον πρώτο και τον τέταρτο χρόνο. Εσείς λοιπόν Πού δεν είστε λαϊκιστές όπως εμένα, ανεύθυνος όπως είμαι εγώ. Το 18 τα πήγατε στη ΔΕΘ και είπατε, καταργώ ως πρωθυπουργός τον νόμο Κατρούγκαλο και κάνω 22% το ΦΠΑ τον υψηλό συντελεστή και 11% το χαμηλό. Πόσα δισεκατομμύρια ήταν, να σας απαντήσω? Όσο είναι όλο το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ στη ΔΕΘ, ήταν μόνο η μείωση των δύο συντελεστών. Για να καταλάβετε τι λέγατε στον κόσμο πριν σας ψηφίσει και τι κάνατε μετά. Έχει λοιπόν, ο λόγος που σας ψήφισαν έχει ξαναεμφανιστεί. Αλλά να ξέρετε, θα συγκρίνεται με αυτόν, εμάς θα συγκρίνεται αυτή τη φορά. Καταλάβατε. Είναι άλλο το πεδίο. Όσο και να προσπαθείτε, ξέρετε, θέλετε βαρβάρους. Οι βαρβάροι δεν υπάρχουν πια, κύριε Μητσοτάκη. Υπάρχει το ΠΑΣΟΚ, εντάξει.
1: Και σε αυτή τη διαδικασία καθόλου άσχετα δεν είναι με τη συνολικότερη αντιλαϊκή επίθεση. Αντίθετα, τη συμπληρώνουν, την ενισχύουν, προετοιμάζουν τα επόμενα βήματά της. Και εδώ, στους βασικούς πυλώνες αυτής της πολιτικής, παρά τις επιμέρους διαφοροποιήσεις και τους υποκριτικούς καυγάδες, έχετε την ουσιαστική συμφωνία και του ΠΑΣΟΚ και άλλων κομμάτων, είτε βρίσκονται εδώ μέσα, είτε όχι. Εμβληματική περίπτωση αποτελεί η αναθεώρηση του άρθρου 16, που βρίσκει σύσσωμους τους φοιτητές και τις φοιτήτριες, τους εργαζόμενους στα πανεπιστήμια, την πλειοψηφία των πανεπιστημιακών δασκάλων όλης της χώρας απέναντι. Και εδώ έχουμε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που έχει ήδη παρακάμψει το Σύνταγμα και τώρα έρχεται να το αλλάξει εκ των υστέρων. Το ΠΑΣΟΚ να ετοιμάζεται να υπερψηφίσει την διάταξη στην επόμενη Βουλή και το κόμμα Τσίπρα να δεσμεύεται στα κοράκια και τους αεριτζίδες της ιδιωτικής εκπαίδευσης στα πανεπιστήμια πως τι να κάνουμε, ότι έγινε έγινε. Άλλωστε και αυτά που ακούσαμε στη ΔΕΘ από τον κύριο Μητσοτάκη αλλά και τους υπόλοιπους δεν ήταν τίποτε άλλο παρά μια προκαταβολική εφαρμογή του κόφτη στις λαϊκές ανάγκες που έρχεστε τώρα να συνταγματοποιήσετε. Η ακρίβεια θερίζει, η βενζίνη έχει φτάσει στο 2,20 και εσείς κάθεστε και την κοιτάτε και οι λαϊκές οικογένειες δεν ξέρουν πού θα ζεστάνουν το σπίτι τους, πώς θα το ζεστάνουν το χειμώνα που μας έρχεται. Ξέρουμε, θα πείτε, ότι η ακρίβεια είναι εισαγόμενη, ότι έχει να κάνει με διεθνείς αναταράξεις, τις οποίες όμως λέτε ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να ελέγξει. Αλήθεια, οι ελληνικοί Patriot που εξακολουθούν να βρίσκονται στη Σαουδική Αραβία δήθεν για να μας προστατεύουν από την ακρίβεια, όπως λέγατε, εσείς το λέγατε, πώς και δεν απέτρεψαν την παύση λειτουργίας του αγωγού πετρελαίου Ανατολής Δύσης που έχει προκαλέσει και νέα άνοδο στις τιμές. Ή μήπως να περιμένουμε επέμβαση από την Τουρκία τώρα που η στρατηγική σας σύμμαχος, η Σαουδική Αραβία, έχει κάνει στρατηγική συμμαχία μαζί της με την Τουρκία. Και μήπως οι ελληνικοί Patriot ετοιμάζονται για Ουκρανία για να αντιμετωπίζουν πλέον και από εκεί τα κύματα της ακρίβειας, μιας και έχουν ενταθεί οι πιέσεις από το φίλο σας το Ζελένσκι και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάρτε το χαμπάρι. Δεν μπορείτε πλέον να κρύβεστε. Είστε έκθετοι απέναντι στον ελληνικό λαό και απολύτως συνυπεύθυνοι με τους συμμάχους σας, τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το Ισραήλ, το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, για όλα αυτά που συμβαίνουν. Την ίδια ώρα, άλλη ιδεολογική του μεγάλου κεφαλαίου και συγκεκριμένα
2: και είναι ουσιαστική. Σύνταγμα και κληρονομικό δικαίωμα στις βουλευτικές έδρες δεν μπορεί να υπάρχει. Όταν εδώ μέσα υπάρχουν γόνοι βουλευτών 100 ετών. Ο Πρωθυπουργός είναι από το 1878 εδώ, οι Μητσοτάκηδες. Παραπάνω είναι, Παπαδρέου, όλοι αυτοί. Και δεν είναι μόνο αυτοί, είναι και βουλευτές που δεν ξέρουμε. Ανήψια, ξαδέρφια, για ποιο σύνταγμα μιλάμε, για ποια εκπροσώπηση του ελληνικού λαού μιλάτε. Για πείτε μου εσείς, είναι αντιπροσωπευτικό το κοινοβούλιο? Όχι. Απόδειξη. Εμείς τι θέλουμε? Αναλογικότητα,
3: από όλα τα στρώματα της ελληνικής κοινωνίας, και κτηνοτρόφους και αγρότες και μελισσοκόμους και αλληλείς και ιδιωτικούς υπάλληλους και μικρομεσαίους. Αυτό δεν είναι δημοκρατία ούτε σύνταγμα. Επαγγέλματα βουλευτών, ακούστε τα νούμερα. 131 συνάδελφοι εδώ μέσα, όχι ένα και δύο. 131, το 43,7%, μιλάμε για σύνταγμα, για δημοκρατία, μαλώνουμε εδώ μέσα, να φύγει ο Φλωρίδης, να κάτσε ο Φλωρίδης, έξω ο Φλωρίδης, μέσα ο Φλωρίδης, μέσα ο Βορίδης, μέσα ο Φουντουκίδης, ο Παρίδης και όλοι αυτοί, εν πάση περιπτώσει. Ακούστε το. 131 άτομα εδώ μέσα είναι παιδιά του κομματικού σωλήνα. Δεν σας λέω συγγενείς που ανδρώθηκαν, γαλουχτήθηκαν σε ένα κόμμα υποκομματίδιο, πρόεδροι νεολαίας και τα λοιπά, γενικές γραμματείς και έγιναν βουλευτές. Αυτό είναι δημοκρατία, αυτό είναι κοινοβούλιο. Με 131 άτομα εδώ μέσα που δεν δούλεψαν μία μέρα, που δεν έχουν ένα ένσημο, που δεν έχουν μοχθήσει οι ίδιοι να αποκτήσουν τα όσα απέκτησαν, τους δώσαν την καρέκλα και έγιναν βουλευτές. Αυτήν τη δημοκρατία σας θα την καταστήλουμε, θα την καταργήσουμε. Θέλουμε εκπροσώπηση από τα κοινωνικά στρώματα. Για ποια δικαιοσύνη μιλάμε στη δημοκρατία μας? Πώς γίνεται η διαδικασία επιλογής της αγεσίας του Αρείου Πάγου? Για πείτε μας. Ποιος επιλέγει την ανώτατη ηγεσία στην Ελλάδα, τη δικαιοσύνη? Η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση, η όποια κυβέρνηση, η ίδια η κυβέρνηση. Δεν λαμβάνονται υπόψη κριτήρια αξιοκρατικά και θεσμικά κριτήρια όπως η επιτηρίδα. Ο τελευταίος γίνεται πρώτος. Αυτά δεν γίνονται. Δεν γίνονται ο τελευταίος να γίνεται πρώτος. Εσείς που μιλάτε για μεταρρύθμιση, για επιτελικό κράτος, για αξιοκρατία, με αυτά εκλεγήκατε τα ψέματα. Για ποια δικαιοσύνη μιλάμε? Όταν έχουμε κυβερνήσεις όπως του Τσίπρα, ο οποίος απάλλαξε ολιγάρχη από κακούργημα αλλάζοντας το ποινικό κώδικα. Για ποια δημοκρατία μιλάτε εδώ μέσα? Που νομοθετεί ο Πρωθυπουργός για τον εαυτό του και την οικογένειά του. Όταν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός επέτρεψε σε βουλευτές, συζύγους και παιδιά να έχουν offshore. Γιατί η οικογένειά του μπορεί να έχει offshore. Σύζυγός του, δεν με ενδιαφέρει εμένα. Για ποια δικαιοσύνη μιλάτε? Για ποια δημοκρατία μιλάτε?
4: Θα παραθρωθείτε στις επόμενες εκλογές, όποτε και αν γίνουν, κύριε Μηταράκη. Τώρα μας είπατε και την άνοιξη και το καλοκαίρι, ή την άνοιξη το καλοκαίρι. Φοβάμαι ότι το καλοκαίρι, αν τις κάνετε, εσείς θα είστε για μπάνιο. Και η αλήθεια είναι ότι αυτό που θα θέλατε θα ήταν να πάει και ολόκληρη κοινωνία περίπατο και να γίνουν εκλογές χωρίς πολίτες. Όπως θέλετε να έχετε μια βουλή να λειτουργεί χωρίς βουλευτές. Είναι εικόνα βουλή αυτή, βουλής αυτή? Είναι εικόνα βουλής αυτή? Ούτε 7 ώρες η δεύτερη συζήτηση για την αναθεώρηση του συντάγματος, άδεια η βουλή, ήρθατε τώρα ούτε 10 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, σκηνοθετείτε και από το κανάλι της βουλής, όταν είναι άδεια τα έδρανά σας, δείχνουν από την κάμερα τη δική σας πλευρά, ώστε να μπαίνει η φάσα επάνω στα άδεια έδρανά σας. Διότι σε όλα ο κόσμος βλέπει μια σκηνοθετημένη πραγματικότητα. Απέναντι σε αυτή την κάκο σκηνοθετημένη πραγματικότητα όμως, και σε αυτόν τον Πρωθυπουργό τον δειλό, που δεν τολμάει ούτε να μείνει στην αίθουσα όταν μιλάω, τι ντροπή για έναν Πρωθυπουργό που θέλει να είναι ηγέτης και δεν μπορεί ούτε να σταθεί στην αίθουσα όταν μιλάει, μοναδική αρχηγός που τον ενοχλεί και που τον ελέγχει και που τον εκθέτει. Τι εικόνα! Είπε ο κύριος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός που στηρίζεται στις ψήφους της Χρυσής Αυγής, στα σταγονίδια της Χούντας, μας είπε ότι αυτός είναι η ελπίδα. Ήρθε εδώ να εμφανιστεί στις 16 Σεπτεμβρίου του 2026 σαν ελπιδοφόρος νέος που θα δούνε σε αυτόν την ελπίδα. Έχει καταλάβει η παράταξή σας, αν και δεν είστε πια παράταξη, και σας το λένε και μέσα από το κόμμα σας, είστε το σύστημα Μητσοτάκη. Έχετε καταλάβει ότι ο κόσμος στη χώρα αυτή αποστρέφεται το Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του? Έχετε καταλάβει ότι οι νέοι, στην προοπτική ότι συνεχίζεται η εξουσία σας σκέφτονται πώς θα φύγουν. Έχετε καταλάβει ότι πρεσβεύετε το αδιέξοδο, την έλλειψη προοπτικής, την έλλειψη ελπίδας, την έλλειψη πνοής. Αυτά πρεσβεύετε και εκεί ποντάρετε. Στο φόβο, τον τρόμο, την επιβολή. Εμείς λοιπόν σας λέμε...
5: Της αξίας, μόνο η Νίκη την καταθέτει αυτή την πρόταση, της αξίας της ζωής του αγέννητου του παιδιού. Καταλαβαίνετε πολύ καλά τι εννοούμε. Είναι και καθήκον ορθόδοξο αυτό. Αν είστε χριστιανοί ορθόδοξοι, όπως μερικοί, όχι όλοι, καυχάστε, προχωρήστε σε αυτό. Προστατέψτε το αγέννητο παιδί. Σε μια χώρα με δημογραφικό πρόβλημα. Με τη στήριξη η Νίκη της νέας μητέρας και της οικογένειας. Σας το είχα ξαναπεί. Προστατεύεις τη μάνα που διδάσκει τη μητρική γλώσσα. Πώς? Αφήνοντάς την με 13ωρο νυχθημερό να τρέχει για να εξασφαλίσει τα αναγκαία για την οικογένειά της. Πότε θα καθίσει με το παιδί της? Πότε θα του μιλήσει? Η οικογένεια, αγαπητοί μου, είναι η τελευταία μεγάλη του γένους σχολή, όπως την ονομάζω. Η Νίκη αναγνωρίζει ως γάμο την ένωση ενός άνδρα και μιας γυναίκας, στέλνοντας οριστικά στο σκουπιδοτενεκέ της ιστορίας όλο αυτόν τον παραλογισμό της woke προπαγάνδας ή καλύτερα παλαβομάρας. Ζητούμε να τεθεί η πρώτη κατοικία υπό την απόλυτη προστασία του κράτους και να απαγορευτεί ο πληστηριασμός κατοικιών στις οποίες διαβιούν πρόσωπα με ειδικές ανάγκες. Δεν μένουμε όμως μόνο στα λόγια. Η Νίκη κατέθεσε τη Δευτέρα, μας πέρασε, επίκαιρη επερώτηση για τα funds και τις αδιαφανείς τριγωνικές συναλλαγές τους με τις τράπεζες και τους servicers. Αυτή είναι μόνο η αρχή ενός αγώνα για την διελεύκανση και την τιμωρία του διαρκούς εγκλήματος, της υπερχρέωσης των πολιτών και της υφαρπαγής της ιδιοκτησίας τους μέσω ταχύρυθμων και στημένων πληστηριασμών. Για εμάς η ρίζα του προβλήματος βρίσκεται στην ανεφόρο παράδοση της πολιτικής ηγεσίας του τόπου μας στα ντόπια υπερεθνικά τραπεζικά συμφέροντα. Και με συγχωρείτε, καλά μιλάτε μεταξύ σας, ωραία συζητάτε. Αυτό που σκέφτομαι, απλοί άνθρωποι του λαού είμαστε εμείς, με ένα σπίτι που ακόμη χρωστάμε με δάνειο που πήραμε πριν από χρόνια, δεν νοιάζεστε, γιατί έχετε πολλά σπίτια περισσότεροι. Πάρα πολλά. Πού να καταλάβει ένας με 10, 15 και 20 σπίτια, όπως είστε περισσότεροι, ότι το ένα και μοναδικό που πήρε ο απλός πολίτης του το τρώνε τα φάρση σέρβισες και τα λοιπά κοράκια. Γι' αυτό και ζητούμε την απαγόρευση του τραπεζικού δανεισμού των κομμάτων και τη συμμετοχή σε εκλογές όσων είναι ήδη υπερχρεωμένοι στις τράπεζες. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η δημογραφική ανάπτυξη, η εθνική παιδεία και η προστασία της οικογένειας, τρεις παράγοντες σημαντικοί, αποτελούν τα ασάλευτα θεμέλια της αποτρεπτικής ισχύς της πατρίδας μας έναντι της Τουρκίας. Δεν είναι τυχαίο ότι η όξυνση και η επιδείνωση των απαιτήσεων της Τουρκίας γίνεται σε μια στιγμή όπου η Ελλάδα βρίσκεται και σε δημογραφικό πρόβλημα και οι κοινωνικοί και οι οικονομικοί δείκτες είναι πολύ χαμηλά και βέβαια έχουμε και την έκπτωση της παιδείας σε έναν θεσμό ουδέτερο απρόσωπο πληροφοριών. Και η παιδεία, θυμήθηκα το λόγο του Σοκράτη τον Αϊθαλή, παιδεία καθάπερι ευδαίμων χώρα πάντα τα αγαθά φέρει. Η παιδεία φέρνει την ευτυχία στις πολιτείες και στα κράτη.

0: Δεν ακούσαμε απόσπασμα της κυρίας Δούρου, κύριε Πανάρετε. Γιατί έτσι? Δεν το ανεβάσανε από το κανάλι της Βουλής? Αλήθεια τώρα? Να το πούμε, να το πούμε στον αέρα, βεβαίως. Ναι, δεν ανέβασαν το απόσπασμα της κυρίας Δούρου από την Βουλή, επειδή δεν είναι πρόεδρος κόμματος, είναι πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας, γι' αυτό. Γελάσαμε πάλι, μπράβο. Βεβαίως η κυρία Δούρου εκπροσώπησε κανονικότατα το κόμμα της στη Βουλή. Άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό με αφορμή τη συνταγματική αναθεώρηση, ξεκαθαρίζοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν δίνει λευκή επιταγή στην κυβέρνηση. Σήμερα είδαμε το διπλό ερώτημα, το διπλό πρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, ο Βορύδης Κόβιο και ο Μητσοτάκης θέλει να ράψει το Σύνταγμα στα μέτρα της δεξιάς, ανέφερε η Ρένα Δούρου, η οποία υποστήριξε ότι για μια ακόμη φορά μια κορυφαία κοινοβουλευτική διαδικασία μετατρέπεται σε προεκλογική αντιπαράθεση εξαπολύοντας πυρά κατά του Πρωθυπουργού.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Flash 99,4.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρος στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια?
5: Μπάζα.
4: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
6: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
7: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem, υπεύθυνη διαχείριση, βιώσιμη ανάπτυξη.
8: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
9: Και ραδιοφωνικά.
8: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
9: Με τον Μπάμπη Μπατσάρα.
8: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
9: Συντονιστείτε.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
0: Είμαστε εδώ, είναι Τετάρτη, είναι 16 του Σεπτέμβρη. Μέχρι Νεοτέρας. Γιώργης Πανάρετος στη ρύθμιση του ήχου και στην άλλη άκρη της γραμμής ο πρόεδρος και διεθνής σύμβουλος της Interview, της γνωστής δημοσκοπικής εταιρείας, ο οποίος είναι μαζί μας για μια πολιτική συζήτηση. Καλησπέρα σας κύριε Βασιλιάδη, ο Δημήτρης ο Βασιλιάδης μαζί μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε κοντά μας. Ξέρετε, εγώ εκμεταλλεύομαι όταν δεν τρέχει δημοσκόπηση ο Δημήτρης ο Βασιλιάδης, τον τσιμπάω, όπως λέμε έτσι, όπως λένε τα νέα παιδιά, τον τσιμπάω για καμιά ενδιαφέρουσα πολιτική συζήτηση εκτός δημοσκοπήσεων, διότι είναι πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις μαζί του, έτσι κι αλλιώς. Ευχαριστώ πολύ που είστε κοντά μας. Από πού θα ξεκινήσουμε, από πού θέλετε?
11: Από πού θέλετε εσείς, από πού θέλετε να ξεκινήσουμε, να δούμε τι άφησε επίγευση η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκη.
0: Κοιτάξτε, ναι, συνηθίζω η εκπομπή την εβδομάδα μετά τη Διεθνή Έκθεση, μετά την ολοκλήρωση της Διεθνούς Εκθέσεως, και όταν λέω ότι την ολοκλήρωση εννοώ και τον τελευταίο πολιτικό αρχηγό που μίλησε, συνηθίζω ας πούμε, να κάνω ένα μίνι απολογισμό εδώ, μαζεύοντας γνώμες αναφορικά με την παρουσία των πολιτικών αρχηγών στη Διεθνή Έκθεση, ειδικά όταν μιλάμε για το πολιτικό ρεπορτάζ, και είσαστε και εσείς μέσα σε αυτό, κύριε Βασιλιάδη. Οπότε, ναι, θα ήθελα να ακούσω μια γνώμη και από εσάς. Ελάτε.
11: Κοιτάξτε, αν είχαμε ένα βάθρο νικητών όπου θα μπορούσαμε να βάλουμε τον πρώτο με τον Χριστό, τον δεύτερο με τον Αργυρό και τον τρίτο με τον Χάλκινο, έτσι για να το δώσουμε σε εικόνα, νομίζω το ψηλότερο σημείο του βάθρου θα έβαζα προσωπικά τον Μητσοτάκη. Παίρνει το χρυσό όταν αφορά την εμφάνισή του στη Διεθνή Θεσσαλονίκη.
0: Όταν λέτε τώρα πριν πρόγραμμα... το χρυσό από την εμφάνισή του, τι ήταν πιο γρήγορος και πήρε το χρυσό, πήδηξε πιο ψηλά, σε ποιο άθλημα το πήρε το χρυσό.
11: Ήταν καταρχήν πιο ρεαλιστική η πρότασή του.
0: Πιο ρεαλιστική η πρόταση.
11: Και βεβαίως ήταν εικοσολογημένος γιατί έχει άμεση πρόσβαση στο Ταμείο του Κράτους, οπότε βλέπει μέσα τι λεφτά υπάρχουν και από αυτά μπορεί να ξεχωρίσει ποια μπορεί να δώσει και ποια δεν μπορεί να δώσει ή δεν πρέπει να δώσει. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο είναι ότι επίσης οι εξαγγελίες του είχαν συγκεκριμένες στοχεύσεις, δεν ικανοποίησε τις πάντες. Αν μπορούσα να βάλουμε μια σειρά προτεραιότητες, αυτούς που ικανοποίησε περισσότερο είναι τους συνταξιούχους που θα πάρουν 100 ευρώ παραπάνω τον Νοέμβριο, δηλαδή 400 ευρώ θα τα πάρουν στο χέρι μέσα στο 2026. Οι δεύτεροι που ικανοποιήθηκαν κάπως λιγότερο, αλλά ικανοποιήθηκαν, είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι θα πάρουν 500 ευρώ μέσα στο 2027. Και αυτό επίσης είναι κάτι το οποίο του δεσμεύει.
0: Δεν ικανοποιήθηκαν. Οι δημόσιοι υπάλληλοι λένε, συγγνώμη, αλλά το αίτημα το δικό μας είναι επαναφορά 13ου και 14ου μισθού. Όχι 500 ευρώ του χρόνου τα Χριστούγεννα. Αυτό λένε οι δημόσιοι υπάλληλοι.
11: Ο Μητσοτάκης είπε, πάρτε αυτά και τα υπόλοιπα δεν μπορεί να γίνουν. Τώρα, όποιος υπόσχεται 13ο μισθό, όταν λέει ο κυβερνήτης, η κυβέρνηση, το ταμείο, τα λεφτά δεν υπάρχουν για 13ο μισθό, μπορώ και εγώ να βγω και να πω ότι θέλω και 14ο. Και μπορεί να έρθετε κι εσείς και να πείτε, γιατί ρε παιδιά 14 μισθού, θέλω 15. Και γιατί 15 και 16. Δηλαδή, αν υπάρχουν λεφτά, τα δίνουμε. Αν δεν υπάρχουν, πέτα κάτω, θα γεννήσουμε.
0: Δεν υπάρχουν να κάνει μάνα, γιατί πολλά νούμερα μαζεύτηκαν.
11: Πάρε τα 500 που σου δίνει τώρα και περίμενε να δεις πώς θα πάρει το δημοσιονομικό. Αν περισσέψει, θα πάρετε. Αλλά δεν μπορεί να δίνουμε στους δημόσιους υπαλλήλους, γιατί δεν με άφησες να ρωτήσω, αγαπητέ Λαζαρέ. Είπαμε, πρώτοι ωφελημένοι συνταξιούχοι. Δεύτεροι ωφελημένοι λιγότερο οι δημόσιοι υπάλληλοι. Και τρίτο ωφελημένοι, έως και καθόλου ωφελημένοι, οι μικρομεσαίοι και ελεύθεροι επαγγελματίες. Είδες ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν ελαφρύνθηκαν σχεδόν από τίποτα. Από τίποτα. Αν το 55% της προκαταβολής γίνει 50% το 2028 για τα εισοδήματα του 2027, ποιος πεθαίνει. Ζήσε με ένα φαστριφίλι. Και αυτό φαίνεται και από τις αντιδράσεις των παραγωγικών φορέων. Δεν υπήρξε επιμελητήριο στη χώρα από
0: όχι,
11: την Κρήτη.
0: Αυτό είναι ζήσε του παραχρόνου το Μάινα Φαστριφίλι. Όχι απλά ζήσε Μάινα Φαστριφίλι. Είναι ζήσε του παραχρόνου το Μάινα Φαστριφίλι. Είναι δύο βήματα παρακάτω, κύριε Βασιλιάδη.
11: Άρα λοιπόν, να μην λέμε τώρα ποιοι αδικήθηκαν, γιατί εδώ παρόλα αυτά οι μικρομεσαίοι και ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι ως επιτοπλίστων, κύριε Λαζάρου, είναι και νεοδημοκράτες. Εδώ είναι το παράδοξο. Δηλαδή σε αυτή την κατηγορία που θεωρείται ότι είναι δική του άνθρωποι, δεν έδωσε. Ή αυτά που έδωσε δεν είναι σαν να μην τα έδωσε. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες δεν ζητάνε να τους δώσεις. Ζητάνε να μην τους πάρεις. Αυτό είναι αυτό που θέλουν. Δεν ζήτησε κανένας. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι στη βιοπάλη. Όλοι. Είτε είναι μεγάλοι, είτε είναι μικροί, είτε είναι πλούσιοι, είτε είναι φτωχοί, είτε είναι μικρομεσαίοι, είτε οτιδήποτε. Είναι όλοι κάθε μέρα σε έναν αγώνα. Με το κράτος, με το προσωπικό, με τους προμηθευτές, με τις ΔΕΚΟ και όλα αυτά τα αντίξωα που πρέπει να αντιμετωπίσουν κάθε μέρα. Και σε αυτούς τους ανθρώπους, αυτοί δεν ζητάνε να τους δώσεις επιδόματα. Ζητάνε να μην τους πάρεις αυτούς τους παράλογους φόρους. Όπως για παράδειγμα το φόρο των δεκμαρτών των εισοδημάτων του κυρίου Χατζηδάκη. Είναι ένας νόμος από τη Νέα Δημοκρατία κατά του νεοδημοκράτη ψηφοφόρου. Αυτό δεν το είδε ο κύριος Πρωθυπουργός. Δεν ήρθε καλά διαβασμένος με τις δημοσκοπήσεις που του λέγανε ότι η πρώτη σου προτεραιότητα πρέπει να είναι οι επαγγελματίες και οι μικρομεσαίοι. Γιατί κύριε Λαζάρου, τα 10 χρόνια της κρίσης και τα 2-3 χρόνια του COVID, οι συνταξιούχοι ήταν οι μόνοι οι οποίοι παίρνανε τα χρήματά τους είτε έβρεχε είτε χιόνιζε. Λίγα, να συμφωνήσω ότι ήταν λίγα, τα έπαιρναν όμως. Ελεύθεροι επαγγελματίες μέσα σε αυτά τα 10 χρόνια της κρίσης ή τα 3 χρόνια του COVID, 13

0: πράγματα τα οποία να τους ικανοποιήσουν από τα χείλη του Πρωθυπουργού και μάλιστα ούτε καν σε μικρό βαθμό, ούτε σε μέτριο βαθμό, σε κανένα βαθμό δεν άκουσαν. Ελάτε κύριε Βασιλιάδη.
1: Είναι, υπάρχει δυσαρέσκεια προφανώς και βγήκε αυτή από τους παραγωγικούς φορείς, όχι μόνο, σας είπα, όχι μόνο της πόλης και όλη της Ελλάδας. Αλλά νομίζω ότι επειδή ο κύριος Μητσοτάκης και ευφυής είναι αλλά και επαφή με την κοινωνία έχει, αυτό το παράπονο αν θέλεις, αυτό το ρήξιμο που αισθάνονται αυτοί οι άνθρωποι, θα το ακούσει, θα το καταλάβει. Το 2026 δεν έχει τελειώσει ακόμα. Δεν έχει τελειώσει. Για να δούμε πώς θα πάει και το τελευταίο τρίμηνο. Για να δούμε αν υπάρξει κάποιος δημοσιονομικός χώρος. Εγώ ελπίζω, υποθέτω και χωρίς να ξέρω βέβαια τον Πρωθυπουργό προσωπικά, αλλά νομίζω ότι κάτι θα υπάρξει ως έκπληξη μέχρι πριν να βγει το 26 για αυτή την κατηγορία. Γιατί οι άλλες κατηγορίες, κύριε Λαζάρου, εγώ τα ψέματα. Όπως σας το περιέγραψα. Είτε είσαι συνταξιούχος, είτε είσαι δημόσιος υπάλληλος που θέλεις τώρα 13ο μισθό. Κάτσε ρε φίλε, τι 13ο μισθό. Περάσαμε 13 χρόνια κρίση και δεν σου έλειψε ποτέ ο μισθός. Ποτέ δεν σου έλειψε ο μισθός. Πρώτον τον ελεύθερο επαγγελματία όταν άνοιγε το ταμείο του το βράδυ, τι έβλεπε μέσα. Τίποτα. Λοιπόν, να μην βλέπουμε λοιπόν μόνο τι ζητάει ο κόσμος. Γιατί μπορεί να ζητάει λαγούς με πετραχίλια.
0: Όχι, όχι. Εγώ συγγνώμη, μια στιγμή, για να μην παρεξηγούμεθε εδώ πέρα. Είπατε ότι είναι μέχρι ενός βαθμού ικανοποιημένοι οι δημόσιοι υπάλληλοι. Εγώ σας πω ότι δεν είναι, διότι δεν ζήτησαν αυτό. Και δεν έχει να κάνει με την άποψή σας απέναντι στη δική μου. Εγώ δεν έχω άποψη επί αυτού. Εγώ σας μετέφερα μόνο την άποψη της ηγεσίας των δημοσίων υπαλλήλων. Εγώ δεν έχω άποψη για αυτό το πράγμα. Αν θέλετε.
1: Δεν μπορείτε να το πείτε μαζί σας. Προφανώς ούτε με τους δημοσίους υπαλλήλους. Προφανώς ούτε με αυτούς τους ανθρώπους.
0: Όχι, εσείς λέτε τη γνώμη σας. Εγώ δεν λέω τη δική μου. Στην προκειμένη περίπτωση, εγώ σας μεταφέρω ότι δεν υπάρχει ικανοποίηση από πλευράς δημοσίων υπαλλήλων, διότι άλλο ζήτησαν και άλλο πήραν.
1: Είναι αδικαιολόγητο η μη ικανοποίηση. Εντάξει, άμα ζητάς 100 και πάρεις 1, προφανώς έχεις λόγους να... Αλλά αν ζητάς 100 και έχεις πάρει 30, κάτσε και περίμενε. Τότε είσαι σε καλό δρόμο. Κάτι θα πάρει.
0: Εγώ βλέπω...
1: το κλείσαμε αυτό. Να πάμε τώρα στη δεύτερη θέση του βάθρου.
0: Πάμε okay. Λίγο. Πάμε. Δεν μου είπατε το άθλημα, γιατί μιλήσατε για χρυσό μετάλλιο. Σε τι τρέξανε, άρση βαρών παίξανε, τι
1: τρέξανε,
0: τέννις παίξανε, τι παίξανε.
1: Τρέξανε να βάλουν τις εκαγγελίες τους μπροστά στον κόσμο και να δει ο κόσμος αν θα τους επιλέξει.
0: Μάλλον παίξανε ποδόσφαιρο, να δουν ποιος θα βάλει γκολ.
1: Όχι, δεν παίξανε ποδόσφαιρο, εδώ είναι σοου τώρα. Σου δίνω και πες μου αν σ' αρέσει. Αυτό δεν είναι... Αλλά τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι εδώ πρέπει να τους ιεραρχήσουμε. Πρώτο λοιπόν βάζουμε τον Μητσοτάκη. Νομίζω ότι ήταν μια καθαρή εικόνα αυτή που έδωσε. Ήταν καθαρή εικόνα, άσχετα αν δεν ικανοποίησε κάποιες μερίδες. Τελεία και παύλα. Πάμε παρακάτω. Στη δεύτερη θέση λοιπόν θα βάζω τον Ανδρουλάκη. Ο οποίος ήταν για μένα προσωπικά, έτσι, ως πολιτικό παρατηρητή μιλάω τώρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ήταν ο καλύτερος Ανδρουλάκης που έχω δει ποτέ. Και το Σάββατο στο Βελίδιο στην ομιλία και την Κυριακή στη συνέντευξη τύπου. Το πρόγραμμά του ήταν γήινο, δηλαδή δεν ήταν wow, αλλά δεν ήταν και ένα πρόγραμμα τύπου Τσίπρα που είπε λαγούς με πετραχίλια την Άρτα και τα Γιάννενα. Γιατί ο Τσίπρας έλεγε κάτι περί 1%.
0: Είναι από την Άρτα ο άνθρωπος, οπότε έχει.
1: Μπορεί
0: να υποσχεθεί. Ναι, νομίζω ότι μπορεί να υποσχεθεί και 5 πράγματα από εκεί. Δεν τίθεται θέμα. Το θέμα είναι τα δεχόμαστε εμείς αυτά που λέει. Αλλά ότι είναι από την Άρτα είναι. Οπότε όταν τάζει την Άρτα και τα Γιάννενα, εντάξει.
1: Δεν είμαστε όλοι από την Άρτα.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, όχι, δεν έχουμε και τίποτα με τους Αριανούς φυσικά.
0: Προφανώς και δεν έχουμε κάτι, ίσα ίσα. Είναι υπέροχοι άνθρωποι.
1: Ναι, ναι, βεβαίως. Λοιπόν, και θα έλεγα ότι το πρόγραμμά του, εντάξει, έχει αυτά που έχει ως αδυναμίες ή οτιδήποτε, αλλά σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι ήταν σε σύγκριση με του Τσίπρα, άσε του Μητσοτάκη, ο Μητσοτάκης έχει μια καλύτερη εικόνα. Γενικά, γιατί οποιοσδήποτε κυβερνά, ξέρει τι γίνεται μέσα στο ταμείο, κύριε Λαζάρο. Αυτό είναι πολύ μεγάλη υπόθεση, έτσι. Ο άλλος δεν πολύ ξέρει και, πάση περιπτώσει, λέει και κάποια πράγματα γιατί θέλει να χαϊδέψει και τα αυτιά του κοινού του. Και καλά κάνει. Πολιτική είναι αυτή. Λοιπόν, και στο τρίτο βάθρο, στο τρίτο σημείο του βάθρου, σκαλοπάτι, δεν φτάνωσε κανέναν. Εμένα ο Τσίπρας δεν μου άρεσε. Ήρθε και πριν από το Μητσοτάκη, ήρθε και μετά το Μητσοτάκη, ήρθε και πριν την έκθεση, ήρθε και διάμεσα, ας πούμε. Και σαν να προσπάθησε λίγο να μας επιβληθεί με κάτι, το οποίο όμως δεν φοριέται και πολύ. Δεν φοριέται. Βλέπω σήμερα και τις δημοσιοποίησεις, εδώ ο φίλος του Ζαχαρέας ο Ζούπης της οποίας τον έδωσε 13% και 11% στο Πασόκ.

0: βλέπετε, κάτι γίνεται πάλι.
1: Εγώ έχω μπροστά μου τη δημοσκόπηση της Πάρτης και ήθελα να τη συζητήσουμε λιγάκι, κύριε Βασιλιά.
0: Πάρτης είναι περίπου ίδια με αυτήν την ηθοποίηση και όλες αυτές είναι ίδιες περίπου με αυτήν που έδωσα εγώ πριν από 10 μέρες.
1: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εγώ βλέπω εδώ μια δημοσκόπηση την οποία, η οποία διενεργήθηκε για λογαριασμό του Sky από την Πάρτης. Και έχει να κάνει ακριβώς με αυτό που συζητάμε, δηλαδή με τις αξιολογήσεις των πολιτών αναφορικά με τα προγράμματα των πολιτικών αρχηγών, αυτά, με τις εξαγγελίες των πολιτικών αρχηγών, να το πω καλύτερα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ουσιαστικά συγκεντρώνει το υψηλότερο ποσοστό θετικών κρίσεων και συγκεκριμένα το 32%, το οποίο δεν είναι μεγάλο σε καμία περίπτωση. Δεν είναι μεγάλο. Οι προτάσεις του Νίκου Ανδρουλάκη και του Αλέξη Τσίπρα αξιολογήθηκαν θετικά από το 25%, το 25% πήραν και οι δύο. Το πιο ηχηρό μήνυμα έρχεται από το μέτωπο που αγγίζει άμεσα την καθημερινότητα, την ακρίβεια, στην ερώτηση ποια από τις προτάσεις που παρουσιάστηκαν στη Διεθνή Εκθέση αντιμετωπίζει καλύτερα το πρόβλημα και τις συνεπίες του. Η συχνότερη απάντηση δεν είναι κάποιο από τα τρία πολιτικά πρόσωπα, αλλά κανένας, με ποσοστό 31%. Νομίζω ότι αυτό είναι αρκετά ενδεικτικό. Τα ελληνοτουρκικά εξακολουθούν να αποτελούν πηγή ανησυχίας. Το 54% δηλώνει ότι ανησυχεί αρκετά ως πολύ για τις σχέσεις με την Τουρκία. Παραμένει πάνω από το 50% αυτό σε όλες τις τελευταίες μετρήσεις, κύριε Βασιλιάδη. Από το 56% τον Ιούλιο, 55% τον Μάιο, 53% τον Μάρτιο. Για τις παρουσίες από τις προτάσεις του Πρωθυπουργού, το 32% εκφράζει θετική γνώμη, με 16% να απαντά σίγουρα θετικά, άλλο ένα 16% μάλλον θετικά. Στον αντίποδο, το 54% αξιολογεί αρνητικά την παρουσία του Πρωθυπουργού, ενώ 16% λέει μάλλον αρνητικά και 38% σίγουρα αρνητικά. Το 14% δεν έχει άποψη. Σε ό,τι αφορά στον Νίκο Ανδρουλάκη, η συνολική αρνητική αξιολόγηση διαμορφώνεται επίσης στο 54%. Θετική άποψη εκφράζει το 25%, το 6% σίγουρα θετικά, 19% μάλλον θετικά, 29% μάλλον αρνητικά και 25% σίγουρα αρνητικά. Το 21% δεν γνωρίζει, δεν απαντά. Τώρα, σε ό,τι αφορά στον Αλέξη Τσίπρα, οι θετικές κρίσεις διαμορφώνονται επίσης το 25%. Στην περίπτωσή του, οι αρνητικές φτάνουν το 57% για τον Αλέξη Τσίπρα, το 11% των ερωτήτων απαντά σίγουρα θετικά, το 14% μάλλον θετικά, 19% λέει μάλλον αρνητικά και 38% σίγουρα αρνητικά. Το 18% δεν εκφράζει άποψη. Το χάσμα γίνεται εντονότερο όταν οι ερωτηθέντες αφήνουν στην άκρη τη συνολική πολιτική παρουσία και καλούνται να κρίνουν την ουσία των εξαγγελιών, δηλαδή κατά πόσο τα μέτρα που παρουσιάστηκαν στην έκθεση είναι ρεαλιστικά και εφαρμόσιμα. Το 30% εκτιμά ότι οι προτάσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι αρκετά πολύ ως απόλυτα ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες. Το αντίστοιχο ποσοστό περιορίζεται στο 17% για τον Αλέξη Τσίπρα και στο 16% για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Αντίθετα, πολύ ψηλότερα είναι τα ποσοστά των δύσπιστων τώρα. Το 40% θεωρεί τις προτάσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη λίγο ελάχιστα έως καθόλου ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες. Το ποσοστό αυτό ανεβαίνει στο 44% για τον Νίκο Ανδρουλάκη και στο 55% για τον Άλεξη Τσίπρα. Με άλλα λόγια, τώρα το κρίσιμο τεστ αυτό της εφαρμοσιμότητας, οι εξαγγελίες και των τριών πολιτικών αρχηγών αποτυγχάνουν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών, με τη δυσπιστία να κυριαρχεί καθαρά, κύριε Βασιλιάδη. Ελάτε.
0: Εντάξει, είναι μια αποτύπωση μετά την έκθεση. Περίπου όλες οι μετρήσεις δείχνουν το ίδιο πράγμα, δεν έχω να παρατηρήσω κάτι. Υπάρχει μια υπεροχή του κυρίου Μητσοτάκη σε όλα τα σημεία, και ως προς την πιστικότητα, αλλά και ως προς την καταλληλότητα, αλλά και ως προς την εικόνα, την θετικότητα. Ο δεύτερος καλύτερος απέχει περίπου τις μισές μονάδες από τους Μητσοτάκης. Άρα λοιπόν εκεί δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι το οποίο μπορούμε να σχολιάσουμε, με δεδομένο ότι και στην Ελλάδα, ξέρετε, εντάξει, υπάρχουν μεν οι παραδοσιακοί ψηφοφόροι των κομμάτων, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι ψηφίζουν για πρωθυπουργό. Της ουσίας ψηφίζουμε για πρωθυπουργό. Εντάξει, ψηφίζουμε και τους βουλευτές και τα παίζουν το ρόλο του, πολύ σημαντικό βεβαίως, αλλά ψηφίζουν για πρωθυπουργό. Και όταν ένας ψήφιος πρωθυπουργός συγκεντρώνει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά της καταλληλότητας, της πιστικότητας, των δεσμεύσεων, των μέτρων των οποίων εξαγγέλει ότι θα τα υλοποιήσει κτλ., αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το κομμάτι χτυπιέται ιδιαίτερα δύσκολο και επίσης θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο να αλλάξει. Γιατί δεν μπορεί ο Μητσοτάκης από εδώ και πέρα να κάνει χαζά, δεν το έχω. Όπως επίσης δεν μπορεί ο κύριος Τσίπρας να γίνει κάτι άλλο από αυτό που είναι. Το rebranding δεν τον βοήθησε πολύ. Δεν φαίνεται δηλαδή ότι το rebranding τον πήγε κάπου καλύτερα από εκεί που άφησε το ΣΥΡΙΖΑ στο 18%, στέρνεται στο 13-14%. Δεν υπάρχει προοπτική. Επίσης δεν θα άλλαζα και δεν θα θεωρούσα δεδομένο και τη δεύτερη θέση για την Ελλάδα. Γιατί πώς πάει η Ελλάδα του κ. Τσίπρα πτωτικά. Δεν λέω ότι το ΠΑΣΟΚ θα κάνει κάποια εκτείναξη τύπου Σούστας. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αν συνεχίσει η Ελλάδα να πέφτει με τον ρυθμό που πέφτει, δεν θα απέκλεια κάποια στιγμή η δεύτερη θέση να την ξαναπάρει το ΠΑΣΟΚ. Θεσμικά την έχει έτσι κι αλλιώς.
1: Να δούμε λίγο την πρόθεση ψήφου, κύριε Βασιλιάδη, για να σχολιάσετε. Να, τώρα είδατε μια δημοσκόπηση και μας χαλάει τη σούπα. Εγώ ήθελα να κάνουμε μια ωραία πολιτική συζήτηση, να μιλήσουμε για όλους. Αλλά τι να κάνουμε, αφού έχουμε δημοσκόπηση, κύριε Βασιλιάδη. Δεν είναι δική σας η δημοσκόπηση, αλλά μην κάνουμε ότι δεν υπάρχει κιόλας. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Ξέρω εγώ. Λοιπόν, οπότε έχουμε στην πρόθεση ψήφου. Έχουμε πρωτιά για τη Νέα Δημοκρατία στο 26,5% από 26 που ήταν η προηγούμενη μέτρηση της εταιρείας. Στο 15% σταθερή η αριστερή συμπαράταξη. 10,5% ελαφρώς ενισχυμένο το ΠΑΣΟΚ σε σχέση με την προηγούμενη που ήταν στο 10. 7,5% για την ελληνική λύση από 7. 6% για το ΚΚΕ σταθερό στο 6. 5% από 4,5% για την πλεύση ελευθερίας. 5 από 7,5 που ήταν η ελπίδα για τη δημοκρατία, η οποία συνεχίζει την καθοδική της πορεία, η ελπίδα για τη δημοκρατία. Στο 3% σταθερή η φωνή λογικής της κυρίας Λατινοπούλου. Το Μέρα 25 στο 2,5%, από 2,5%, αυτά είναι έτσι και αλλιώς τα όρια του στατιστικού λάθους, το ξέρετε καλύτερα από μένα. Στο 2% ο ΣΥΡΙΖΑ, 4,5% άλλο κόμμα, 1,5% αποχή Λευκό και 11% η αναποφάσιστη. Ελάτε.
0: Δεν μπορώ να πω κάτι, είναι η ίδια αποτύπωση με αυτή που έδωσα εγώ πριν από 10 μέρες. Πρώτο κόμμα μακράν μπροστά, δεύτερος ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας εκεί με απόσταση. Δεν βλέπω δυναμική, όπως δεν βλέπω και δεξαμενές από τις οποίες θα μπορούσε να βλύθει για να αύξει κατά κάποιο τρόπο τα ποσοστά του. Εγώ θα σας έλεγα, ας μην φάνηκε προωρό, ότι ο Τσίπρας την πάτησε. Δεν νομίζω ότι ήταν τελικά η κατάλληλη στιγμή να κάνει τώρα το κόμμα. Έχουμε 7 μήνες μέχρι τις εκλογές. Φανταστείτε ότι μέχρι να γίνουν εκλογές θα δούμε περίπου 150 δημοσκοπήσεις. Και πρέπει σε όλες αυτές τις 150 δημοσκοπήσεις να αντέξει το crash test που κάθε δημοσκόπηση δημιουργεί. Κάθε δημοσκόπηση είναι ένα crash test για όλα τα κόμματα. Αλλά κυρίως για αυτά τα οποία δεν είναι.
1: Κάθε εβδομάδα δημοσκοπήσεων. Τώρα, γιατί όταν μιλάμε για 5 δημοσκοπήσεις, οι οποίες διενεργούν την ίδια εβδομάδα, δεν μπορούμε να μιλάμε για 5 ξεχωριστά crash test. Αλλά για κάθε εβδομάδα δημοσκοπήσεων, εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας.
0: Εγώ το βάζω με την εβδομάδα. Εγώ το βάζω ότι 7 μήνες θα έχουμε 150 δημοσκοπήσεις. Θα είναι 150 crash test τώρα. Όπου ένα μέρα, ένα εβδομάδα, ένα μήνα δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία.
1: Εν πάση περιπτώσει τώρα.
0: Θα δούμε τουλάχιστον 150.
1: Δεν μπορεί να συμφωνούμε και συνέχεια, κύριε Βασιλιά. Δεν μπορώ να λέω συνέχεια. Ναι, τώρα, εντάξει. Ξέρω ότι σας αρέσει να ακούτε ναι, αλλά δεν γίνεται.
0: Δημοσιευμένες δημοσκοπήσεις χωρίς να μπορώ να υπολογίσω τις μη δημοσιευμένες, γιατί δεν τις ξέρω κιόλας. Μιλάω για αυτές που δημοσιεύονται. Είναι μια απλή μαθηματική πράξη. Τόσες εταιρείες επί τόσους μήνες ίσον τόσες δημοσκοπήσεις. Αυτά είναι 150. Φανταστείτε ότι εδώ για 150 δημοσκοπήσεις ή για 7 μήνες πρέπει ο κ. Τσίπρας να βρίσκει κάθε φορά ένα πολύ δυνατό επιχείρημα για να μπορέσει να συντηρεί, όχι να αυξάνει. Να συντηρεί τα ποσοστά του, τα δημοσκοπικά. Είναι λίγο δύσκολο.
1: Από την ίδια δημοσκόπηση θα λιεύσω κάτι άλλο που έχει να κάνει με την πιθανότητα κόμματος Σαμαρά. Μεγαλύτερη απήχηση βλέπω στους απομακρυσμένους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Συγκεκριμένα ψηφοφόροι που είχαν επιλέξει Νέα Δημοκρατία το 23, αλλά σήμερα δεν δηλώνουν την ίδια πρόθεση ψήφου. Το 15% αυτών απαντά ότι σίγουρα θα ψήφιζαν ακόμα Σαμαρά και το 17% ότι μέλλον θα το ψήφισε. Αντίθετα, μεταξύ όσων εξακολουθούν να δηλώνουν Νέα Δημοκρατία, το 2% απαντά σίγουρα ναι και το 6% μάλλον ναι. Αλλά αυτοί έτσι και αλλιώς έχουν δηλώσει ότι θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία, οπότε δεν μπορεί να θεωρούνται δεξαμενοί για τον κύριο Σαμαρά έτσι και αλλιώς. Η διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες δείχνει ότι το υποθετικό αυτό σενάριο βρίσκει σαφώς μεγαλύτερη ανταπόκριση στο τμήμα των παλαιότερων ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας που σήμερα έχουν απομακρυνθεί από την επιλογή του 2023. Ελάτε.
0: Δεν σχολιάζω κόμμα Σαμαρά και δημοσιοποίηση που αφορούν τον κόμμα Σαμαρά, γιατί δεν υπάρχει κόμμα Σαμαρά. Εγώ σαν ίντερβιο έχω κλείσει με την ιστορία αυτή. Αν υπάρξει κόμμα Σαμαρά, θα μπει κανονικά στην πρόθεση ψήφου και αυτό το κολλημένη βελόνα, αν θα ψηφίζεται κόμμα Σαμαρά και αν θα ψηφίζεται κόμμα Σαμαρά, σε μένα έχει κλείσει. Δεν σχολιάζω, δεν υπάρχει κόμμα Σαμαρά. Δεν ξέρω τι θα κάνει ο κύριος πρώην Πρωθυπουργός. Αν το κάνει, πολύ καλά θα κάνει να το κάνει. Όταν θα το κάνει, θα μπει την πρώτη ψήφου μαζί με τα άλλα κόμματα και εκεί θα μετρηθεί πώς είναι το ποσοστό του και θα αναλυθεί από πού πήρε ψηφοφόρο.
1: Δηλαδή, μου λέτε, κύριε Βασιλιάδη, ότι αν μια εταιρεία, ένα μέσο σας αναθέσει να κάνει μια δημοσκόπηση και να ρωτήσετε για το Σαμαρά, θα πείτε όχι.
0: Έχω πει όχι, ναι, σαφέστατα. Γιατί λέω δεν υπάρχει κάτι, γιατί ρωτάω κάτι που δεν υπάρχει. Είναι φαντασιακό ερώτημα, πώς θα σας το πω, φαντασιακό. Είναι μεταφυσικό είναι. Έχω συζητήσει με εντολέα μου και μου λέει ερώτηση για κόμμα Σαμαρά θα βάλει. Όχι, δεν θα βάλω γιατί βάζω εδώ και 7 μήνες και κόμμα Σαμαρά δεν βλέπω. Δηλαδή έλεος. 7 μήνες κάνω αυτή τη δουλειά με αυτή την ερώτηση. Πρώτα απ' όλα δεν δίνουν κάτι διαφορετικό. Είναι εκεί στο πολύ σίγουρο 5%, το οποίο άμα πάει στην πρόθεση γίνεται 2,5%. Τι νόημα έχει να επαναλαμβάνω μια ερώτηση που δεν δείχνει τίποτα, είναι χαζό δηλαδή.
1: Εγώ δεν μπορώ να σας απαντήσω σε αυτό το ερώτημα, αλλά θεωρώ ότι το λέτε ρητορικά, οπότε δεν πειράζει. Δεν αισθάνομαι και άβολα που δεν μπορώ να απαντήσω στο ερώτημα.
0: Το έχω δηλώσει δημόσια και το λέω και σε εσά. Το έχω πει σε ραδιόφωνο, το έχω πει σε τηλεοράσεις. Αυτό το τελευταίο μήνα είναι η τελευταία φορά που έβαλα ερώτηση για κόμμα Σαμαρά. 7 μήνες ρωτάω δυνητική πρόθεση ψήφου. Έλεω. Ας γίνει το κόμμα και να μετρήσουμε σωστά πράγματα. Μα ναι, τώρα τι πράγματα είναι αυτά τώρα. Επειδή ο χύψη πολιτευτή θέλει να βρει μια στέγη να βάλει από κάτω το κεφάλι του και να πολιτεύεται, να μιλάμε εμείς τώρα για κόμμα Σαμαρά. Και αν δεν το κάνει το κόμμα Σαμαρά, εγώ θα έχω 7 μήνες, θα έχω ρωτήσει 10.000 κόσμο αν θα ψήφιζε ο κόμμα Σαμαρά και τελικά. Εγώ σου λέω 99% θα το κάνει. 1% να μην το κάνει.
1: Οι πληροφορίες λένε ότι θα το κάνει τώρα, κύριε Βασίλη.
0: Οι πληροφορίες λέγανε την περασμένη εβδομάδα ότι νίκησε και γραφεία. Ποια γραφεία, πού είναι, τι είναι αυτά. Παραπληροφόρηση, όλα αυτά εκπλήσουν αυτά. Κάτι τα χλαμάρετε.
1: Εγώ δεν σας είπα ότι έμαθα κάτι τέτοιο για να μην είσαστε άδικος απέναντί μου.
0: Εγώ δεν σας είπα το είπατε εσείς. Εγώ σας λέω ότι το είπαν όλοι οι άλλοι εκτός από εσάς.
1: Εγώ σας είπα ότι πληροφορίες έχω, συνήθως τις μεταφέρω και ειδικά μόνο αν είναι διασταυρωμένες. Και συνήθως στο 99,9% των περιπτώσεων πέφτουν μέσα γιατί τις τριπλοδιασταυρώνω. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω, δεν μπορώ ούτε να κρίνω ούτε να εκφέρω άποψη για το τι πληροφορίες συγκεντρώνουν οι συναδέλφοι.
0: Στους συναδέλφους σας, κύριε Λαζόρα, αυτά όχι σε μένα. Στους συναδέλφους σας που ρίχνουν φωτογραφίες από το ακίνητο που θα στεγάσει το κόμμα του κύριου Σαμαράς. Εντάξει, αυτά.
1: Γιατί είπε κανείς ότι δεν θα το στεγάσει εκεί, κύριε Βασιλιάδη.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
1: Βασικά, είσαστε λίγο.
0: Ένα ακίνητο και λέω εδώ είναι τα γραφεία του Λαζάρου.
1: Είσαστε λίγο δύσπιστος. Από την αρχή είσαστε λίγο δύσπιστος.
0: Βγάζω μια φωτογραφία από ένα ακίνητο στο κέντρο της πόλης ή οπουδήποτε αλλού και λέω εδώ είναι τα γραφεία του Λαζάρου. Τι μου λέτε τώρα. Είναι δυνατόν αυτό να είναι η πληροφορία.
1: Φαντάζομαι ότι θα μου κάνετε ένα τηλέφωνο, με ρωτήσετε, είναι τα γραφεία σου εκεί πέρα ή δεν είναι, ξέρω εγώ.
0: Δηλαδή πήραν το τηλέφωνο του Σαμαρά και του είπε ο Σαμαράς, ναι, εκεί είναι.
1: Μπορείτε να ξέρετε αν το έκαναν ή όχι. μπορείτε να ξέρετε αν μίλησα με ένα συνεργάτη του πρώην Πρωθυπουργού ή όχι. Λέτε, κύριε Βασιλιάδη, μην είσαστε τόσο αυστηρός με τους συναδέλφους.
0: Δεν γίνονται έτσι. Αυτά έχουν μισθωτήρια, συμβόλαια, ακόμα και αν δεν το πάρει κάποιος το όνομά του, δεν το πάρει κάποιος άλλος, δεν έχει σημασία. Αλλά δεν γίνονται έτσι στο πράγμα. Δεν πάω, βγάζω μια φωτογραφία και λέω ιδού το κτίριο των γραφείων Σαμαρά. Είναι αστειότητα.
1: Δεν
0: επιμένω. Και δημοσιογραφικά δεν το βλέπω, δηλαδή, και πολύ fair.
1: Δεν επιμένω.
0: Δηλαδή προφανώς μπορεί κάποιος από κάποιους κύκλους να διέρευσε σε κάποιο δημοσιογράφο ότι ξέρεις εδώ μπορεί ο Σαμαράς να κάνει συνομιλίες για να τον νοικιάσει, ίσως για να εντείνει τις φήμες για περί δημιουργίας κόμματος. Δεν ξέρω, δεν τα ξέρω, δεν ασχολούμαι. Εγώ αυτό που σας είπα είναι αυτό που σας είπα. Δεν μετράω ξανά δυνητική πρόθεση ψήφου. Το κάνω για 7 μήνες, δεν μου δίνει τίποτα ξεχωριστό σαν πληροφορία, δεν μου δίνει τίποτα παραπάνω, δεν βοηθάω τη δημόσια συζήτηση κάνοντας το ίδιο πράγμα για 7 μήνες.
1: Ελάτε ένα τελευταίο ερώτημα τώρα έτσι, για να κλείσουμε λίγο, φεύγοντας από τα βαρύδια που μας κρατάνε πίσω, καθώς έχουμε ένα κλίμα δεδομένο το οποίο έχει διαμορφωθεί μετά από τα όσα υπόθηκαν στη Διεθνή Έκθεση από τους πολιτικούς αρχηγούς. Έχουμε ένα κλίμα το οποίο Έχει μια αλφα τοξικότητα. Δεν έχουμε πάει ακόμη σε βήτα τοξικότητα. Όσο βαδίζουμε προς εκλογές, θα πάμε και σε βήτα και σε γάμα τοξικότητα. Προς παρόν είναι μια αλφα τοξικότητα η οποία υπάρχει. Τη βλέπετε κι εσείς, έτσι έχει διαμορφωθεί. Έτσι, αυτό είναι το κλίμα που διαμορφώνουν τα κόμματα. Είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει. Και μέσω αυτού του κλίματος είχαμε σήμερα την ψηφοφορία στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ο λόγος εσάς. Και με αυτό κλείνουμε. Λέτε.
0: Δεν έχω να πω κάτι. Η τοξικότητα καταρχήν από πού προέρχεται. Τοξικότητα δεν βγάζει ποτέ ο πρώτο. Δεν έχει λόγους να είναι τοξικός γιατί είναι πρώτος. Άρα λοιπόν αν υπάρχει τοξικότητα θα το δούμε από το δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο, έκτο και κάτω. Τώρα, αν αυτό το οποίο συμβαίνει από εκεί και κάτω το θεωρείτε εσείς τοξικό, μπορεί και να είναι. Εγώ δεν θα το χαρακτηρίσω. Ο καθένας κάνει τη δουλειά του, η αντιπολίτευση κάνει τη δουλειά της, με όποιο τρόπο νομίζει ότι μπορεί να γίνει αυτή η δουλειά σωστή. Αν αντί να το κάνει σωστά, δομικά, συστηματικά και οργανωμένα, τα κάνει με τοξικότητα και γίνοντας σχολή, είναι πρόβλημα της αντιπολίτευσης και θα κρυθεί γι' αυτό στις κάλπες.
1: Έλειστε, λοιπόν, ελάτε να σας ευχαριστήσω. Σας κούρασα σήμερα, σας κράτησα μισή ώρα στον αέρα, οπότε δεν έχετε παράπονο. Θα τα πούμε με την επόμενη δημοσκόπησή σας, η οποία έρχεται πότε, κύριε Βασιλιάδη?
0: Τέλη Σεπτεμβρίου, γύρω στις 27-28 εκεί γύρω.
1: Πολύ ωραία, άρα δηλαδή σε ένα δεκαήμερο θα είμαστε πάλι παρέα. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Flash 99,4.
1: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους. Συνεργάσου με το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας. Συνεργάσου με το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια. Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι. Ομοσπονδιακή Θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
2: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
3: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4. Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
4: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική, γεμάτη πάθος.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
6: Ακρίβεια, καθημερινότητα, κλιματική κρίση, πολιτική, τοπική αυτοδιοίκηση. Κάθε βράδυ στις 8, από Δευτέρα μέχρι και Πέμπτη, ο Λάζαρος Λαζάρου στο Flash 99,4 μέχρι νεοτέρας.

Για λίγο ακόμη παρέα, εδώ στον Flash 99,4. Δεν μεταβάλλεται η βασική ταρίφα, μονή και διπλή των ταξί και η ελάχιστη χρέωση των 4 ευρώ. Παραμένει αμετάβλητη, τονίζουν πηγές του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, επισημαίνοντας πως οι αλλαγές στα κόμιστρα των ταξί αναμένεται να τεθούν σε ισχύ μετά τη δημοσίευση της σχετικής αποφάσεως στην εφημερίδα της κυβέρνησης τις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα με τις ίδιες τιμές θα υπάρξουν οι ακόλουθες αλλαγές. Δεν τις διαβάζω όλες. Θα διαβάσω μόνο αυτές που αφορούν εμάς. Η προκαθορισμένη τιμή για τη διαδρομή από το αεροδρόμιο Μακεδονία προς το κέντρο θα αυξηθεί από 25 σε 28 ευρώ με μονή ταρίφα και από 35 σε 38 ευρώ με διπλή ταρίφα. Η ειδική επιβάρυνση για αναμονή ανά ώρα θα αυξηθεί από 15 σε 20 ευρώ. Το ανώτατο όριο του κομίστρου αναμονής που εισπράτεται κατόπιν ελεύθερης συμφωνίας μεταξύ οδηγού και επιβάτη αυξάνεται από 25 σε 40 ευρώ. Επαναλαμβάνω, δεν μεταβάλλεται η βασική ταρίφα, μονή και διπλή των ταξί, ελάχιστη παραμένει στα 4 ευρώ αμετάβλητα.

Η Καγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα σε ξερά χόρτα και απορρίμματα στην Κατερίνη, στην περιοχή Γερμανικά, στο σταθμό των τρένων, παράλληλα με τις σιδηροδρομικές γραμμές. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train, κατόπιν εντολής της πυροσβεστικής και του διαχειριστή υποδομής ΟΣΕ Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, έχει διακοπεί η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Πλατή Λάρισα και ηλεκτροδότηση στο τμήμα Μαυρονέρη Αλικές εξαιτίας της πυρκαγιάς.

η αμαξοσυχεία που εκτελούσε το δρομολόγιο 1599 παρέμεινε στο σταθμό Κατερίνης με 86 επιβάτες, ενώ για την εξυπηρέτηση δρομολογήθηκαν λεωφόρεια.

Πέρα από τη φωτιά στην Πιερία, είχαμε και στο Κολχικό Λαγκαδά, η οποία εκδηλώθηκε το μεσημέρι και οριοθετήθηκε λίγο πριν τις 6 το απόγευμα. Ξέσπασε στις 2, δεν απείλησε υποδομές και σπίτια. Οι δυνάμεις ενισχύθηκαν και επιχείρησαν τελικά 46 πυροσβέστες, 14 οχήματα, ένα ελικόπτερο και 6 πυροσβεστικά αεροσκάφη. Ο Δήμος Λαγκαδά επίσης κινητοποιήθηκε προκειμένου να συνδράμει. Προφανώς το σημείο παραμένει δύναμη για την περίπτωση αναζωπηρώσεως, ωστόσο όπως είπα οριοθετήθηκε η φωτιά λίγο πριν τις 6. Έχουμε μια είδηση επί του πιεστηρίου. Εμόφυρτος με τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο βρέθηκε νωρίτερα ένας άνδρας στο κέντρο. Αλλοδαπός, πιθανότητα σύρος, εντοπίστηκε από αστυνομικούς στην οδό Φιλίππου απέναντι από τη Ρωμαϊκή Αγορά. Ο άνδρας φέρεται να δέχθηκε επίθεση από άγνωστο, ο οποίος τον τραυμάτισε στην κοιλιακή χώρα και τον γλουτό. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, ενώ ο τραυματίας διακομίστη στο νοσοκομείο Αχέπα, όπου νοσηλεύεται σε καλή κατάσταση, από ό,τι λένε οι πληροφορίες. Οι αστυνομικοί έχουν ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη, ενώ εξετάζονται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση.

Μέχρι εδώ, μέχρι νεότερος. Τι να κάνω σήμερα, μου πήρε το χρόνο που συνήθως σχολιάζω εγώ στην αρχή της εκπομπής. Τον πήρε ο Πανάρετος που κόψε τεράστια αποσπάσματα τους πολιτικούς αρχηγούς. Δεν χόρτασα να μιλάω σήμερα, τι να κάνουμε δηλαδή. Αν βλέπατε την έκφρασή του τώρα. Γιώργης Πανάρετος στη ρύθμιση του ήχου. Λάζαρος Λαζάρου στο μικρόφωνο. Ο μονίμος αδικημένος δηλαδή. Ελπίζω ότι κρατήσαμε ενδιαφέρουσα στην τροφιά και εφόσον αυτό συνέβη θα είμαστε μαζί και πάλι αύριο στις 8. Καλό βράδυ σε όλες, καλό βράδυ σε όλους.

0: μας χαιρέτατε.
1: Θέλεις κάπου να δισκεντάζεις και να πεις φωτό. Σκορπιός, είναι για σένα. Πάμε.

0: φίλου σου για να έρθετε μαζί στο Σκορπιό Music Bar.
1: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Plus 99,4.
2: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα.
3: Από Δευτέρα έως Παρασκευή
4: 8 με 9 το πρωί
3: στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.
1: Πάντα.

Αυτός ο καιρός κουβαλάει φωτιές του Αυγούστου, βροχές του Νοέμβρη. Αυτός ο σκληρός μου έχει μάθει το επόμενο ραπ που θα χώσω μαντεύει. Αυτή η γειτονιά με κοιτάει στραβά, τους αληθινούς δεν χωνεύει. Κι αυτή η μουσική δεν χωράει τα βατζίδες κι ας έγινε το μπασοντέφι. Αυτή η κοινωνία δουλεύει σκληρά για να δίνει λεφτά στον αφέντη. Κι αυτός ο εργάτης πεθαίνει για να έχει ο πλούσιος καλά να ανέβει. Αυτή η κοινωνία βρωμάει, όσο το beat μου μιλάει. Πολύ της νεκρός περπατάει, σαν NPC.

σοκαρισμένη δίκη υποδοχής υποφύσεως απολογισμός ακριβίας αιτήσεως απειλητικός ηχογραμματικά γνήσιος αποδοτικός σε πουδενή παραπλήσιος. Να στο πω απλά, σου ρουφάνε το αίμα λίτρο με το λίτρο ουγιά την ουγιά και χάνονται παιδιά, δεν το παίρνετε καν μυρωδιά. Η φύση διψάει φωνά.

0: Flash 99,4.
1: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μετεμφυλιακή Ελλάδα από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλη Σαράντη, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκο Παπαδοκοσταντάκη και 12μελή Θίασο. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Για λίγες παραστάσεις.
2: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
3: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
4: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4. Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
5: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
6: Και ραδιοφωνικά.
5: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
6: Συντονιστείτε.
7: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Ραδιοθεραπεία, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στον Flash 99,4. Είμαι ο Μανώλης Στρατιάδης. Σήμερα είναι Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026 και είμαστε εδώ για άλλη μια ραδιοθεραπεία για δύο ολόκληρες ώρες με εξαιρετική μουσική και όχι μόνο, αλλά και άλλα και άλλα πολλά ωραία πράγματα. Χρόνια πολλά στον Θεοκλή, στην Θεόκλια, στον Σταύρο και στην Σταυρούλα. Εθνική ημέρα, μέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος και παγκόσμια μέρα της ατοπικής δερματίτιδας. Να, είδατε πράγματα που δεν τα ξέρατε και δεν θα τα μαθαίνατε ποτέ. Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας ήρθε εδώ από την εκπομπή σας. Σήμερα το 1890 ιδρύεται ο Νιόνιος, ο γνωστός πανιόνιος μέγας σύλλογος σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, γιατί κατά τα άλλα δεν νομίζω ότι έχει ιδιαίτερα πράγματα στο στίβο. Λοιπόν, σήμερα γεννιέται η Amy Winehouse το 1983, ο Κώστας Καραμαλής, ο Τζούνιορ, έτσι, και ο Γιάννης Λάτσης, ο Έλληνας εφοπλιστής. Αυτά το 1910, το 1956 και το 1983 αντίστοιχα, ανάποδα εδώ. Και σαν σήμερα το 2001 φεύγει από τη ζωή ο Στέλιος Κασατζίδης και το 2022 η Ειρήνη.

Τα ημισκούμπρια έχουν ένα ιδιαίτερο τρόπο όχι μόνο να τραγουδάνε, όχι και μια ιδιαίτερη αισθητική στο πώς αντιμετωπίζουν τα πράγματα. Στην συναυλία τους τίμησαν τον Γιώργο Μαζονάκη και κάνανε αυτό το hey ho που κάνουν συνήθως τα rap συγκροτήματα, που λέει hey αυτός που είναι πάνω στο stage και ζητάει από τον κόσμο να από κάτω να λέει ho. Οπότε αυτό που έγινε, φωνάζαν το όνομα του Μαζονάκη από πάνω και οι θεατές απαντούσαν ένα κενό. Έκανε αναφορά στον τραγουδιστή, αλλά όλος ο κόσμος έκανε αναφορά στον Γιώργο Μαζονάκη, και από ό,τι βλέπουμε και διαβάζουμε και ενημερώνομαστε από την επικαιρότητα, ήταν τελικά μάλλον άδικος και πρόωρος ο χαμός του Γιώργου. Παρά τα όσα συνέβαιναν στη ζωή του, ο τρόπος με τον οποίο έφυγε ήταν και άδοξος και άδικος για τον ίδιο.

κάπως έτσι τελείωσε το πρώτο μέρος της πρώτης ώρας της εκπομπής, τα πρώτα 30 λεπτά. Εδώ θα είμαστε για 4 τέτοια 30 λεπτά για 2 ολόκληρες ώρες κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή στην ραδιοθεραπεία. Μείνετε μαζί μας, έρχεται το δεύτερο μικρό μέρος του πρώτου μέρους της εκπομπής, όπου εκεί θα έχουμε πολλά περισσότερα.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Λάς 99,4.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
3: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
4: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem, υπεύθυνη διαχείριση, βιώσιμη ανάπτυξη.
5: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους.
6: Συνεργάσου με το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας.
7: Συνεργάσου με το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια.
8: Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι.
9: Ομοσπονδιακή Θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
10: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
11: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής. Στον Flash 99,4.
1: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
2: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με το Γιώργο Δίμπαλα.
3: Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
4: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική, γεμάτη πάθος.
5: Επιτέλους, στη Θεσσαλονίκη, η νικήτρια του φετινού καλοκαιριού. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Δάσους. more.com, artinfo.gr.
6: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
3: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Στην Ιρλανδία, διαβάζω τώρα, πισωγύρισμα της κλιματικής αλλαγής της συνέβη κόντρα στα σενάρια υπερθέρμανσης. Καταγράφει απώλεια, λέει, 139 γιγατόνων πάγου πέρυσι, όμως τα ιστορικά στοιχεία δείχνουν επιβράδυνση του ρυθμού, γιατί λέγαμε ότι αυτό που θα έπρεπε να λιώσει σε πάγο, ξέρω εγώ, μέσα σε ένα διάστημα 10 χρόνων, τώρα λιώνει σε 6 μήνες, άρα υπάρχει πρόβλημα. Και τώρα έρχεται αυτή η έρευνα του, μια έκθεση από το European State of Climate που έγινε το 2025, να αλλάξει λίγο το αυτό και να μας πει ότι η μάζα αυξήθηκε τελικά και δεν μειώθηκε σε ρυθμούς που απαιτούνται 27.000 χρόνια για πλήρως λιώσιμο του παγετώνα. Μάλιστα. Για να δούμε τι έχουμε να δούμε. Είναι

κάθε που έρχεται πρωί. Στην αγκαλιά μου να ξυπνάς και να σ' αγγίζω, πνοή να παίρνω από το δικό σου το φίλι. Μα υπάρχουν κι άλλα στη ζωή που δεν

Η Κέτι Γαρμπή έκλεισε τα σχόλια μετά τις αντιδράσεις για το πέσιμο που είχε στην συναυλία του Ρέμου. Η ατάκα για το Ρέμο και η απάντησή της, καλά, έχω διαβάσει τα απίστευτα εκεί, έτσι, δηλαδή είμαστε ο πιο συχαμερός λαός του πλανήτη. Βγήκε το φάντασμα του Μαζονάκη και έριξε βροχή μαζί με το Θεό που δεν ήθελε να γίνει συναυλία και ξύπνησε και ο Βουκεφάλας με τον Μέγα Αλέξανδρο για να ακυρώσουν τη συναυλία. Πεθάνανε το Μαζονάκη για να γίνει πένθος και ο Μαζονάκης είπε να βρέξει για να μην γίνει συναυλία. Και τελικά, τι έγινε? Έγινε η συναυλία, μαζεύτηκε πάνω από 200.000 κόσμου και είπαμε τελικά, άρα τελικά μάλλον ήθελε ο Θεός, ο Βουκεφάλας δεν είχε πρόβλημα και δεν ήταν αυτός ο οποίος πέθανε το Μαζονάκη, όπου ο Μαζονάκης καταράστηκε το Ρέμο με τη βροχή, που τελικά η βροχή σταμάτησε. Τι να πω, παιδιά, δηλαδή, και όλοι αυτοί εδώ είμαστε εδώ και ψηφίζουμε και κανονίζουμε για το μέλλον των παιδιών μας. Αν είχαμε λίγο φιλότιμο, θα παίρναμε μια αγκαλιά ξύλα να πάμε να καούμε μόνοι μας πάνω σε μια σπηλιά.

αναμνήσεις πάλι θυμίζουν πως μακριά σου.

0: Με αυτά τελείωσε το πρώτο μέρος της εκπομπής. Έχουμε διανύσει το πρώτο 60 λεπτό με εξαιρετική μουσική και νομίζω ότι με πληροφορίες και ειδήσεις και θέματα που σίγουρα σας κρατά το ενδιαφέρον. Μουσικάρες όπως κάθε μέρα και βέβαια όχι μόνο σήμερα, γι' αυτό μείνετε εδώ. Έχουμε ακόμα 60 εκπληκτικά λεπτά ραδιοθεραπείας.
1: Θυμάμαι ούτε το βλέμμα των ματιών σου.

0: Flash 99,4.
1: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
2: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
3: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
4: Και ραδιοφωνικά.
3: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
4: Συντονιστείτε.
5: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
6: Από Δευτέρα έως Παρασκευή
7: 8 με 9 το πρωί
6: στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής, στον Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Εδώ είμαστε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Έτσι ξεκινάμε το δεύτερο 60 λεπτό μας, λίγο μετά από τις 11, κάθε μέρα από τις 10 ως και τις 12 στον Flash 99,4. Είμαι ο Μανώλης Στρατιάδης και θα είμαστε μαζί ως και τις 12. Μείνετε, γιατί έχω πάρα πολύ πικάντικα πράγματα στο δεύτερο μέρος.

Η Μαρία Αντωνά έριξε το Instagram με φούξια μπικίνι. Είναι αυτό που σας έλεγα λίγο πριν. Δεν υπάρχει μάλλον μεροκάματο. Είναι ραδιοφωνική παραγωγός. Ναι. Όχι, okay, αυτό βγαίνουμε τώρα ξαφνικά. Εκεί που καίγεται όλος ο κόσμος. Ανακοινώσεις, αυτό, βουλευτές, έκθεση Θεσσαλονίκης, μπινελίκια, παροχές, σφιξίματα για που θα τα βρείτε τα λεφτά. Κιτσού ξαφνικά. Η Μαρία Αντωνά σε μια φωτογραφία από τις Σεϊχέλες μοιράστηκε το Σάββατο. Δηλαδή θέλω να πω κάτι, αλλά δεν τολμάω να το πω γιατί ακούνε και παιδιά συνήθως. Οπότε, αν ποχέστηκα, θα μου πείτε γιατί το λες αυτό. Δεν είναι σωστή λέξη. Αλλά να, το λέω και δεν είναι μόνο αυτό. Τρισέλιδα αφιερώματα στα site. Να πω ότι βλέπαμε και τίποτα. Δηλαδή, δεν. Αυτό. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο.

Λοιπόν, ο Νετανιάχου, πώς σας φαίνεται σαν αρχηγός? Τώρα θα πει κάποιος που δεν θέλω να μπλέξω ούτε σε πολιτικά ούτε σε αυτό. Διαβάζω όμως ότι η αντιπολίτευση έβγαλε έτσι διάφορα άπλητα σε εισαγωγικά και λέει κρατικά έξοδα, προσέξτε τώρα το νούμερο, 470.000 ευρώ για κομμωτές. Προσέξτε τώρα, έχει 10 τρίχες αυτός που τις χτενίζει σαν τον Χριστό από αριστερά προς τα δεξιά για να καλύψει τη φαλάκρα. 470.000 για κομμωτές. Φαντάζομαι όχι για κομμωτές που έχει χρησιμοποιήσει ο ίδιος. Η γυναίκα του λέει, αυτός και η γυναίκα του ευθύνονται για το 90% των υπέργων δαπανών της επταετίας, με ένα μόνο ταξίδι στην Ουάσιντον να κοστίζει 13.500 δολάρια. Εντάξει, δεν είναι πολλά λεφτά, παιδιά. Αυτά 13.500 δολάρια, ένα ταξίδι. Δεν τα ακούω. Τώρα, τα 470.000 δολάρια έχει δαπανίσει το κράτος του Ισραήλ για την περιποίηση των πρωθυπουργών του σε βάθος επταετίας. Ο Νετανιάχου, παιδιά, 470.000 δολάρια για το styling. Δηλαδή περίπου 70.000. Ναι, okay. Okay, τώρα του Ισραήλ είναι, δεν είναι της Ελλάδας. Δεν είναι κακομοίρογλου, αυτοί έχουν λεφτά. Οπότε μπορεί να είναι και λίγα. Μια χαρά.

Στην Βιωτία, προσέξτε τώρα τι έγινε. Δούλευαν χωρίς μισθό και χωρίς ρεπό. Τους είχε πάρει τα διαβατήρια. 8 εργάτες γης δούλευαν απλήρωτοι, χωρίς ημέρα ανάπαυσης, με τα ταξιδιωτικά τους έγραφα παρακρατημένα από τον δράστη. Γίνονται αυτά. Δουλεμπόρε, δεν το λέγαμε αυτό παλιά? Ένας αλλοδαπός συνελήφθη στη Βιωτία με την κατηγορία της εμπορίας ανθρώπων, καθώς εκμεταλλευόταν εργασιακά 8 αλλοδαπούς που εργαζόταν ως εργάτες γης χωρίς αμοιβή και χωρίς ημερήσια ανάπαυση, ενώ τους είχε παρακρατήσει τα ταξιδιωτικά έγγραφα. 2026 έχουμε, έτσι, δεν έχουμε 1870. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, τα 8 θύματα δούλευαν χωρίς να λαμβάνουν καμία αμοιβή και χωρίς ημερήσια ανάπαυση, ενώ ο συλληφτής είχε παρακρατήσει τα ταξιδιωτικά του έγγραφα, στερώντας τους τη δυνατότητα να εγκαταλείψουν την εργασία ή να ζητήσουν βοήθεια. Η υπόθεση εξετάζεται στο πλαίσιο της νομοθεσίας περί εμπορίας ανθρώπων, η οποία προβλέπει βαριές ποινικές κυρώσεις για όσους εκμεταλλεύονται εργασιακά ευάλωτα

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Flash 99,4.
2: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theskafmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
0: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
3: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
4: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
5: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.

Η Celine Dion επέστρεψε στη σκηνή μετά από 6 χρόνια. 6 ολόκληρα χρόνια, βέβαια. Η 58χρονη Καναδί Σταρ γνώρισε την αποθέωση στο Παρίσι στην πρώτη από τις 26 συναυλίες, αφήνοντας πίσω τη σκληρή μάχη με το σύνδρομο Steve Person. Πρόβλημα στην υγεία, το έλυσε να είναι καλά. Φωνάρα, 26 συναυλίες, να μαζέψουμε και τα λεφτά που χάθηκαν όλο αυτόν τον καιρό που παλεύαμε με το αυτό. Τέλος καλό, όλα καλά. Φορώντας ένα κομψό μαύρο φόρεμα, πάνω από 260 εκατομμύρια πωλήσεις άλμπουμ ξεκίνησε το show με το τραγούδι On a Change Pass. Οκ.

προνόμια να είσαι κόρη της Σίντι Κρόφορντ και να της μοιάζεις και τόσο πολύ. Υπάρχουν σίγουρα κάποια προνόμια, αλλά πιθανότητα υπάρχουν και πράγματα που είναι εκνευριστικά και το έχω αναγνωρίσει αυτό μαζί της. Είμαι σίγουρη ότι κάποιες φορές είναι πολύ δύσκολο. Εντάξει, παιδιά, είναι γραμμάτιο. Παίρνεις από τη μία το αυτό και παίρνεις από την άλλη, παίρνεις δηλαδή την αναγνώριση και παίρνεις από την άλλη λίγο την ταλαιπωρία, την όποια ταλαιπωρία.

Η πολύ αγαπημένη Pamela Anderson, φαντασίωση των ανδρών στα νεανικά τους χρόνια, αραβώνιασε τον μεγάλο της το γιο και τι είπε, λέει, τώρα αρχίζει η περιπέτεια. Οχ, οχ, οχ. Κατερίνα Δημητριάδης, Κατερίνα Δημητριάδου είναι η νύφη της Pamela Anderson. Οπότε, παιδιά, λέει, τώρα αρχίζει η περιπέτεια. Λέτε να είναι από αυτές τις πεθερές που θα βάζουν καθαρακτικό στο τσάι της νύφης και θα της λέει, έλα να πιούμε ένα καφέ, πιούμε ένα τσάι, να σε δω λίγο, γλυκιά μου, να τα πούμε λίγο. Σαν μάνα με κόρη, βραδερφέ.

Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Ήσασταν εξαιρετική παρέα. Κύλησε νεράκι το δίωρο. Ο Μανώλης Ευστρατιάδης και η ραδιοθεραπεία σας χαιρετούν. Μαζί πάλι αύριο στις 10 το βράδυ. Να είστε καλά, φιλιά πολλά.

0: Flash 99,4.
1: Φίλε κυνηγέ, η θηροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους.
2: Συνεργάσου με το θηροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας.
1: Συνεργάσου με το θηροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια.
2: Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι.
1: Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
3: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
4: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
5: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
6: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
7: Και ραδιοφωνικά.
6: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
7: Συντονιστείτε.
8: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
9: Από Δευτέρα έως Παρασκευή
10: 8 με 9 το πρωί
9: στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
11: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Ας είσαι μόνη σου, είμαι σε ντόνι σου και με σκεπάζεσαι. Βρέχει ασταμάτητα, εμένα σκέφτεσαι.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Plus 99,4.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
2: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος Νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
3: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
4: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

0: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.
1: Γυναίκα, στάσου κι άκουσε το κλάμα της ψυχής σου. Ψάξε τα χνά.

0: Flash 99,4.
1: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
2: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
3: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
4: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
5: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

αλλά το πρόσωπό σου με γεμίζει με χαρά. Το βλέπω καθημερινά, θέλω για πάντα. Κάτι μου λέει πως το δικό μας μυστικό

0: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.
1: Κάνε κάτι. Μη μου χτυπάς απλά την πλάτη. Κάνε κάτι. Φορά βαριέμαι να μου χτυπάς την πλάτη και να μου ζητάς να είμαι γερός και να ταχώνω σαν να μου λες ότι τραβάμαι. Ξεχωρώ μονοπάτι και ό,τι ξεφουρνίζω μόνος το πληρώνω. Θα σου φρεσκάρω τη μνήμη, σύνταξη, διότι και αδερφέ μου τα ίδια λεκιασμένα λόγια πετούσαν κάποιοι κατά γράμμα. Δεν παίζει ρόλο αν δεν τους πίστεψα ποτέ μου. Οι κακότοπιες μόνο στους δειλούς αφήνουν τραύμα. Μην ψελίζεις λοιπόν τα λόγια αυτά τα μασημένα. Σαν κι αυτούς που θριαβεύουν στη σκιά της ντροπής. Γίνε φωτιά και λύτρος αίμας απ' τα ρήμαγμένα. Γίνε όμορφο τραγούδι μας. Κι αν δεν αντοπείς να τους λυπάσαι που

πάνε και πενεύονται επικύρωση απ' τη μάζα. Μη γύρευεις, μην παρήσακτος να λογοδότεις σε σένα. Η ζωή είναι όμορφη και απλή, μη το παιδεύεις καν. Κάτι μη ζητάς πάλι από μένα.

Ένα ακόμα πόσα σαν φιορισμό το όνειρό μας δεν έχει. Ούτε θα μπα νοήματα, κανείς μη σκαρφιστεί. Απλά έχει πύρινο βιός όποιος δε σκιάζεται και αντέχει. Κι όποιος γουστάρει τα όμορφα να μοιραστεί.

σκότωσα. Πετάω μπρος το καλύτερο κομμάτι. Πόσα θέλεις από μένα ακόμα, πόσα. Και να θυμάσαι ότι ξεπεσμένη πριν ήταν καλόγνωμη. Κι ότι αλεπού του Βάλτου είναι το παρανόμιμο. Στη σκοτεινή πλαγιά ακόμα είμαι τη γνώριμη. Κι αν είχα 7 ζωές για τους προδότες, δεν θα αλλάζει η γνώμη μου.

Άσπρο μπλουζάκι και ένα ρούχο ξεχασμένο. Μαύρα τα λόγια που μου είπες βιαστικά. Άσπρο κρασί για τον πόνο το κρυμμένο. Μαύρη ψυχή, δυο σου λόγια λαχταρά.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους. Συνεργάσουμε το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας. Συνεργάσουμε το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια. Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι. Ομοσπονδιακή Θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

εσύ τι να μου πεις που έχασα για σένα τα καλύτερα μου χρόνια. Εσύ τι να μου πεις που λέρωσες με ψέματα δικά μας

0: Flash 99,4.
1: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
2: Και ραδιοφωνικά.
1: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
2: Συντονιστείτε.
3: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.